0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7-8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
8: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
7: Τι ώρα?
8: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
7: Τι 8.30, παιδί μου.
8: 8.
7: Τι 8.
8: 7.
7: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
8: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
9: Θα κάνεις εκπομπή.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
8: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Καλή εβδομάδα. Πόσο έχουμε σήμερα, 12. Απαπα, μια χαρά σε βρίσκω. 12 δεκάτου, με κοντομάνικα είμαστε εδώ, εγώ και η Κατερίνα, μια χαρά. Κατά τα άλλα, χαλάει ο καιρός από σήμερα. Ναι, ναι, θα τον δούμε πρώτα. Όχι από σήμερα, χαλάει για την Παρασκευή, αυτό ήθελα να πω, αλλά τέλος πάντων. Αχ, αρχίσαμε τα παλιά. Τώρα, πού να τον προλάβει τον καιρό, τι κάνει, τι δεν κάνει, γιατί έτσι όπως έχετε πειράξει το κλίμα, και λέω έχετε, γιατί εγώ έχω και πιστοποίηση, έτσι. Και εσύ, Κατερίνα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Καλημέρα σας. Δίνω Συφαντής στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Δευτέρα σήμερα δεν γκρινιάζω από Τρίτη. Έτσι. Κατερίνα, εσύ καλά, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε και τον ντέρμπι εχθές. Πέσανε κορμιά. Το δες. Όχι, ξέρεις τι έγινε. Κερδίσαμε 1-0. Όχι εσείς, εμείς. Λοιπόν, πέσανε κορμιά. Έπαιζε από το 65 Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Χαμός έγινε, εντάξει. Λοιπόν, ντέρμπι, κανονικό. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Τι, πολλά και διάφορα. Κάτσε να δούμε εδώ. Είχαμε και ένα μεγάλο σεισμό στον Παναμά. Το είδες αυτό, έτσι. 7,7 και 7,6 λένε άλλα. 7,5, αλλά όταν φτάσει το 7, άστο. Και το 6 να φτάσει είναι λίγο κουνιζασιόν. Λίγο τρομακτικό, πάρα πολύ, όχι λίγο. Λοιπόν, τι έχουμε. Απάντηση Ζελένσκι σε Τραμπ, λέει, αν ο Πούτιν δεχτεί εκεχηρία 60 ημερών.

0: αναμενόμενα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χθες το βράδυ για να δω τι ώρα. Να δούμε τι έχει βγάλει η ΕΜΗ για να ξέρουμε. Σύμφωνα με νέα μετεωρολογικά δεδομένα, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αφέρει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, 3-4 κοντομάνικα μου άφησε η γυναίκα μου κάτω. Θα την βγάλουμε αυτό. Λοιπόν, δεν με νοιάζει κιόλας γιατί δεν πρόκειται να αγοράσω ρούχα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, Κατερίνα, δεν καταλαβαίνεις. Περιμένεις, έγινε αυτή η συμφωνία με τους Ρώσους να βγάλουν πετρέλαιο έξω, έτσι, να ρίξουν στην αγορά, να το πάρουν οι Αμερικάνοι. Και μετά, αν είμαστε καλά παιδιά, μπορεί να μας το δώσουν, δηλαδή να μας το πουλήσουν. Δηλαδή θα μας το πουλήσουν στην ίδια τιμή για να βγάλει κέρδος ο Τραμπ. Αυτά είναι. Λοιπόν, νέο κύμα από την Τρίτη. Ναι, από Τρίτη όμως, νέα ατμόσφαιρα, δηλαδή, ατμοσφαιρική διαταραχή θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τα βόρεια, φέρνοντας ισχυρές βροχές, θυελώδεις βοριάδες στα πελάγη και στη τύπτωση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, χιόνια στα ορεινά. Έλα, θα πας για σκι, Κάφριν. Λοιπόν, πρέπει να πας όμως βορειοδυτικά, λέει, που θα έχει. Ναι, ναι, ναι, χιονοπτώσεις αναμένονται στα μεγάλα υψόμετρα. Πρέπει να ανέβεις στη βορειοδυτική Ελλάδα και στην Πίνδο. Πας στην Πίνδο. Ενώ περισσότερα χιόνια ενδέχεται να πέσουν στο Παρνασσό. Δεν χρειάζεται. Εδώ, μια μισή ωρίτσα. Δεν δουλεύει το ρημάδι. Κάτσε, μπορεί να είναι εδώ κάτω να το κουνεί τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, την Πέμπτη ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν και οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Αυτή η Κρήτη τι έχει κάνει και δεν ξέρω. Καλά, πολλά πρέπει να έχει κάνει, δεν μπορεί. Μόνο έτσι όπως τρέχουν στους δρόμους. Λοιπόν, αλλά τους έχει πέσει τελευταία πάρα πολύ. Εκεί πέρα τα παλικάρια. Λοιπόν, εντάξει. Όμοι γέννητο πουθενά όλα αυτά. Βροχές λέει και καταιγίδες στη Μακεδονία και μπλα μπλα μπλα. Έλα, θα χειμωνιάσει και μετά θα γκρινιάζεις. Δεν μπορείς να έρθεις στη δουλειά σου και μετά θα λες. Έλα, επειδή πολλά είπαμε, πάμε να τραγουδήσουμε και θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο, Κάφριν. Πάμε, πάμε.
1: Τι έγινε, σε ένα περιμένω τόση ώρα. Το μωρό έφαγε το φαγητό, τώρα θέλει το καφέ του. Πώς το πίνει, ξέρω εγώ.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Δεν έχουμε πει το Viber ποιοι είμαστε. Μπήκαμε έτσι, φουριός. Είδαμε τον καιρό εκεί, αλλάζει. Αχ, λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Αυτό προλάβαμε και το είπαμε. Ντίνο Σιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η Κάθριν, η φιλενάδα εδώ πέρα. Η Κάθριν Κάτιν. Κάθριν. Δηλαδή, Εκατερίνη Εκπαλίδου. Λοιπόν, το βρήκα. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Κοιτάμε εδώ τον καιρό να δούμε τι θα κάνει, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δω εδώ πέρα στα ελληνικούς. Στα ελληνικούς, είπαμε για τα δύο κύματα κακοκαιρίας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μάλιστα, ναι, εκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι τηλεκπαίδευση, άκου, τηλεκπαίδευση, ωραία χαρά τα παιδιά στο σπίτι ξυπνάνε με κλειστή κάμερα, άντε, άντε να τις υποχρεώνεις να είναι και ανοιχτή, βάζουν εξής εκείνη μια φωτογραφία. Είμαι το AI, ξέρεις πως θα παίζουν στα δάκτυλα, να σου φτιάξουν βιντεάκι τα πιτσιρίκια, θα πάρεις την πλάκα σου, ναι, να κινείται και βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, μπορεί να βάλει και τη φωνή του να μιμείται και αυτός να κοιμάται, ναι, και ξέρεις να βάλεις κάτι απαντήσεις του τύπου βεβαίως, να το σκεφτώ, ξέρεις κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, γκράβα λέει τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Μάλιστα, μάλιστα κύριε μου, αυτό είναι, πού είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρουμε από που μας έρχονται κιόλας, καταλάβες τι γίνεται, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, περίμενα σου πω κάτι άλλο έτσι να δούμε τι γίνεται. Μα, άκου να δεις τώρα. Είδες τον άλλο που μπήκε με το, με το αυτοκίνητο, εκεί που καθόντουσαν με τα τραπεζάκια έξω από το νοσοκομείο και αυτά, και ζήταγε και αποζημίωση για τον προφυλακτήρα. Τι είναι αυτός, ρε. Λοιπόν, Θεέ μου, λοιπόν, θρίλερ στο Μενίδη, νεκρή 89χρονη σε σπίτι, είχε προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, θάνατος από ασφυξία, βλέπει ο ιατροδικαστής. Χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και την τέτοια εδώ πέρα. Έχεις δει τι έχει γίνει, έτσι. Εξετάζουν την αμμόκριση της πρέσβυδα. Της Αμερικής, ναι. Ναι, ναι, διάφορα. Λέει εκεί πέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλο έχουμε. Άκου να δεις. Στο Αχέπα Θεσσαλονίκης, 25χρονος με κάταγμα μετά από καυγά με 29χρονη. Μάλιστα, τον χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι. Ρε εσείς, τι κάνετε ρε ηρεμήστε. Ρε εσείς, αν είναι δυνατόν. Δεν τους προλαβαίνω Κατερίνα. Τι θα κάνουμε όλους αυτούς. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν μπορώ άλλο. Έχει ληστείες, έχει ιστορίες, το ένα το άλλο. Συνελήφθη 33χρονος για 9 για κλοπές και ληστεία με απειλή όπλου. Αυτό είναι. 33χρονος. Μάλιστα. Περπατάς στον δρόμο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, ο 33χρονος από αστυνομικούς της συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων για χρήματα από καταστήματα στην Αττική. Μάλιστα. Καλό παιδιά. Να. Λοιπόν, έλα, είναι η ώρα σου να τραγουδήσεις, έλα, είπαμε, δεν θα λες πολλά, είναι και Δευτέρα σήμερα, άντε πάμε.
1: Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε.
2: Γι' αυτό νευριάζεται.
1: Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα, να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο θα είμαι αρχιλογιστής, θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουν μισθό, θα μου δίνουν ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου.
2: Μα τι είναι αυτά που λέτε.
1: Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος. Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα.
2: Ελάτε, υπερβάλλετε.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.

0: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία, γάμου.
1: Και να πάρεις εμένα, εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, να δούμε τι γίνεται. Γρήγορα, γρήγορα, για να ξέρουμε, γιατί έχεις και τα σηματάκια σου και τα και μισή. Δηλαδή, φτάσαμε και 28. Λοιπόν, τι έχουμε πει, σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, να φύγω και να πάω λίγο στο εξωτερικό, έτσι, να φύγουμε από αυτά. Είπαμε για τον Ζελένσκι ότι η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι με στη σφοδρή επίθεση του Τραμπ, του λέει, άντε, εγώ πρέπει να πάρω και ένα Νόμπελ. Θα το σταματήσετε αυτό το πόλεμο, τουλάχιστον να λέω. Έχω σταματήσει πολλούς πολέμους, αλλά να έχω και ένα στα χέρια μου, κατάλαβες. Λοιπόν, στο υποθετικό είναι μάλιστα και γεια σας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγουμε από το Ζελένσκι. Λοιπόν, οργή Τραμπ με Ζελένσκι για τα ρωσικά δηληστήρια. Τι βάρας, αφού έχουμε κάνει συμφωνία. Θα στο αφήξω αυτή. Λοιπόν, ναι, για να ξέρουμε τι γίνεται, προειδοποίηση Μπέρναμ σε Γαλλία και Γερμανία μετά τις καταγγελίες για ρωσική ανάμιξη στο Brexit. Απαπαπαπα. Ποτές. Ναι, γιατί θα βόλευε, κατάλαβες, γιατί θέλει μια Ευρώπη η Ρωσία πιο αδύναμη. Do you know? Yes, αλλά τώρα οι Brexitiani, δηλαδή οι Εγγλέζοι, θέλουν να την κάνουν comeback. Do you know? Comeback. Τι άλλο έχουμε, Ερντογάν επιταχύνει τις κατασκευές νέων καταφυγίων στην Τουρκία για προστασία από τι, λοιπόν, από επιθέσεις. Καλά, όλα αυτά ξέρεις είναι τα εκλογές έχουν και αυτοί σε λίγο, έτσι. Ναι, α, χαμός. Είναι λόγω εκλογών, χαμός γίνεται, αλλά μέσα σε αυτό το 7,7 στον Παναμά δεν του αξίζει να περάσει τόσο απαρατήρητο, σχεδόν απαρατήρητο, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, γιατί εκεί έχουν μεγάλη καταστροφή οι άνθρωποι. Και έχουμε επίσης και το φρουρί της Επανάστασης, δεύτερο υπερδεξαμενόπλιο, που χαμός γίνεται, προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ. Τι περνάς από εκεί, αφού τα. Γιατί έχει νάρκες, αφού την καθαρίσανε, τους καθαρίσανε, έτσι λέει ο Τραμπ. Ναι, δεν έβγαλε άκρη και την Dubanation. Έλα, άντε, πάμε Κατέρι.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκίτης, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει ταντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς εσύ πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, να φτάσουμε στα ωραία και στα καλά και στα όμορφα. Το σαν σήμερα μας βοηθάει να δούμε πάρα πολλά από αυτά. Σήμερα είναι γεμάτο από ωραία. Καταρχήν, είναι τέλος της γερμανικής κατοχής σαν σήμερα. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, ναι. Σαν σήμερα, λοιπόν, το τέλος γερμανικής κατοχής. 12 Οκτωβρίου του 1944. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται, ένα ηλιόλουστο πρωινό της Πέμπτης ήταν όταν οι καμπάνες βαρέσανε και καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους, να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Έως τις 3 Νοεμβρίου, ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την υπηρετική Ελλάδα. Αυτά για να ξέρεις ιστορικά τι έχει συμβεί. Πάμε τώρα στην καλλιτεχνία, γιατί εμείς είμαστε και του καλλιτεχνικού. Λοιπόν, ποιος γεννήθηκε σήμερα, είναι πανεύκολο. Πιο εύκολο δεν υπάρχει. Έλληνα συνθέτης, γεννήθηκε στην Αθήνα από ζακυνθινό πατέρα και μικρασιάτισσα μητέρα. Εκεί θα τα δεις όλα. Λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει maybe τα πιο ωραία τραγούδια στον ελληνικό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στις κωμωδίες. Τζαζίστας κιόλας. Μίμης πλέσας, σε μεγιστή και χωρίς κονάκι σας το λέω. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνεις κονάκι να γιατί είναι και πονηρή αυτή. Κοιτάει με το ένα μάτι αλλού και αλλού το άλλο. Λοιπόν, είχε και εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Λοιπόν, στην Κεσαριανή και όχι στη Σάμο. Παραδοσιακή τραγουδίστρια. Μάλλον τραγουδίστρια του παραδοσιακού τραγουδίου. Και όχι μόνο. Και ανέδειξε και την παραδοσιακή μουσική μέσω της τηλεόρασης. Λοιπόν, σε βοηθάω. Δόμνα το μικρό δεν είναι από την. Σου λέω δεν είναι από τη Σάμου. Λοιπόν, Δόμνα Σαμίου. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Περίμενε, σου έχω πολλά. Έχεις δει το Μάθε παιδί μου γράμματα. Ναι, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, λοιπόν, και στο Μάθε παιδί μου γράμματα έκανε το γιο το μεγάλο, ο οποίος έρχεται από τη Γερμανία, τον ξανθό με τα μαλλιά, ο οποίος είναι κουρούπας, γυρνάει και προσπαθεί να θυμηθεί, να καταλάβει που είναι τα 6 χρόνια που του έλειπαν. Δεν έβαζε τα 6 χρόνια που πήγε σχολείο, κατάλαβες, έλεγε. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο, του έλειπαν άλλα 6. Έτσι, τα άλλα 6 που είναι, σε όλη την ταινία. Έτσι και το κοίταγε ο πατέρας του. Λοιπόν, ποιος είναι. Έλα, δεν το θυμάσαι. Κώστας Τσάκωνας. Ναι, μέγιστος. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, ηθοποιός, η οποία είναι εξαιρετική σε κομικές ταινίες, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Έτσι, εξαιρετική σε κομικές ταινίες, οπότε την έχεις δει. Λοιπόν, αλλά έκανε και έγινε σύμβολο της δραματικής ταινίας. Λοιπόν, μπράβο, καλά είναι ηθοποιάρα, έτσι. Ηθοποιάρα, δηλαδή, αν τη βλέπεις ένας σκληρός άντρας που κάνει το δικηγόρο της του Κώστα. Κόλλησε το μυαλό μου. Πες τα να μωρέ το Ζήκο. Χατζηχρήστο, του Κώστα Χατζηχρήστου. Ή να την έβλεπες που κάνει την υπερέτρια στα Κίτρινα Γάντια. Σε πολλές ταινίες. Ή στην Πολυκατοικία που έπαιζε, τι έπαιζε εκεί. Δεν έπαιζε στην Πολυκατοικία. Δεν νομίζω έπαιζε. Εσένα, έτσι, επειδή δεν τα βλέπα όλα αυτά, εξαιρετική. Λοιπόν, και μιλάμε για φιλμογραφία μεγάλη, όχι μικρή. Λοιπόν, η Μάρθα Βούρτσι και έτσι και ωραία γυναίκα. Λοιπόν, και τι έχεις, λοιπόν, ποιος θα ήθελες να σου τραγουδήσει το Σολεμίο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1935, δεν είναι σε ζωή. Λοιπόν, ποιος θα ήθελες. Ο Παβάρωτη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παβάρωτη, έτσι. Το Σόλε 2, ποιος ήθελες. Λοιπόν, λοιπόν, σαν σήμερα είναι η μέρα συντήρησης. Έτσι. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα συντήρησης. Τι θα συντηρήσουμε δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε αφήσει και τίποτα όρθιο. Λοιπόν, και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Εντάξει, Κατερίνα μου, πάμε να τραγουδήσουμε, κορίτσι μου, πάμε.
1: Χρήστο! Χρήστο!
3: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
3: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
3: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Τι έκανες?
1: Εντάξει κύριε Κρεβαντή.
0: Πήγες στην τράπεζα?
1: Πήγα.
0: Στην εφορία?
1: Πήγα.
0: Στο Τελωνίο?
1: Πήγα.
0: Στο Γιακουμίδη?
1: Πήγα.
0: Στο Υπουργείο?
1: Πήγα.
0: Στον Παπασίση?
1: Πήγα.
0: Στον Γεωργιάδη?
1: Πήγα. Α, στον Γεωργιάδη δεν πήγα κύριε.
0: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: Έλα, Κατερίνα, μου κάνεις γυμνάσια, το κατάλαβα. Εντάξει. Κατερίνα, μου μη στεναχωριέσαι εδώ, λαδανικά είναι, να ξέρεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στα αθλητικά. Τι ώρα είναι, να ξέρω τι μου γίνεται. Α, ναι, και 46. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για να δούμε τι καλό είχαμε. Είχαμε τον ντέρμπι χθες. Καταρχήν, δεν θέλω να είστε φανατικοί. Κερδίσαμε και κερδίσαμε πανάξια με ψυχή και με 10. Ο Ρέτσος έκανε ματσάρα, εντάξει, ήταν. Μετά όταν μέχρι να παίξουμε με λιγότερο παίχτη, είχαμε και την κατοχή, είμαστε και καλύτεροι, πρέπει να το πούμε. Είπαμε, δεν θα είμαστε φανατικοί, αλλά θα λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω ακρότητες, έτσι Κατερίνα, συμφωνείς, δεν καταλαβα. Έτσι, μπράβο. Γιατί θα πρέπει να μην προκαλούμε κιόλας. Κέρδισες. Ωραία. Λοιπόν, και είναι οι συνεχόμενες φορές που κερδίζεις. Παλιά, για να πάρουμε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είχαμε δυσκολίες αρκετά χρόνια, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έχει να μας μένει ένας αγώνας για σήμερα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Είδες ο Ηρακλής με το ρόπαλο. Άρης Βόλος 3-2 και έγινε χαμός. Λοιπόν, η ΑΕΚ 3-0 το Σάββατο την Πέστο, τον Όφη. Σούπα, με κατεβασμένα χέρια θα πάνε. Λοιπόν, Ολυμπιακός στο μπάσκετ 99-83 εχθές, και το άχπος πονάει, πάει στο Liverpool City. Σας είπα, όταν παίζουμε εντός έδρας δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε. Εκτός μπορεί. Κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, για να έρθει και ο Κλοπ πίσω, δεν παίζει γιατί έχει την Εθνική Γερμανίας, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχει και μια ομάδα παράλληλα. Λοιπόν, Χαλ Εβερτον 2-2. Και έχουμε και το Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Ενώ έπαιξε καλή μπαλίτσα μετά η Nottingham, προς το τέλος δηλαδή, το τελευταίο 20 λεπτό. Εντάξει, πριν όμως η Crystal Palace είναι, άμα πιάσει αυτή η ομάδα ρυθμό, δεν τη σταματάς. Είχαμε ένα 0-0 Como Roma, όπως και το Λάτσιο Μόντσα 3-1, εντάξει, αναμενόμενο, αλλά το Σασουόλο Μίλαν 1-1. Περικαλώ. Και δεν ήταν το μοναδικό. Το Κάλιαρι Γιουβέντους και αυτό 1-1, έτσι για να μην στεναχωριέσαι τι γίνεται και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο δικός μας στην Μπενφίκα έδωσε ασίστ 2-0. Ναι, για τον Παυλίδη λέω. Και πάμε να δούμε τι καλό βλέπει σήμερα. Έτσι, γρήγορα, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, τι καλό βλέπει σήμερα, Κάφριν. Κάτσε εδώ γιατί πετάγονται διάφορα. Λοιπόν, ναι, έχει. Να, 6 ώρα. Ο αγώνας που λείπει. ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Συμφωνείς? Και έχει χάντμπολ στο Μέγκα, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εδώ είναι ντέρμπι στο χάντμπολ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, έχει ένα κόμμερτι 10 η ώρα, Premier League Newcastle. Ναι, έχει ένα Λεβάντε Σεβίλη 10 η ώρα, καλό και αυτό. Μια χαρά. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν νομίζω ότι έγινε. Απλά σε θέλω να. Εντάξει, επειδή κέρδισες, εγώ κέρδισα. Δηλαδή, θέλω να είμαι κύριος. Έτσι. Αυτά τα προκλητικά, σε παρακαλώ, δεν είναι το επίπεδο μας. Εντάξει, Κατερίνα. Άντε, πάμε.
1: Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο?
2: Λιγάκι.
1: Ολυμπιακός.
2: Παναθηναϊκός.
1: Κουρέλα!

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πως θα βγάλουμε άκρη. Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
0: οτι. Λιμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λιμονάδα.
0: Από λιμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα,
1: σώτα, οτι. Σώτα, οτι.
0: Σώτα, θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λιμονάδα. Μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέλετε.
1: Ακούτω, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Α, στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Έλα, έλα Κατερίνα, έλα, γιατί ήρθε η ώρα να πούμε τα μπάγια μπάγια σιγά σιγά. Όμως κάτσε ρε Κατερίνα, κάτσε σιγά σιγά για να δούμε και τι γίνεται. Τι είσαι εσύ. Προλαβαίνουμε λίγο να πούμε την κινηζούλα. Νομίζω ότι έχουμε κάτι, να το βέβαια, εδώ το έχω και εγώ μπροστά μου. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά γίνεται ο πανικός. Επίσης μέχρι το Σκαραμαγκά, ναι, και στη στροφή λιγάκι. Και από τη σχίση του Σκαραμαγκά έχει κινησούλα αρκετή σήμερα. Λοιπόν, έχει λίγο πιο ψηλά από την αρχή των ναυπηγείων. Λοιπόν, όχι από την είσοδο, από το οικόπεδο. Λοιπόν, για να δω, η κίνηση ξεκινάει πιο κάτω και από τη Λεωφόρο Αθηνών, παρακαλώ, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Για να δω, τουλάχιστον εκτονώνεται Νέα Φιλαδέλφια, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, πιο ψηλά αυτή τη φορά, όχι πριν, ακριβώς Νέα Φιλαδέλφια. Για να πούμε στο κέντρο της, στην κάθοδο τώρα να σας πω, δεν σας είπα στην κάθοδο, ξεκινάει από ακριβώς λίγο παραπάνω από το, ναι, και αυτό, ναι. Λίγο παραπάνω από Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, εκεί στον Κόμβο, μεταμόρφωση έχει αρκετά χιλιόμετρα, είναι από το Ζεφύρι και κάτω γίνεται πανικός. Λοιπόν, και για να σε πάω στο κέντρο της Αθήνας και να ξεκινήσουμε από Ομόνια. Λοιπόν, στην Ομόνια έχει κινησούλα, αφού έφυγε ο Ρούμπιο. Γιατί, τέλος πάντων, έχει κινησούλα στην Πειραιώς κυρίως, η Πανεπιστημίου Κυσταδίου είναι καθαρές, όπως και η Ακαδημίας. Λοιπόν, στη Συγκρού τα καθημερινά σας, από τον Νέο Κόσμο και πάνω, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Σιγά σιγά γεμίζει και η Βασιλής Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας, βλέπω κινητικότητα. Λοιπόν, και να κατέβουμε σιγά σιγά και στο ποτάμι, κατεβαίνουμε και μπαίνουμε τώρα στη Μικρά Ασία. Στη Μικρά Ασία, όχι, Λεωφόρο Ποσειδώνος, για να δω τι γίνεται. Λεωφόρο Ποσειδώνος έρχεται στη Μικρά Ασία, έχει λίγο κινησούλα εκεί. Η Αλιπέδου είναι κάπως ανοιχτή και ο Μυρίδιος Κυλίτσι. Η Κόνωνος στο Φεύγα είναι πυγμένη, όπως και η Ακτή Κονδύλη γίνεται πανικός στο λιμάνι και μέχρι εκεί που συναντιέται με τη Γούναρη έχει αρκετή κινησούλα. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε αγαπητοί Κάφριν για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής. Εκατερίνη Ακουκαλίδου στην ρύθμιση του ήχου, τα δύο αλφα. Ναι, και το η Κατερίνα με AI είναι, να σας το λέω. Στη ρύθμιση του ήχου έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Αραντάκος, ο οποίος θα πανηγυρίζει σήμερα, έτσι, σας το λέω. Θα πρέπει να τον, πώς θα λένε, να τον ανοιχτούν οι Παναθηναϊκοί και να τον, πώς το λένε, να τον συνδράμουν οι Ολυμπιακοί. Και όχι μόνο, αλλά παιδιά, είπαμε, ο αθλητισμός είναι για την πλάκα μας και να περνάμε καλά, έτσι Κατερίνα. Λοιπόν, να τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μπάγια μπάγια Κάφρι.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει κυρία μου κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο κυρία μου,
1: αύριο. Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κλειδώνουν αύριο παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν περίπου στα 1,96 ευρώ το λίτρο. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο Φιλίππος Καμπούρης και η συγκατοικημένη του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία προκάλεσε ζημιά 100.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα Δευτέρες σχολικές μονάδες που στεγάζουν το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με περίπου 4.000 μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, έως όταν ακολουθούν τεχνική έλεγχη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη, με βροχές καταιγίδες σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας και θυελλώδεις βόρειους ανέμους που την Τετάρτη θα φτάσουν και τα νέα αποφόρα στο Αιγαίο, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Ένας Πακιστανός υπήκος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική μιας ενεργειακής εκεκυρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση των Αλτράμπ ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Καιρός γενικά έθριος ανά καιρό σήμερα, με διαστήματα συννεφιάς και πιθανότητα εκδήλωσης πρόσχημα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια του νομού Δημοκρασίας, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, στους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Studio παπάκι κανάλι 1.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-42-24-441 έως και 6 για τα παράπονά σας, για τις καταγγελίες σας, για τις συμβουλές σας, για τις ερωτήσεις σας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο διοικητής της τροχιάς Πειραιά, ο κύριος Σιλβέστρος Καραγιάννης, είναι επίσης στο ραντεβού του όπως κάθε Δευτέρα εδώ για να ακούσει τα παράπονα, να ακούσει τις απορίες και να δώσει τις απαραίτητες συμβουλές σε όλους εσάς τους οδηγούς σε μια εβδομάδα που ξεκινάει με ήλιο, αλλά δεν θα είναι έτσι, παιδιά. Έρχονται βροχές, έρχονται μπόρες. Μετά τις 8.30 θα έχουμε και τον φίλο μας, τον Θεοφάνη τον Χατζηγρίβα, τον μετεωρολόγο, να μας πει για το καιρό, πώς έρχεται, πώς πάει, τι γίνεται, πώς περνάνε τα πράγματα. Θα έχει βροχές, πέφτει και η θερμοκρασία από αύριο, δηλαδή αυτή η ζέστη, η ωραία ζέστη που είχαμε το Σαββατοκύριακο και σήμερα δεν θα κρατήσει. Θα τα δούμε και αυτά όμως σιγά σιγά, κάτω τα λοιπά. Σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα για τα social, τα εξηγήσαμε αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη εδώ με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου. Θα είναι μαζί σήμερα ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Γεωργιάδης, 11 η ώρα στον Ποδοσάκιο. Αυτά που είπαμε είναι δηλαδή ότι απαγορεύεται σε νέους κάτω των 15 ετών μέχρι σήμερα. Έχω τις πληροφορίες στην τώρα, αυτό τώρα δεν ξέρω τι θα ανακοινώσουν σε 3 ώρες περίπου. Θα το δούμε και αυτό. Και τα καταλοιπά, τα ίδια και τα ίδια. Ένα Σαββατοκύριακο πέρασε με δολοφονίες, με εγκλήματα, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σκότωσαν έναν άνθρωπο στην Γλυφάδα. Στο Μενίδη χθες το βράδυ βρέθηκε μια γυναίκα ηλικιωμένη, στραγγαλισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Αλλά μην τα λέμε τώρα αυτά πρωί, διότι δεν είναι τώρα να τα λέμε τέτοια πράγματα. Ας μείνουμε στο ίδιο καιρό, είναι καλό σήμερα. Είναι ωραίος καιρός για βόλτα. Όσοι το επιθυμείτε, να πάτε να περίπατε, να πάτε να πιείτε ένα καφεδάκι. Όσοι δεν δουλεύετε αυτή τη Δευτέρα. Και εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: και να καλημερίσουμε δίπλα μας τον διοικητή της Τροχέας Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, που είναι κοντά μας. Να του ευχηθούμε καλή εβδομάδα, κύριε διοικητά, όλα να πάνε καλά. Και τι να πούμε σήμερα και τι να πρωτοπούμε. Σας ρωτούσα την άλλη φορά, δεν ήταν δική σας η ευθύνη, για αυτό το φοβερό τροχείο που είχαμε στο Ρέντι, με δύο παιδιά που στην κυριολεξία χάσαν τη ζωή τους σε λίγα λεπτά. Δηλαδή, δεν θέλω να δείξω το βίντεο, δεν θέλω καν να το έχω στο μυαλό μου, αλλά δυστυχώς δύο παιδιά 28 χρονών, το αγόρι, 24 χρονών, το κορίτσι, πέσανε πάνω σε μια κολόνα και δυστυχώς ο θάνατος ήταν ακαρίος. Τι να πεις,
1: καλημέρα.
0: Και φορούσαν την κρένωση.
2: Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, τα λέμε συνέχεια. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Δεν είναι τη εδαφική αρμοδιότητα τη θεία μα.
0: Όχι, αυτό το.
2: Είναι κορυδαρό, απλά.
0: Συγχαρητήσει.
2: Εντάξει, είναι και δεν ξέρουμε και στοιχεία προανάκριση βέβαια. Ούτε και πρέπει να αναφερθούμε. Απλά είδαμε, όλοι είδαμε το βίντεο. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό που λέμε συνέχεια είναι κάποια πράγματα που αν τα τηρήσουμε στον κώδικα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν δεν τα τηρήσουμε, θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Τι γίνεται τελικά να σου κάτι. Δεν πειθαρχούμε στον κώδικα. Δεν έχουμε έτσι.
2: Έχω πει επανειλημμένα, κύριε Γεωργό, κύριε Σαραντάκο, το λέω συνέχεια. Γίνομαι κουραστικό, γίνομαι γραφικό. Είναι τρία πράγματα που πρέπει να τηρήσουμε. Τι δεν καταλαβαίνουμε, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε επιτέλους. Να

0: μπορέσουμε το κράνος μας, να μην οδηγούμε με ταχύτητα, να μην ασχολούμαστε με το κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγάμε.
1: Χθες λοιπόν πήγαινε στο γήπεδο, κατεβαίνοντας στον Κηφισό, ήταν δίπλα μου δύο κοπέλες, ο οδηγός και ο συνοδηγός. Μία μίλαγε στο κινητό, η οδηγός, και η συνοδηγός τράβαγε βίντεο τον Κηφισό.
0: Είναι και αυτή η μόδα. Τώρα που κάνουμε το,
1: και διοικητά,
0: κάνουμε το TikTok.
1: Κυριακή απόγευμα.
0: Κάνουμε τα. Αυτά. Θα ανεβάσουμε τα social της, την κάθε μας στιγμή με το κινητό και κοιτάμε την ώρα που οδηγάμε, κοιτάμε το κινητό για να βγούμε καλύτεροι ή να τα πούμε καλύτερα παρά να οδηγήσουμε όπως πρέπει να οδηγήσουμε. Είναι, σας λέω, είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ανήκουστο για μένα. Πραγματικά είναι ανήκουστο. Γιατί σας έχω πει ότι οδηγώ και στην ειδική μου ζωή μοτοσυκλέτα. Το βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο.
1: Σήμερα πώς είναι τα πράγματα, Δευτέρα?
0: Τώρα έρχομαι από το λιμάνι. Έχει κινησούλα. Ελεγχόμενη είναι. Ενεργούν οι τροχονόμοι. Είναι κάτω στις διασταυρώσεις. Και ενεργούν.
1: Έχει κίνηση πάντως. Γιατί το βλέπουμε ότι σήμερα έχει
0: κίνηση. Είναι Δευτέρα. Σήμερα έχει κίνηση.
1: Α, πάμε και τον κύριο Γιώργο το Σουίτσμαν, να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα να μας τα πει και αυτός, και είναι και αυτός ο δρόμος, ο αγωνιστής του δρόμου και ο άνθρωπος αυτός. Ένα παράπονο που έχουν, τι θα γίνει με τα διπλοπαρκαρισμένα συνειρών Πολυτεχνείου. Μου το είπαν σήμερα, δηλαδή, επειδή ξέρουν ότι θα είστε μαζί μας σήμερα, μου το είπαν δύο φίλοι. Ο ένας έχει και μαγαζί συνειρών Πολυτεχνείου, μαγαζί εστίασης, και μου λέει, πες τον κύριο διοικητή. Θα σου πει τώρα ότι θα μου φτάνει ένα λεπτό να πάρουμε τη ρόπτα, να πάρουμε ένα καφέ, να πάρουμε.
0: Αυτό ακριβώς λένε.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το πρωί που έρχομαι δεν μπορούσα να πάω στο λεωφορείο.
0: Σας το έχω πει πάλι, νομίζω, και από αυτή, το βήμα εδώ, ότι στόχος μου ήταν να αποτελήσω τη διπλοστάθμευση, γιατί θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα αίτιο της συμφόρησης. Είναι πραγματικά. Συμβαίνει και στην Ιερό Πολυτεχνείου, συμβαίνει και στη Γούναρη, συμβαίνει και στην Γρηγορού Λαμπράκη.
1: Άσο, στη Γούναρη είναι τραγική ιστορία, κύριε διοικητά, είναι η αγορά εκεί πέρα μπροστά στην αγορά, σας το λέω εγώ εκ πείρας. Στην αρχή της Γούναρη έχει και δύο και πολλές φορές έχει και τρεις λωρίδες.
0: Στην Γούναρη, άμα μας φύγει και η νησίδα που έχω ακούσει ότι πούμε με στα σχέδια.
1: Το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, τον Δήμαρχο Σπυρά, και μας είπε ότι.
0: Ναι, παρακαλώ τον κόσμο να μην την προπαρκάρει, να μην την προστατεύει. Έχουμε περιπολίες, βγάζουμε περιπολίες πάνω στην Ιερό Πολυτεχνείο, θα τους έχετε δει. Αλλά προφανώς δεν αρκεί. Διασταυρεύουν από κάτω από 34ο συντάγματος και καταλήγουν μέχρι την Αφεντούλη. Για να καταλάβετε, δηλαδή σε αυτό το ύψος σταματάνε.
1: Αυτό είναι το βασικό. Και η διπλοστάθμιση και το ότι παρκάρουν πλέον και σε ράμπες σαμαία.
0: Και σε ράμπες σαμαία, αλλά κοιτάμε κυρίως να μην σταματάμε τις ώρες, να μην έχουμε φόρτωση-εκφόρτωση στα καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ. Που καταλαβαίνουμε ότι θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να φορτώσουν τα εμπορεύματά τους, να τα ξεφορτώσουν μάλλον, αλλά όχι τις ώρες της αιχμής. Δηλαδή έχουμε πει ότι πριν τις 7 ας ξεφορτώσουν και μετά τις 11.
1: Να πού το συνέχουμε εδώ, είναι στο τηλέφωνο μας. Κύριε Γιώργο, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Είναι και ο κύριος διοικητής εδώ, δίπλα
2: μας! Καλημέρα, καλημέρα, την καλημέρα μου!
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ξέρετε γιατί είναι χάρουμε στο, έτσι.
0: Γιατί,
1: όχι, άμα ήταν κύριε διοικητά μου, γιατί τώρα πρέπει να αυτοκτονήσω από τον τόκο να πέσουμε εδώ πέρα, κύριε διοικητά μου, άμα ρωτάτε γιατί τώρα. Γιώργο, λοιπόν, τι κάνεις?
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα μόλις μπήκα στο λιμάνι, λοιπόν, έχω γυρίσει όλες τις γειτονίες του Πειραιά, βλέπω τα παιδάκια που πάνε χαρούμενα στο σχολείο. Δηλαδή άμα θα τα δεις τα παιδιά, είναι όλα ευτυχισμένα σήμερα όλα τα παιδιά στον Πειραιά, στη Νίκαια, στον Κορυδαλό, στο Κερατσίνη, στο Ρέντι, όλα τα παιδάκια είναι ευτυχισμένα, Γιώργο. Μ' ακούτε?
1: Γελάω, σ' ακούω.
2: Όλα τα παιδάκια είναι ευτυχισμένα, δε. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά έχουν αυτά τα παιδιά σήμερα.
1: Και λένε ένα όνομα όλα. Και τα παιδιά λένε ένα όνομα για καλημέρα, έτσι, Παναγιώτης Ρέτσος, φαντάζομαι.
2: Ναι. Όλα τα παιδάκια χαιρετάνε και λένε Ρέτσος.
1: Δεν μου λες, είδες κίνηση καθόλου? Πώς είναι τα πράγματα κάτω?
2: Έχει πολλή κίνηση. Και στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην είσοδο προς Πειραιά έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, είναι ομαλή κίνηση. Δηλαδή στην είσοδο προς Πειραιά έχει ροή. Ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά έχει ροή. Δεν σταματάς δηλαδή πολύ.
1: Λέγαμε εδώ με τον κύριο διοικητή ότι τη μόδα του κινητού που σε κάθε αυτοκίνητο ένας οδηγός κρατάει ένα κινητό και μιλάει και πάει. Μιλάει και πάει και σταματάει και βγάζει και μια φωτογραφία. Κάνει και ένα TikTok.
2: Θέλω να σου πω κάτι, Γιώργο. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουν βελτιωθεί. Πάρα πολλοί οδηγοί αρχίζουν και χρησιμοποιούν το hands-free.
1: Γιατί πέφτει το πρόστιμο.
2: Ή την ομιλία, ξέρεις, που είναι ανοιχτή ακρόαση. Όταν οδηγάς και μιλάς με ανοιχτή ακρόαση. Που είναι μέσω του αυτοκινήτου. Και Και αυτό βοηθάει πολύ να μην απασχολεί στα χέρια σου.
1: Το κινητό τηλέφωνο είναι
0: 350
1: ευρώ. 350 ευρώ πρόστιμο κινητό.
0: Και να μην αφαίρει το δίπλωμα.
2: Ναι,
1: και να μην αφαίρει το δίπλωμα.
2: Παίρνει και το κινητό δηλαδή. Εντάξει, έχουν αρχίσει και συμμορφώνονται. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι τα διπλοπαρκαρισμένα, Γιώργο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί πάνε και διπλοπαρκάρουν και αυτοί που διπλοπαρκάρουν είναι που κάνουν την πιο πολλή κίνηση.
1: Αυτό λέγαμε τώρα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο, το κυριότερο πρόβλημα.
1: Αυτό λέγαμε τώρα, διοικητή.
2: Ναι,
1: αυτό λέγαμε.
2: Εκεί θέλει φτιάξιμο. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί ο καθένας να πάει να παρκάρει το αμαξιτό που να είναι για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, θες να πας να κάνεις τις δουλειές στο κέντρο, πήγαινε άσω σε ένα πάρκινγκ και πήγαινε να κάνει τις δουλειές σου. Πάρε το μετρό, πάρε ένα λεωφορείο, πάρε ταξί. Εντάξει, αυτό το πράγμα που γίνεται να πάνε να διπλοπαρκάρουν συνέχεια, όλοι για ένα λεπτό θέλουν. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να κλείνεις ολόκληρο δρόμο και να είναι εις βάρος των υπολείπων οδηγών.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο τελευταίο.
1: Να το πεις.
2: Λοιπόν, θέλω να πω στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, πρέπει να κλείσουν τα 18 χρόνια να ενηλικιωθούν
1: και
2: να το σκεφτούμε αν θα πάρουν πρωτάθλημα.
1: Γεια σου Γιώργο, λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Και να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ΚΑΕ που μας χαρίζουν τέτοιες όμορφες στιγμές.
1: Πέρας καλά χτες το βράδυ, σ' ακούω, χαρούμενος είσαι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
1: Αυτό που λέει τα διπλοπαρκαρισμένα, αυτό είναι το βασικό.
0: Είπα ότι είναι και δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορούμε και δεχόμαστε τέτοια πρόστιμα που είναι και εξαντλητικά τα πρόστιμα, είτε είναι του κινητού, είτε είναι του κράνους, είτε και της στάτμευσης.
1: Μου λέει τώρα μια φίλη τα αυτοκίνητα παρακαρισμένα στο Βιάκι και στον Προφήτη Ηλία με τον να παίζουν, το που παίζουν οι παραστάσεις. Ευτυχώς λύθηκε το πρόβλημα. Κάπως επειδή βάλαν τα λεωφορεία ο Δήμος, τα οποία ξεκινήσαν το καλοκαίρι.
0: Είπα και την προηγούμενη φορά βοήθησε πάρα πολύ αυτό το δημοτικό λεωφορείο, και για το είδα και που έπαιρνε τον κόσμο και τον έφερνε. Σίγουρα βοήθησε. Είχαμε ένα θεματάκι σε μια συναυλία. Κλείσαμε λίγο το λεωφορείο γιατί παραπονούνται οι κατοικοί γι' αυτό. Αλλά ήταν προτιμότερο να σταματήσουμε λίγο το λεωφορείο για μισή ώρα παρά να εγκλωβιστούν.
1: Είχαν εγκλωβιστεί μας
0: προφητικές. Δεν θα γύρναγε το λεωφορείο. Είχε βαρκάρει κάποιος στη στροφή του λεωφορείου.
1: Τι λέτε μωρέ, μα είναι δυνατόν.
0: Γι' αυτό σας λέω είναι πάρα πολλά τα θεματάκια που καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά αν δεν έχουμε και τη βοήθεια του κόσμου, δεν μπορούμε να καταφέρουμε.
1: Διπλοπαρκαρισμένα στο Δημοτικό Θέατρο και μεταταξύ στο πλάι. Εκεί γίνεται χαμός, μου γράφουν.
0: Το ξέρω, γίνεται ένας χαμός, είναι και η αστυνομική διεύθυνση εκεί. Τα ξέρουμε, δεν είναι κρυβόμαστε. Είναι και η αστυνομική διεύθυνση εκεί. Πάει ο κόσμος να βγάλει ταυτότητα. Πάνε οι αστυνομικοί, πάνε όλοι, πλακώνουν εκεί. Είναι η αστυνομική διεύθυνση χωρίς χώρο στάθμευσης για τα υπηρεσιακά οχήματα και μόνο.
1: Σημαντικό
0: αυτό και μόνο.
1: Και για να κλείσουμε, τι άλλο θα θέλαμε να πούμε τώρα, και να έχω και πολλά εδώ. Τι Σωτήρος, κάντε κάτι Σωτήρος.
0: Σωτήρος, εσύ
1: είσαι ο Δήμος, ναι, το έχουν κάνει στο Σταυρό, ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Σκεφτείτε όλοι σε εμάς. Είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί. Δεν λέω ότι επιτρέπεται να προκαλούν μόνιμοι κάτοικοι, αλλά μπορούν να το δουν και μόνοι τους οι άνθρωποι εκεί, έτσι. Μπορούν να το δουν και μόνοι τους. Δεν χρειάζεται η παρέμβαση της αστυνομίας.
1: Θέλετε να πούμε κάτι τώρα που μπήκαμε στα μέσα Οκτωβρίου να δώσουμε μια συμβουλή στον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε τόσο?
0: Δεν είναι συμβουλεύω, το έχω ξαναπεί, δεν θέλω να. Δεν είμαι από αυτούς που δίνει συμβουλές. Θέλω παρακαλώ να προσέχουμε πώς οδηγάμε, να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση. Είναι εξαντλητικά και τα πρόστιμα, το ανέφερα. Mm. Είναι αδιανόητο γιατί βλέπω τον κόσμο. Βλέπω τον κόσμο που έρχεται στο γραφείο μετά από την παράβαση, την κλίση που έχει πάρει. Και τους ρωτάω το εξής, καλά, δεν σκέφτεστε την τσέπη σας, δεν πονάτε? Δεν έχετε καταλάβει ότι σε κάθε στενό υπάρχει συνεργείο? Το έχουμε αντιληφθεί όλοι μας. Ας συμμορφωθούμε παρακαλώ πάρα πολύ στον κώδικα, πρώτα απ' όλα για την ασφάλειά μας και μετά για τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εμείς και την κυρία Ραντεβού. Την άλλη Δευτέρα πάλι κοντά μας, υγεία να έχουμε, προχωράμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην πρωινή μας ενημερωτική εκπομπή. Ξεφυλίζουμε την ραδιοεφημερίδα της ημέρας και γιατί όχι της εβδομάδας. Και φυσικά καλύτερη παρέα στο ξεφύλισμα αυτό, ο κύριος Θεοφάνης Χατζηγρίβας, ο φίλος μας, ο μετεωρολόγος μας, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας πει τι περιμένουμε, διότι αλλάζει λίγο το σκηνικό. Λίγο ή πολύ, κύριε Θεοφάνη μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, Γιώργο, θα γίνουν λίγο δύσκολα τα πράγματα τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Γενικά, έτσι, στη χώρα μας θα έχουμε εκ νέου μία, ας το πούμε έτσι, σοβαρή επιδείνωση από τα δυτικά που θα κινηθεί σταδιακά ανατολικά και θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Αυτά για την αυριανή ημέρα, έτσι, γιατί για τη σημερινή ημέρα το χθεσινό σύστημα το οποίο απασχόλησε τη χώρα και έδωσε ισχυρές καταιγίδες έτσι και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές ήδη βρίσκεται στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα έτσι και στο βορειοανατολικό Αιγαίο που δίνει κάποιες καταιγίδες αφήνοντας την υπόλοιπη χώρα με σχετικά πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια. Θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, Γιώργο?
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: πες μας απλά τι μας περιμένει.
1: Ναι, αξίζει να αναφέρομαι, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο, Γιώργο, να σου πω.
0: Άντε τώρα πάλι. Φυσικά και έχουμε.
1: Λοιπόν, αξίζει να αναφέρομαι έτσι ότι κατά τη χθεσινή ημέρα είχαμε μία δέσμη καταιγίδων, δηλαδή αν κάποιος κοιτούσε έτσι τη δορυφορική, ναι, θα έβλεπε μία δέσμη καταιγίδων έτσι αρκετά εντυπωσιακή που ξεκινούσε έτσι από το νότιο Αιγαίο και έφτανε μέχρι τη νότια νοτιοδυτική Ουκρανία. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό, έτσι, για όσους.
0: Φοβέρα.
1: Λοιπόν, τώρα, να πούμε για την αυριανή ημέρα, Γιώργο. Είναι η πιο έτσι, σοβαρή ημέρα από άποψη καιρικών φαινομένων, έτσι. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, θα ξεκινήσει μια επιδείνωση από τα δυτικά. Στην ουσία, η επιδείνωση αυτή από τα δυτικά θα ξεκινήσει από τις σημερινές, από σήμερα το βράδυ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιες τοπικές βροχές μπόρες οι καταιγίδες. Έτσι, κατά την αυριανή ημέρα, λοιπόν, αυτές οι καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλώνονται στη δυτική χώρα και θα είναι τοπικά και ένα διαστήματα έντονες, κυρίως το Ιόνιο και τα Παράκτια, θα αρχίσουν να κινούνται σχετικά γρήγορα ανατολικά και μέχρι τις βραδινές ώρες θα έχουν επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τις, περίπου κατά τις απογευματινές έως και τις βραδινές ώρες κατά την αυριανή ημέρα τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε περιοχές της Πελοποννήσου, έτσι κυρίως στα παράκτια τμήματα της νότιας Πελοποννήσου, στο Πύλιο, στις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ναι, και φυσικά και στην Αττική, έτσι. Αύριο θα έχουμε ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, έτσι, συνοδεία ισχυρών ανέμων, πιθανών χαλαζοπτώσεων, βροχές οι οποίες θα συνεχιστούν έτσι και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή θα είναι μια σχετικά δύσκολη μέρα η αυριανή, Γιώργο.
0: Πιάνει και την Αττική αυτό, κύριε Θεοφάνη μου?
1: Βεβαίως, πιάνει και την Αττική. Έτσι, συνολικά θα εκδηλώνονται κατά την αυριανή ημέρα, είπαμε περίπου, δηλαδή, ενώ θα ξεκινήσει σχετικά καλά η μέρα αύριο, έτσι, από τις απογευματινές μέχρι και τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά και στην περιοχή της Αττικής. Δε θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει έτσι αύριο τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου αναλόγως έτσι την περιοχή.
0: Δεν το λες και κρύο βέβαια, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν το λέμε και κρύο. Κοίταξε να δεις, οι θερμοκρασίες αυτές, τώρα 16-19 βαθμοί Κελσίου για αύριο για την Αττική, είναι σχεδόν φυσιολογικές, ίσως ένα τι χαμηλότερες για την εποχή. Άρα κινούμαστε κανονικά.
0: Ναι.
1: Τώρα, για την Τετάρτη, αυτό το σύστημα θα συνεχίσει να απασχολεί τις περισσότερες ανατολικές περιοχές και η Αττική κατά την αυριανή ημέρα, έτσι τις πρωινές ώρες μέχρι περίπου τις πρώμεσημβρινές θα έχει κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες στα βορειότερα, βορειότερα της, τοπικά λίγο πιο έντονες και το σύστημα αυτό θα κινείται όλο και πιο ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και κατά την αυριανή ημέρα ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα ξανά σε Πύλιο, σε Σποράδες, σε Εύβοια και στην Αττική θα είναι τοπικά ισχυρά όσο έχουμε πει και μπαίνουν και στο παιχνίδι και τα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες που επίσης θα έχουν αρκετά έντονες καταιγίδες. Η υπόλοιπη χώρα, δηλαδή τα πιο δυτικά τμήματα, θα έχουν καλύτερες καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια. Βελτιώνεται δηλαδή στην ουσία εκεί ο καιρός. Θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, Γιώργο?
0: Όχι, εδώ, όταν ο Μιχαλάκης εδώ, ο φίλος μας, τοπικά, καλημέρα Μιχάλη μας, τοπικά είσαι το κινητό Μιχαλάκη.
1: Το φαινόμενο ισχύει, δηλαδή θα είναι στα βόρεια, θα είναι στα βορειοδυτικά, δηλαδή θα είναι περιοχές, δεν θα έχουμε δηλαδή... Περνάει μια καταιγίδα να το δώσω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, και θα βρέξει παντού το ίδιο. Αυτό εννοούμε τοπικά, έτσι, σε τοπικό επίπεδο. Είναι συγκεκριμένοι πυρήνες που θα δίνουν κάποιες αξιόλογες βροχές σε... Ελπίζω να γίνει κατανοητό.
0: Αυτό το βλέπεις να κρατάει?
1: Αυτό θα κρατήσει, ναι. Θα έχουμε την Τρίτη, είπαμε την Τρίτη, θα έχουμε ιδιαίτερα αξιόλογα φαινόμενα στην Αττική. Έτσι θα έχουμε έντονες βροχές. Και την Τετάρτη, δεν θα κρατήσει και όλο το βράδυ και την Τετάρτη το πρωί μέχρι περίπου τις πρώιμες εμβρημές, με σταδιακή εξασθένηση έτσι των φαινομένων όσον αφορά την Αττική.
0: Είναι αυτό που λέμε φθινόπωρο, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ένα αξιόλογο βέβαια σύστημα το οποίο θα δώσει αρκετά χιλιοστά νερού, έτσι, και ειδικά στην ανατολική υπηρετική χώρα και το Αιγαίο. Και χρειάζεται έτσι λίγο την προσοχή μας, να λέμε την αλήθεια.
0: Μακροπρόθεσμα, βλέπεις κάτι?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, αυτή η κατάσταση θα βελτιωθεί έτσι την Πέμπτη. Θα περιοριστούν τα φαινόμενα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, συγγνώμη, και την Κρήτη. Ο καιρός θα βελτιωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με ηλιοφάνεια. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, όχι πολύ. Θα έχουμε μια σχετική ψυχρούλα το πρωί. Και φαίνεται πάλι εκ νέου μετά το διάλειμμα της Πέμπτης, περίπου έτσι από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Παρασκευής, φαίνεται ένα νέο σύστημα το οποίο θα περάσει αυτή τη φορά σχετικά γρήγορα και θα μας έρθει από τα Βαλκάνια από πάνω, από ψηλά, από βόρεια, και θα δώσει κάποιες αξιόλογες πάλι βροχές, μπόρες ή καταιγίδες και στα ανατολικά. Θα είναι και η Αττική μέσα σε αυτές τις καταιγίδες, κυρίως Παρασκευή απόγευμα προς Σάββατο. Δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει απόλυτα η κατάσταση έτσι, και η θέση του συγκεκριμένου χαμηλού, επομένως θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, ο Οκτώβριος θα είναι μήνας, το είχαμε ξαναπεί, με αυξομοιώσεις, έτσι, δηλαδή αυξομοιώσεις θερμοκρασίας. Μια θα έχουμε σχετικά λίγο υψηλότερες για την εποχή, μια θα έχουμε χαμηλότερες. Δεν αποκλείουμε μέσα στον Οκτώβριο, και είναι κάτι το οποίο μας δείχνουν και τα προγνωστικά μοντέλα,
0: ναι, ναι,
1: να έχουμε και μια περίοδο με αρκετά ψυχρό καιρό που ίσως, το τονίζω, ίσως και το βάζω σε εισαγωγικά, να δώσει και κάποιες χιονοπτώσεις ακόμα και σε... Εάν χρειαστεί θα το αναφέρουμε εδώ πέρα μέσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοφάνη.
1: Αυτά με μια ανάσα, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Λογικά Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα πώς πάνε τα πράγματα, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ναι.
0: Ευχαριστούμε
1: οπωσδήποτε
0: πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ευχάριστα. Λοιπόν, η συντάξη Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Εργασίας. Θα δοθούν νωρίτερα, 26 και 29 Οκτωβρίου, διότι μας επηρεάζει. Επηρεάζει τους συνταξιούχους εννοώ. Η αργία της 28 Οκτωβρίου επηρεάζει τη δεύτερη πληρωμή. Έτσι λοιπόν, Δευτέρα, κρατήστε τις σημειώσεις, είναι πολύ σημαντικό να τις ξέρουμε. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πτέρων Δευτέρα 26 του μήνα, ενώ την Πέμπτη και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα και των μισθωτών και μη μισθωτών 26 Δευτέρα και την Πέμπτη 29 οι κύριες συντάξεις των πτέρων των τέος ταμείων μισθωτών του ΙΚΑ, ΕΤΕΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, του ΝΑΤ και των λοιπόν εντανσσόμενων ταμείων στον ΕΦΚΑ. Έτσι, μπράβο. Από το απόγευμα της 3ης 27 του μήνα, επειδή Τετάρτη 28 είναι αργία, θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Να το ξέρετε αυτό. Επηρεάζει όσο να είναι και η αργία της 28ης Οκτωβρίου. Α, και ο κύριος Μιχάλης, καλημέρα. Κύριε Μιχάλη και εσάς, καλή εβδομάδα. Έχει ανεβάσει το... Μας έχει στείλει ο κύριος Μιχάλης και μια φωτογραφία από το στάδιο Καραϊσκάκη χθες. Το κορέο που ανέβασε τη Ρευτά στην μνήμη του Παράσκευα, μια εμβληματική φυσιογνωμία που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή, λέει ο κύριος Μιχάλης. Καλημέρα και εσάς, κύριε Μιχάλη. Μας να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Πίφτη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς τι κάνετε? Από τού, πού θέλετε να πάμε σήμερα? Τι...
1: Ένα θέμα έχει σήμερα, νομίζετε? Δεν έχει πολλά. Ένα είναι από διάφορους πάντες.
0: Γι' αυτό κατάλαβα, το πιάσα.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτό φυσικά έχει να κάνει, έχει να κάνει το πετρέλαιο.
0: Ενεργειακό.
1: Ναι, ένα κακό χαμό. Που έρχεται ακριβώς όπως το είπα, από όλες τις πλευρές έρχονται τα χτυπήματα. Δηλαδή, είτε το πιάσουμε από μέσα Ανατολή, είτε το πιάσουμε από Ηνωμένες Πολιτείες, είτε το πιάσουμε από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με συμφωνίες που υποτίθεται λέει ο Τραμπ ότι έχουν γίνει με τη Ρωσία. Από όποιο να το πιάσουμε, το πράγμα καλό δεν είναι. Λοιπόν, λυπάμαι που σας απογοητεύω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με Σαουδική Αραβία και η Εμένη, γιατί έχουμε νέα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε 13 νεκρούς. Έχουμε έναν ακόμη νεκρό. Έχουμε παραδοχή από τη Σαουδική Αραβία ότι έχουν χτυπηθεί ξανά και εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση τα τελευταία 24 ώρα από πλευράς των ανταρτών της Ιεμένης, οι οποίοι θυμίζω έχουν ως βασικούς υποστηρικτές, κύριους υποστηρικτές, το Ιράν. Επίσης βλέπουμε ότι αυτή η επίθεση έρχεται αμέσως μετά την προσπάθεια των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη να εξαπολύσουν μια μεγάλη αντεπίθεση, να ανακαταλάβουν εδάφη τα οποία είχαν πάρει οι Χούθοι αντάρτες. Και βέβαια αυτή η μεγάλη αντεπίθεση γίνεται, το γνωρίζουν πολύ καλά οι Χούθοι, με την μεγάλη υποστήριξη την οποία έχουν από τη Σαουδική Αραβία. Είχαμε και σαουδαραβικά πλήγματα πολύ σκληρά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση των ανταρτών, οι οποίοι μάλιστα σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι τα χειρότερα έπονται, ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει δει ακόμα τίποτα. Και έφτασε το Ριάντ στο σημείο να προσπαθήσει να έχει δηλαδή μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του, ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει δει ακόμα τίποτα. Κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο σύνηθες, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκόψει ουσιαστικά στο Ριάντ την πιθανότητα να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε βοήθεια έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μέτωπο. Δεν θέλει να ανοίξει περισσότερα μέτωπα, υδρώνει, για να το πω πολύ απλά, για να κλείσει το μέτωπο του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουμε αρχές Νοεμβρίου. Δεν θέλει λοιπόν σε καμία περίπτωση να εμπλακεί και σε αυτό. Τώρα, την ίδια στιγμή έχουμε αυτή την ανακοίνωση από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, η οποία έχει εκπλήξει τους πάντες, ακόμη και τους άμεσα εμπλεκόμενους, ότι δηλαδή κατάφερε μετά από τις συζητήσεις που είχαμε ουσιαστικά στο Μαϊάμι μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών, Ευρωπαίων, αλλά και μετά από το επικοινωνία που υπήρχε με την Ρωσία και με τον ίδιο τον Βλάντιμιρ Πούτιν, να πετύχει μια ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τώρα, τι ακριβώς αφορά αυτή η ενεργειακή εκεχηρία, ουδής γνωρίζει. Ο ίδιος έκανε την ανακοίνωση, όπως συνηθίζει πολλές φορές, μέσω του Truth Social. Ο κύριος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, είπε ότι περιμένουμε να έχουμε κάποιες σαφείς λεπτομέρειες από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Εφνιδιάστηκε δηλαδή και ο ίδιος ο Ουκρανός, παρά το γεγονός βέβαια ότι η Ουκρανία σαφώς έχει ζητήσει ενεργειακή εκεχηρία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το ήθελε.

Ωστόσο, δεν ήξερε ότι ο κύριος Τραμπ έχει προχωρήσει, έχει καταφέρει και έχει προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Αυτό βέβαια το οποίο παρατηρούμε και αναφέρεται και ένα δημοσίευμα σήμερα, συγγνώμη, χθες το βράδυ στο Άξιος, είναι ότι δεν έχουμε απολύτως καμία αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως σχόλιο για το αν αυτή η ενεργειακή εκεχηρία ισχύει. Αν αυτή η ενεργειακή εκεχηρία δεν ισχύει. Αν ισχύει, τι ακριβώς περιλαμβάνει. Το Άξιος αναφέρει ότι ότι δεν φαίνεται ο κύριος Ζελένσκι να έχει λάβει καμία ενημέρωση από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ρωσία φαίνεται αυτή ακόμα να μην έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές τον κύριο Τραμπ να κάνει ανακοινώσεις, να βιάζεται μάλλον να κάνει ανακοινώσεις για πράγματα τα οποία τελικά δεν ευσταθούν. Καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού και στην συνέχεια να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι και εμείς μαζί από την άλλη πλευρά ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό το οποίο σίγουρα είδαμε είναι πάντως ότι είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Κάποιες από αυτές αφορούσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, μονάδες δηλαδή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και εδώ μάλιστα έρχονται και κολλάνε και κάποια ερωτήματα τα οποία θέτουν ανοιχτά και αξιωματούχοι στην Ουκρανία. Αν ισχύει αυτή η ενεργειακή εκεχηρία, τι ακριβώς περιλαμβάνει. Αν δηλαδή περιλαμβάνει μόνο δηληστήρια για παράδειγμα, ή αν περιλαμβάνει και άλλες μονάδες ενέργειας. Γιατί ο κ. Ζελένσκι δεν θέλει μόνο να σταματήσουν οι επιθέσεις στα δηληστήρια, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι και μια απέτηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον ίδιο τον Ζελένσκι να μην χτυπάει ρωσικά δηληστήρια. Για άλλους λόγους, θα τους εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. Αυτό το οποίο όμως θέλει η Ουκρανία είναι γενικά να υπάρχει μια ενεργειακή εκεχηρία. Πλησιάζει χειμώνας, ο κόσμος πρέπει να έχει φυσικό πετρέλαιο, να έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα στις τέτοιες μονάδες, επηρεάζεται και η παροχή ύδρευσης, έτσι. Δεν είναι τόσο απλά. Κατά τα άλλα, τώρα όλες οι χώρες βέβαια εννοείται ότι στηρίζουν αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ουδείς γνωρίζει τελικά τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή. Τώρα, σας είπα, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τα, που σας είπα για τα ρωσικά δηληστήρια. Είχαμε επίσης μία απόφαση από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε ένα deal, όπως λέει, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού δίζελ. Εδώ τώρα τα πράγματα μπλέκουν πάρα πολύ. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα προχωρήσει

0: ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία. Έκανε μάλιστα συγκεκριμένες ανακοινώσεις για πόσους οποία είχαμε. Οι πρώτες κυρώσεις οι οποίες μπήκαν ήταν στην εξαγωγή πετρελαιοειδών, έτσι, πάσης φύσεως. Λοιπόν, τώρα λοιπόν... αλλάζει άρδινα αυτή την απόφαση ο κύριος Τραμπ. Υπάρχει θέμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Έχουμε διαμαρτυρίες και από Δημοκρατικούς και από Ρεπουμπλικάνους που ζητούν να μάθουν πώς ακριβώς, με ποια διαδικασία μπορεί και παρακάμπτει με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός Πρόεδρος το Κογκρέσο και λαμβάνει μια τέτοιο είδους απόφαση. Ο Λευκός Οίκος απαντάει ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Το ίδιο λέει και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας. Προφανώς κάποιο παραθυράκι θα έχουν βρει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα είναι έτσι τελείως έολο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε την κόντρα μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ. Επειδή ο κύριος Τραμπ ζητά να σταματήσει οποιαδήποτε επίθεση ουκρανική σε ρωσικά δηληστήρια για τους λόγους που σας ανέφερα, και έχουμε και ένα πάρα πολύ ανησυχητικό δημοσίευμα από τους Financial Times ότι η κυβέρνηση του Τραμπ απειλεί να διακόψει το σύστημα προμηθειών που εφοδιάζει την Ουκρανία με όπλα, προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να σταματήσει ακριβώς αυτές τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Αν γινόταν κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση που είναι η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, πραγματικά θα ήταν καταστροφικό για το Κίεβο, έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, και ένα δεύτερο θέμα το οποίο μας αφορά και εμάς, κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο, μας αφορά. Έχουμε το δημοσίευμα του Associated Press που αφορά την Αμερικανίδα υπουργό, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, η κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχουν πάρα πολλές... Συγγνώμη.
1: Το είδαμε.
0: Πάρα πολλές αναφορές ότι τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, όσο και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά την αντικατάστασή της, ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες. Συνοπτικά να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για πάρα πολλά ζητήματα, για μια ολόκληρη βεντάλια ζητημάτων που ξεκινούν από θέματα bullying και προβληματικών συμπεριφορών σε βάρος προσωπικού της πρεσβείας, όπου εδώ έχουμε και καταγγελίες από το προσωπικό της πρεσβείας, δηλαδή ακούμε κάτι απίστευτα περιστατικά, εάν ευσταθούν ότι ξύπναγε 4 η ώρα το πρωί τον οδηγό του αυτοκινήτου για να της φέρει παγάκια στη Μύκονο, έτσι, και πολλά άλλα ακόμα. Επίσης βέβαια ζητήματα πολύ πιο σοβαρά, τα οποία έχουν να κάνουν με διαφθορά, με υποσχέσεις που λένε κάποιοι επιχειρηματίες ότι τους είχε δώσει η κυρία Γκυλφόιλ προκειμένου να τους φέρει σε επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα στις ΗΠΑ και ότι είχε πάρει λεφτά μάλιστα και γι' αυτό. Γενικά για σχέσεις με επιχειρηματίες κυρίως στον ενεργειακό τομέα, για μη διαφανείς διαδικασίες, για δώρα τα οποία φέρεται να λάμβανε χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη, γιατί ξέρετε είναι δώρα και είναι και δώρα.
1: Είμαι εισαγωγικά, έτσι, και εκτός εισαγωγικών.
0: Όχι, είναι κάποια δώρα, όταν υπερβαίνουν κάποια ποσά, πρέπει να περνάνε από έναν έλεγχο. Αυτό ισχύει ακόμη και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έτσι, κάποια δώρα επιστρέφονται.
1: Σωστό.
0: Δεν αξιοποιούνται. Άμα έκανα, ας πούμε, στον Τραμπ κανονικά δώρο ένα πανάκριβο πίνακα, ή δεν θα τον δεχόταν, ή αυτός ο πίνακας θα πήγαινε σε μια πινακοθήκη. Δεν θα κάθονταν στο σπίτι του Τραμπ, έτσι. Λοιπόν, οπότε έχει ένα ελληνικό ενδιαφέρον και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει με την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να νέουμε το ραντεβού μας σε μια ώρα, έτσι. Καλημέρα σας.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ανακοινώνεται στις 11 το νέο θεσμικό πλαίσιο πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποφύγεται τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, η σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες λόγω πολέμου. Καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Το Κίεβο είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Μόσχα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 4 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη, αργά χθες το βράδυ ηλικιωμένη, έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Έθριος με νεφώσει σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.
5: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
6: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1.

0: 6 πρώτα λεπτά στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και να καλημερίσουμε μεγάλη χαρά τον κύριο Κίμωνα. Καλή σήμερα κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Θεραντάκο, καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα στο καναλί 1.
0: Καλημέρα και σε εσάς πάνω απ' όλα βέβαια. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Ξεκινάμε με δυσκολία σήμερα.
0: Ξεκινάμε με δυσκολία και να σας πω πριν μου πείτε εσείς τίποτα ότι ένα συνεργείο του Star έχει ξεκινήσει στις 8 και 10 να κατέβει στον Πειραιά. Είναι 9 και 10 και ξέρετε που είναι? Λίγο πριν από το Περιστέρι. Έχει κάνει ακριβώς 50 λεπτά από την Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι.
1: Μεγάλη, ναι, έχει πολύ.
0: Σας τα είπα εγώ τώρα, καταλάβατε.
1: Ναι, στο καθολικό ρεύμα ερχόμενοι από τη Φυσιά, μετά έτσι στη Νέα Ερυθρέα αρχίζει έτσι αυξημένη κυκλοφορία και όταν πλησιάζουμε στη Λυκόβρηση τα οχήματα κινητοποιούνται και φτάνουν έτσι όπως είναι οι συνεργάτες στο συνεργείο του ΣΤΑΡ, μέτρο-μέτρο μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τη Δυραχείου.
0: Πόντο-πόντο.
1: Αλλά δυσκολίες πολύ μεγάλες έχουμε και στην άνοδο με την ουρά ξεκινάει από το Ρέντι, γιατί έχει μείνει ένα κινητοποιημένο φορτηγό από βλάβη, έχει μείνει στο ύψος της Αθηνών, στη συμβολή του Κεφισού με το λεωφόρο Αθηνών, και εδώ πάντα με τα φορτηγά έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί επειδή έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι δεν είχαμε οχήματα στον Κεφισό για να μεταφέρουν τα κινητοποιημένα, έχουν μπει, έχει βάλει τροχέα δύο γερανούς στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά αυτή είναι μόνο για γεωταχή. Τα βαρέα οχήματα θέλουν ειδικό όχημα, το οποίο έρχεται από μακριά, έρχεται από την Τουρκική Φλαγκεντία, και αυτό μέχρι να φτάσει εκεί με την κίνηση μπορεί να είναι κάπου εκεί που είναι κολλημένο και το συνεργείο του ΣΤΑΡ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κατέβει αυτό, να ανέβει τον Κηφισό για να πάει να πάρει το φορτηγό. Αυτό, οπότε όσοι ανεβαίνουν θα καθυστερήσουν, γιατί υπάρχει το ακινητοποιημένο όχημα. Αλλά γενικά όμως.
0: Για την Αττική Οδό έχετε πει τίποτα?
1: Αυτό που λέω κάθε μέρα τις τελευταίες ημέρες, ότι έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι και το. Μέχρι περίπου τη λεωφόρο Ηρακλείου και μέχρι τον κόμβο του Αμαρουσίου. Τα αυτοκίνητα κινούνται με δυσκολία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και το ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση εκεί στην έξοδο της περιφερειακής Ημιτού και αυξημένη κυκλοφορία. Και στο κέντρο της Αθήνας πολλή κίνηση, Σχιστό, λιμάνι, Πειραιάς, περιμετρικά του λιμανιού, Κόνονος, Σωμηρίδου Σκυλίτση, Μικράς Θυσίας και Αλυπέδου, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Βάρης Κοροπίου, λεωφόρος του ΝΑΤΟ. Δεν έχω αφήσει και τίποτα.
0: Η λεωφόρος του ΝΑΤΟ είναι ένα δράμα όρθιο.
1: Είναι δράμα, εντάξει, εκεί νομίζεις ότι είσαι σε άλλη χώρα. Δηλαδή εκεί νομίζεις ότι είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που λέγεται ΝΑΤΟ, είναι ΝΑΤΟ μάλλον όχι για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σας λέω ότι είναι, πώς το λένε, είναι ένα δράμα να πούμε. Η λεωφόρος του ΝΑΤΟ είναι Παναγία βόηθα.
1: Εκτός και αν τη λένε έτσι λεωφόρο του ΝΑΤΟ, γιατί φημίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Πέραν από την κίνηση, το πώς είναι ο δρόμος, κακοτράχαλος, με τα φορτηγά, με τα κορμαδοφόρα, είναι ένα πράγμα τελείως. Δηλαδή, όντως, εμπόλεμη ζώνη είναι αυτό. Δεν είναι. Είναι πραγματικά δράμα εκεί και κυρίως για τους επαγγελματίες οδηγούς, γιατί περνάνε πολλά οχήματα, πάνε και προς τη Χωματερή. Έχει έτσι πολλά απορριμματοφόρα εκεί, έχει κίνηση. Και με τα σκουπίδια ζούμε ένα δράμα, έτσι. Πάρα πολλά, έτσι, σε πολλούς δήμους, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, τα σκουπίδια έχουν ξεχυλήσει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το, με αυτή την κατάσταση. Το βλέπετε κι εσείς, όχι στον Πειραιά. Στον Πειραιά είναι καλή εικόνα. Αλλά σε άλλους δήμους μιλάμε ότι γίνεται χαμός. Αρκετοί δήμοι το έχουν παραμελήσει. Φροντίζουν όλοι για το χριστουγεννιάτικο στολισμό από τώρα. Δηλαδή βλέπω τον δήμαρχο που έχει βουλωμένα φρεάτια που δεν μαζεύει τα σκουπίδια του, αλλά τον ενδιαφέρει να βάλει

0: στην επικαιρότητα, να δούμε τα θέματα που μας απασχολούν. Να καλημερίσουμε λοιπόν την κυρία Σοφία Πουλοπούλου. Η κυρία Σοφία Πουλοπούλου είναι απληρώτρια γραμματέας ειδικής αγωγής στο τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κυρία Πουλοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ο λόγος που σας κάλεσα ήταν να μιλήσουμε για την ιστορία με τους σχολικούς νοσηλευτές και τις ελλείψεις που καταγγέλλεται ότι υπάρχουν στα σχολεία, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, επειδή η επικαιρότητα είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα, με το νέο επεισόδιο που βγήκε τώρα μπροστά μας στην κόντρα ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τις δηλώσεις του κυρίου Καρτερού για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, αφού είστε και εκπαιδευτικός, είστε και στον τομέα παιδείας. Πώς σχολιάζετε λοιπόν εσείς αυτά που είπε ο κύριος Καρτερός για τον πρόεδρο του κινήματός σας?
1: Κύριε Σαραντάκο, κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, με προτάσεις, με πολιτική και με αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να γίνεται με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς. Η επίθεση του κ. Καρτερού στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικό. Αντί να συζητάμε για κυβερνητικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, αναλωνόμαστε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι του κ. Καρτερού. Ο κ. Καρτερός εκφράζει απόψεις κύκλων, ως κύκλος μάλλον του κ. Τσίπρα. Και το πρόβλημα του κ. Τσίπρα δεν είναι.

0: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι οι δικές του πολιτικές επιλογές, οι δικές του αντιφάσεις. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Δεν εμφανίζεται σήμερα ως νέος άφταρτος με ένα καινούριο φρέσκο πολιτικό πρόσωπο. Το δημοψήφισμα του 2015, τα capital controls, το τρίτο μνημόνιο, η υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, η συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο, δεν ξεχνιούνται. Αποτελούν μέρος κυβερνητικής του διαδρομής και για όλα αυτά θεωρώ ότι οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορεί να διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών χωρίς να έχει κάνει ουσιαστική αυτοκριτική. Αλλά για να δούμε και για το σήμερα, τι λέει στο φρέσκο του, στο νέο του εγχείρημα, στο rebranding που επιχειρεί να κάνει στο υιοταχή κόμμα του. Στο ιδιωτικό χρέος, επί της διακυβέρνησής του, διερευνήθηκε η δυνατότητα διαχείρισης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων.
1: Τώρα το γενικεύετε εσείς, έτσι.
0: Μα τι να γενικεύσω. Αντί να δει τα προβλήματα που έφερε η διακυβέρνησή του και να κάνει μια αυτοκριτική και να δώσει νέες προτάσεις στην κοινωνία και στα προβλήματα που έχει, προσωποποιεί και κάνει προσωπικές επιθέσεις απέναντι στο Πασόκ και ας μην ξεχνάμε ότι έχει δηλώσει ότι η πρόθεσή του είναι να είναι δεύτερο κόμμα και να ξεπεράσει το Πασόκ. Δεν είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να ανατρέψει, να φέρει την πολιτική αλλαγή που πρέπει να έχει η χώρα έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα αποτελέσματα.
1: Πάντως το Πασόκ έκανε λόγο για αποθεωλήματα, έτσι.
0: Βεβαίως, όταν αποκαλεί με τόσο σχηδές εκφράσεις τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τι θέλετε να πει. Όταν ως πρώην πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ όμως. Ούτε το να επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους και συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη σου φταίει το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να ρίξεις το Πασόκ για να είσαι εσύ ο δεύτερος πόλος. Αυτά δείχνουν αδυναμία άσκησης πολιτικής στο να εκφέρει ένα ουσιαστικό συγκροτημένο λόγο και αφήγημα σαν αυτό που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ προγραμματικά, υπεύθυνα, κοστολογημένα και όταν δεν έχεις να τοποθετηθείς κοιτάς να δεις πώς θα μπορέσεις μέσα από τρόλ και ψηφιακές συμμορίες όπως έχουμε δει παραδείγματα άλλα ομάδα αλήθειας κλπ. Να περιμένεις να καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος ότι έχεις ένα αφήγημα. Εντάξει, ας κάνει ό,τι νομίζει ο κύριος Τσίπρας, εμείς θα ασχοληθούμε με την...
1: Στα θετικά του Νίκου Ανδρουλάκη η παρουσία του στη ΔΕΘ.
0: Του πιστώνεται θετικά. Υπάρχει μια άνοδος, γιατί κακά τα ψέματα, όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα και ακούγεται ακούγονται οι προγραμματικές θέσεις ενός κόμματος, ο κόσμος αντιλαμβάνεται και κρίνει και καταλαβαίνει. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη του κόσμου. Όχι. Ξέρει ποιος διακυβέρνησε και έβαλε πλάτη για τη χώρα, μάλλον πλέον μπορεί να συγκρίνει και να κρίνει, γιατί τότε λιδωρήθηκε το Πασόκ, ενώ ήταν πολύ άδικο για το βάρος που σήκωσε ήταν δυσανάλογο με την κριτική που το ασκήθηκε. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας ήταν και ένας εξ αυτών που όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής όπως του είχε ζητήσει και η Φόφη Γεννηματά για τη χρεοκοπία της χώρας από όσο πίσω ήθελε, από ιδρύσεως του Πασόκ, αλλά ξέπλυνε και τη Νέα Δημοκρατία για τις ευθύνες των μνημονίων και της χρεοκοπίας της χώρας και την έφερε αυτοδύναμη για 7 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή επιχειρείται πάλι σαν δούριος ύπος Νέας Δημοκρατίας να έρθει να χτυπήσει καθομολογία του ίδιου το ΠΑΣΟΚ για να είναι δεύτερος πόλος. Δηλαδή, αντί να θέλουμε να φέρουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αντί να θέλουμε να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα προβλήματα του κόσμου, ο στόχος του κ. Τσίμ πώς θα χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο να πούμε μετά και μετά μιλάμε για προοδευτισμό.
1: Εσείς τι βλέπετε μέσα από την κοινωνία που περνάτε, φαντάζομαι όχι μέσα από τα στερεότυπα ενός κομματικού σωλήνα, με στον κόσμο που γυρνάτε και μιλάτε και δείχνετε, τι κλίμα εισπράτετε για το κόμμα σας κυρίως και γενικότερα για την κοινωνία.
0: Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και προτάσεις. Η σημερινή ελληνική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ασφυκτική πραγματικότητα. Οι τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στα καύσιμα πιέζουν καθημερινά το εισόδημα. Τα ενίκια έχουν γίνει δυσβάσταχτα. Χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν με συσσωρευμένες οφειλές. Το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο να εργάζεται. Συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει επεξεργαστεί τα προβλήματα του κόσμου και να έχει κοστολογημένες προτάσεις, ώστε να προσφέρει μία λύση. Όταν κάποιος έχει φτάσει στο σημείο για να ζήσει και να μπορέσει να επιβιώσει, να

0: 13 ώρες και να μην μπορεί να καλύψει βασικές του ανάγκες, όταν κάποιος θέλει ένα νέο ζευγάρι να δημιουργήσει οικογένεια και να μην μπορεί να εξασφαλίσει την κατοικία και τα προσωζήν, όταν το εισόδημά μας ξαναμίζεται στις 15-20 μέρες, πρέπει κάποιος να έρθει να δώσει λύση. Και στην ακρίβεια συγκεκριμένα έχουμε προτείνει σαν ΠΑΣΟΚ τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παρεμβάσεις των ΦΠΑ των καυσίμων, ώστε τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα από τις ανατιμήσεις να επιστρέφουν στους καταναλωτές. Γιατί με ένα ΠΑΣ δεν λύνει το πρόβλημα, απλά το διατηρείς και το συντηρείς. Χρειάζονται νευραλγικές πράξεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Προτείνουμε ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων με αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά από τη διήλυση μέχρι την αντλία και ουσιαστική ενίσχυση του ανταγωνισμού. Γιατί δεν μπορεί η ακρίβεια να δημιουργεί πρόσθετα δημόσια έσοδα την ώρα που τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Ως προς το στεγαστικό, επίσης, η δέσμευσή μας είναι συγκεκριμένη. 40.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω του προγράμματος GenRent, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και υφιστάμενων κτηρίων, ώστε νέοι οικογένειες και ευάλωτοι πολίτες μας να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο προσιτά ενοίκια. Και παράλληλα, προτείνουμε την κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων, περιορισμού στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με υψηλή στεγαστική πίεση και ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν χιλιάδες κλειστά σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση. Η κατοικία δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο των λίγων. Καταλαβαίνετε ότι είναι βασική προϋπόθεση αξιοπρεπής διαβίωσης και δημιουργίας οικογένειας. Το δημογραφικό ήδη μας ταλανίζει. Είναι ένα ζήτημα κρίσιμο που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα και πολύ σοβαρό. Άρα χρειάζονται και σοβαρές πολιτικές για να αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να μην αμελήσουμε και το ιδιωτικό χρέος, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από το 2023 συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως αυτή που υιοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση, αλλά την υιοθέτησε μισά, εφόσον βέβαια μας λιδόρισε, όπως κάρνηση του ιδιωτικού χρέους και τις 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά δεν έφερε παράλληλα την διαγραφή των προσαυξήσεων και τη δυνατότητα κουρέματος για τους συνεπείς οφειλέτες. Είναι μισή δηλαδή η πρόταση. Εφαρμόζει τη μισή πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας επίσης είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και αναγκαία, με επικαιροποιημένα κριτήρια, με προστασία εγγυητών, με αυστηρότερους κανόνες για τα funds και τους services που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και πραγματική δυνατότητα ρύθμισης για όσους θέλουν να πληρώσουν, αλλά αντικειμενικά αδυνατούν. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες. Υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να πληρώσει, αλλά δεν έχει την ευκαιρία να το κάνει. Και αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον δούμε και να του δώσουμε την ευκαιρία. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι άλλο ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο ο πολίτης που αγωνίζεται να κρατήσει το σπίτι και την επιχείρησή του.
1: Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, κυρία Πουλοπούλου, τώρα που μου κάνετε εσείς, που μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή τώρα, να κάνουμε μια συνολική τοποθέτηση για όλα τα προβλήματα τα οποία τα είναι υπαρκτά και τα γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά και μπράβο σας που τα θέτετε έτσι. Εγώ όμως θα ήθελα να μείνω και θέλω σε αυτό που είπατε εσείς και που ήταν και η ανατότητα της κάθε οικογένειας. Σωστά.
0: Βέβαια, φυσικά. Φυσικά, η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να είναι ζήτημα τύχης, ούτε να έγκυται στην οικονομική δυνατότητα και στην οικονομική ευχέρεια της εκάστοτε οικογένειας και φυσικά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι και ζήτημα γεωγραφικής περιοχής. Γιατί βλέπουμε ότι οι ελλείψεις, ειδικά στην περιφέρεια, είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, η κυβέρνηση βλέπει ναι μεν αριθμούς, δεν βλέπει παιδιά και ανάγκες πραγματικές, αλλά φροντίζει να στελεχώνει κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αφήνοντας την περιφέρεια στο πυρόβλητο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ευθύνη της πολιτείας. Αυτή η ευθύνη δεν επιδέχεται εκτόσεις ούτε αναβολές. Και κανένα παιδί δεν επιτρέπεται, όχι δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να πηγαίνει στο σχολείο με κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή του. Κανένας γονιός δεν πρέπει να αποχαιρετά το παιδί του το πρωί με την αγωνία αν θα υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει σε μια επίγουσα κατάσταση.
1: Πολύ σωστά.
0: Και κανένας γονιός δεν πρέπει να εγκαταλείπει τη δουλειά του και τις υποχρεώσεις του για να μένει έξω από ένα σχολείο σε περίπτωση που χρειαστεί το παιδί του βοήθεια να του παρέχει ο ίδιος τη βοήθεια. Και δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα αρκετές οικογένειες στη χώρα μας. Πέρα από τα παραδείγματα που είδαμε στο Ρέθυμνο ή ναι, στη Χαλκίδα από την οικογένεια που μετακόμισε από τη Λάρισα για να μπορέσει να βρει ειδικό νηπιαγωγείο για το παιδί της και να έχει σχολικό. Ναι. Νοσηλευτή, όπου δήλωσε και αδυναμία ο άνθρωπος να διαχειριστεί, γιατί είχε κάποια τραχιοστομία το παιδάκι και ναι, υπήρχε φόβος, γιατί δεν είχε εξειδικευτεί.

0: Και επίσης προτείνει ότι θα πρέπει η σχολική νοσηλευτή ο ίδιος να μπορεί να υποστηρίξει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μία επιμόρφωση πριν μπουν. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά θα πρέπει η ίδια πολιτεία να αναγνωρίζει, να αξιολογεί και να εγκρίνει την ανάγκη για το σχολικό νοσηλευτή και στη συνέχεια να διασφαλίζει και την παρουσία του. Και στη Μεσσηνία έχουμε προβλήματα. Έχουμε από 14 εγκεκριμένα αιτήματα. Στην πρώτη φάση καλύφθηκαν τα 8. Καταλαβαίνετε ότι έξι να κάνει ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο π.χ. το παιδί, που δεν είναι κάτι που το απαγορεύει την πρόσβαση στη μάθηση και στο σχολείο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αρκεί να υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής και ο κατάλληλος άνθρωπος να το βοηθήσει την ώρα που θα χρειαστεί το παιδάκι την ανάγκη. Ένας εκπαιδευτικός πώς θα έχει τις γνώσεις για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση την ώρα που η ίδια νομοθεσία προβλέπει ότι απαγορεύεται ο εκπαιδευτικός να χορηγήσει ακόμα και ντεπών.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά. Απαγορεύεται να δώσουμε ακόμα και τον ντεπών. Άρα πώς θα έχει ο εκπαιδευτικός την εμπειρία και τη γνώση να αντιμετωπίσει ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο σε ένα μαθητή του? Που είναι αδιαμφισβήτητη η αγάπη και η φροντίδα που δείχνουμε στους μαθητές μας, αλλά δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να... Είναι η πολιτεία η αρμόδια να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την υγεία στα παιδιά και στους μαθητές μέσα στη σχολική μονάδα. Ναι, και φυσικά να προφυλάξει και τους εκπαιδευτικούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε δυσάρεστο συμβαίνει σε μια σχολική μονάδα επηρεάζει και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους γονείς. Είναι ολόκληρη η κοινωνία που επηρεάζεται μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα.
1: Να πούμε. Κυρία Πουλοπούλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Το γενικεύσαμε λίγο το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ειδικά για τους σχολικούς νοσηλευτές. Θα έχουμε και την αρμόδια που είπε αύριο, την κυρία Ζαχαράκη. Θα το θέσουμε το θέμα φυσικά αυτό, διότι οι ελλείψεις αυτές αντιστοιχούν και αντικατοπτρίζουν το πρόβλημα που υπάρχει εν γέννη στα σχολεία, όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά και της Αττικής, έτσι.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Yeah. Η ευθύνη της πολιτείας δεν μπορεί να μεταφέρεται στην οικογένεια. Ακόμα και για τα κενά, γιατί έχουμε και χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση, που καλό θα ήταν να το δείξετε αύριο και να το συζητήσετε με την κυρία Ζαχαράκη. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει ο προγραμματισμός ο σωστός και ο έγκαιρος. Βλέπουμε ότι αυτή, για να μην θίξουμε 7 και 9 Οκτώβρη που είδαμε τώρα τους οβάδες να πέφτουν από τα σχολεία και δεν έχουν επενδυθεί χρήματα και πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης σωστά για την στήριξη των, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, γιατί είμαστε για μια σεισμογενής χώρα. Δεν είναι μόνο οι σοβάδες που πέφτουν.
1: Χτυπήστε ξύλο τώρα, είναι δυνατόν το...
0: Μα τι είναι δυνατόν, συγγνώμη, το έχουμε δει στο Δαμάσι, το έχουμε δει στη Σάμο, το έχουμε
1: το
0: δει
1: ξέρω,
0: στα Αρκαλοχώρη.
1: Στα Αρκαλοχώρη
0: οι μαθητές ακόμα ξέρετε ότι στεγάζονται σε κοντέινες και πηγαίνουν σε σχολείο που...
1: Στη Σάμο χάσαμε και δύο παιδάκια, κυρία Πουλοπούλου.
0: Στο σχολείο το κανονικό. 5 χρόνια τι έχει γίνει? Πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης? Πώς αξιοποιήθηκαν σε λαχανόκηπους και σε σταυροβελονιές? Καλά τα προγράμματα αυτά, δεν τα υποτιμά κανένας. Αλλά πώς επενδύθηκαν και πώς υποστήριξαμε? Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο τελικά για την εκπαίδευση? Πού πάνε τα χρήματα που μπορούσαν? Είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τα αξιοποιήσουμε. Ξέρουμε όλοι ότι τα σχολεία μας είναι πολλών ετών, είναι 60, 70, 80 ετών. Και θα πρέπει να διασφαλίζει η πολιτεία και την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά καλό είναι αύριο, αφού θα έχετε και καλεσμένη κυρία Ζαχαρά, και να τα θίξετε και να βάλουμε όλοι μαζί τις πλάτη για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης που βλέπουμε ότι μάλλον δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Καλά, το
0: είναι όμως προτεραιότητα για το Πασό και εμείς δεσμευόμαστε.
1: Καλημέρα σας, είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Κανάλι 1 90,4.

Αθηναϊκού Ραδιοφωνικού του Πειραιά. Στη φυλακή λοιπόν ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ. 17 ώρες άρχισε, κράτησε η απολογία, 17 ώρες από χθες το πρωί μέχρι και τις 6 σήμερα το πρωί, 17 ώρες απολογία. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έδειξαν τους λογιστές, οι οποίοι φυσικά με τη σειρά τους στράφηκαν εναντίον του κυρίου Καμπούρη και της γυναίκας του. Ο κύριος Καμπούρης είπε δεν υπάρχει απάτη, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, λέει ο δικηγόρος του, αλλά δεν έπεισε ούτε να κρατήσει τον εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Κατά τα λοιπά, αύριο ή το αργότερα μεθαύριο θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται μια γενναία κάλυψη. Οι πληροφορίες μας λένε, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μαρκόπουλο εδώ, ότι μπορεί να φτάσει η επιδότηση και 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανση, δηλαδή να φτάσει η τιμή γύρω στο 1,60-1,62, εκεί περίπου, 1,65, και να δούμε από εκεί πέρα τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια τις ανακοινώσεις θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μια μέρα μετά θα φύγει να πάει στις Βρυξέλλες για να αξιοποιηθεί άμεσα η ρήτρα διαφυγής και όχι σε 3 χρόνια που προβλέπεται, έτσι για να στηριχθούν και σε έναν βαθμό οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. Γίνεται χαμός με τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, έτσι, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, βαφεία, καθαριστήρια. Δεν τα βγάζουν πέρα, παιδιά. Οι άνθρωποι έχουν έρθει λογαριασμοί και τρελαίνονται. 3.000, 4.000 να πληρώσουν. Είναι σε μια φάση έτσι εντελώς στραγγίσματος οικονομικού και ζητούν και αυτοί μια ενίσχυση για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε και το άγριο έγκλημα που το οποίο έγινε στο Μενίδη. Όλες οι υποψίες στρέφονται στο γιο της ηλικιωμένης, όπου εκεί ο ιατροδικαστής διαπίστωσε έχνη πάλης, μάλιστα. Ο 62χρονος φώναζε ότι η μητέρα του δεν ήταν καλά. Οι γείτονες ακούσανε, λέει, φωνές. Ο γιος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Έχει εθισμό και σε ναρκωτικές ουσίες και παραμένουν ακόμα άγνωστα τα αίτια της δολοφονίας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα το βλέπουμε μπροστά μας. Να το δούμε και αυτό, να δούμε τι θα γίνει. Από εδώ και πέρα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να υποδεχτούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο, ο οποίος έχει πάρα πολλά μου λέει ο συνάδελφος εδώ, Γιάννης Σωτηρόπουλος, ο φίλος ο οποίος μας παρακολουθεί και καλύπτει το θέμα για την τηλεόραση του Στάρ. Τη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της στη μονοκατοικία, όπου έμεινε στο Μενίδη με το γιο της. Ο θάνατός της, κυρίες και κύριοι, προήλθε από ασφυξία. Άκου τώρα να δεις. Μάλιστα. Θα το δούμε στις επόμενες ώρες αυτό. Οι γείτονες λένε ότι άκουσαν φωνές τη νύχτα, βγήκαν έξω και είπε ο γιος της: πάρε το 166, μάνα μου δεν είναι καλά. Τι έπαθε η μητέρα μου, τον ρωτούσαν, δεν ξέρω, τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα, αλλά δεν καταλάβαινε, ανέφερε αρχικά. Δεν ξέρω, ζούμε σε μια κοινωνία εντελώς, παιδί. Πάμε λοιπόν, βάλουμε ένα τραγουδάκι να πάμε σιγά σιγά στις αθλητικές μας ειδήσεις.

0: 42 πρωταλήτρα. Να πάμε λοιπόν στα πλούσια, στην πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Να πούμε βέβαια να καλημερίσουμε τον κύριο Λουκά Θεφανόπουλο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Λουκά.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Χθες στο Μέγκα το πρωί βγήκε ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρος, στο φίλο μας τον κύριο Σιωμόπουλο και στην κυρία Γκαντόνα, που την είδα χθες μάλιστα και στο γήπεδο. Και μας είπε λοιπόν για το γήπεδο Καραϊσκάκη ότι όπως είχαμε πει και εμείς από εδώ, βγήκε την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση η τροπολογία που προβλέπει τις αλλαγές στο στάδιο και θα ψηφιστεί το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες. Έκανε και μια αναφορά ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του για αυτή τη μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως είπε.
1: Είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο Πρωθυπουργός για το Καραϊσκάκη, να θυμίσω. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη φορά να έχει κάνει κάποια αναφορά. Ήταν χθες. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση και τα ανέβασα και πρώτο θέμα χθες άμεσα.
0: Συνετήσια.
1: Στο κανάλι 1.gr, γιατί δεν είχε υπάρξει.
0: Προχωράει το σύστημα αυτό.
1: Ναι, όλα δείχνουν ότι τον Μάιο θα μπουν μπουλντόζες περιμετρικά του Καραϊσκάκη, γιατί το γήπεδο δεν θα γκρεμιστεί. Να πω ότι θα ξυλωθεί το στέγαστρο. Θα φύγουν. Το στέγαστρο θα φύγει, θα μπει καινούριο στέγαστρο ούτως ή άλλως, αλλάξει όλο αυτό. Τα κομμάτια είδες, που είναι έξω από το Καραϊσκάκι, που είναι τα κλιμακοστάσια, αυτά θα γκρεμιστούν.
0: Οι σκάλες δηλαδή.
1: Ακριβώς, εκεί θα μπουν οι βάσεις για το άνω διάζωμα και θα δημιουργηθεί άλλο κλιμακοστάσιο, άλλες θύρες εισόδου. Και με τον πύργο θα, αν δεν κάνω λάθος, θα γκρεμιστεί το κομμάτι το μπροστά το οποίο βγαίνει από το γήπεδο. Εντάξει, έχει αρκετά θέματα, θα συζητήσουμε αυτά από το Μάιο και μετά. Για δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θα πέσει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο που έχει ζήσει μεγάλες. Όχι μόνο, δεν είναι. Κοίταξε, ταλαιπωρία είναι αλήθεια, είναι το, μου έλεγαν τώρα πάρα πολύ που πήγαν προσφάτως στο παιχνίδι του μπάσκετ.
0: Εγώ να σου πω.
1: Να πηγαίνεις.
0: Βεβαίως, την Παρασκευή. Βγαίνοντας από το κήπεδο είναι το απόλυτο σκοτάδι, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βγαίνοντας έξω, δηλαδή, αν δεν έχεις αυτοκίνητο και θες να πας να πάρεις ένα ταξί, να προχωρήσεις λίγο, να πας παρακεί, φοβάται την ψυχή σου, έτσι. Στο λέω για να το ξέρεις.
1: Το γνωρίζω, έχω τα έμαθα. Ναι, είναι. Δεν έχει φωτισμό το γήπεδο.
0: Όχι.
1: Είναι απίστευτο.

0: Και εδώ πέρα ήταν δίπλα στο σπίτι μας, φυγαίναμε τα πόδια, πηγαίναμε να πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια ποια είναι, και εδώ υπάρχουν ειδικές ανάγκες, ειδικές απαιτήσεις. Πρέπει να φτιαχτεί το σεφ, ναι. Κάπου να παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί με πας έτσι τώρα, γιατί ξεκινήσαμε έτσι.
1: Εσύ πήγες έτσι.
0: Εγώ πήγα έτσι, έχεις δίκιο.
1: Εγώ ξεκινούσα από πόλο.
0: Από πόλο θα ξεκινήσεις.
1: Από πόλο, από ό,τι θες. Χαρούμενος σου βλέπω σήμερα.
0: Ναι, ήμουν όντως.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι.
0: Ξέρεις γιατί είμαι χαρούμενος, γιατί είδα ότι μάτωσε φανέλα, γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος.
1: Πάθος, το έλεγα και αυτό. Μέγα πάθος. Έγραφα κατά τις 2 η ώρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και έφτιαξα έτσι κάρος 150-200 λέξεις. Κάποιες κόρπιες σκέψεις για την ιστοσελίδα μας καναλή. Να έτσι ξεκίνησα, μέγα πάθος. Ξέρεις όμως, είναι και το τακτικό κομμάτι, το οποίο δεν πρέπει να το παραβλέπουμε και πρέπει να πιστώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός παίζει την μπάλα κάτω.
0: Σωστό.
1: Δεν τον πιάνει πλημμύρα. Δεν τον πιάνει πανικός τα δύσκολα. Κάποια στιγμή χθες ο Ολυμπιακός έπαιζε με 9 παίκτες. Είναι εκεί πέρα που έχει καθυστερήσει, δεν υπάρχει χαμπάρο τεκνής για να πρέπει να γίνει αλλαγή. Και αναγκαστικά ο Μπρούνο μένει ένα λεπτό εκτός, γιατί αυτός είναι ο κανονισμός που ισχύει από το Μουντιάλ. Αν καθυστερήσει να γίνει αλλαγή, ο παίκτης ο οποίος μπαίνει κάθεται έξω ένα λεπτό.
0: Α, ναι.
1: Δεν το πήρε χαμπάρι που έπαιζε ο Ολυμπιακός με 9 λεπτά.
0: Του φωνάζαν οι παίκτες, έβγα, έβγα.
1: Λοιπόν, και ο Τικνιζιάλ άργησε να βγει. Λοιπόν, έπαιξε και με 9 Ολυμπιακός. Περίπου 2 λεπτά. 2 λεπτά σε ένα τέτοιο μάτς με 9 παίκτες στο σημείο που έγινε και η αλλαγή είναι σημαντικό. Ολυμπιακός δεν. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βελτίωσε καταρχάς είναι την αμυντική του λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός χθες, αν εξαιρέσει εκείνο το σου του Σαλάχ Εντίν στο 50 κάτι, το οποίο του έβγαλε, είναι δύσκολη απόκρουση του Στεφάν Ορτέγκα, δεν δημιούργησε κάποια άλλη φάση.
0: Το κουνάκι του ΤΤΕ.
1: Ναι, μια αναμπομπούλα. Θα γίνουν και αυτές οι φάσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός αμυντικά. Κοίταξε, τι έκανε χθες ο Μανόλα Αλγουαθήλ. Καταρχάς έπαιξε overplay τον Ουναΐ. Ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί φέτος το βαρόμετρο και φέτος το βαρόμετρο του Παναθηναϊκού. Του είχε είτε δίπλα, είτε δεξιά, είτε αριστερά, ανάλογα με το που ήταν η μπάλα. Το overplay τι σημαίνει. Ο παίκτης ο οποίος δεν παίζει man to man, παίζεις, μπαίνεις μπροστά στον αντίπαλό σου για να μην μπορεί ο συμπαίκτης του να του περάσει την μπάλα. Αυτό είναι η γραμμή πάσας. Όταν παίζει εκεί πέρα ο αμυντικός είναι το overplay. Δεν μπορούσαν να βρουν λοιπόν τον Ουναΐ. Με συνέπεια, τι έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός, σύστημα με τη Λίμπαρ. Ο Πένια να ψάχνει να βρει τον Τετέι.
0: Κλειδωμένος ο Τετέι.
1: Έπαιξαν καταπληκτικά, εντάξει τώρα για τον Ρέτσο, νομίζω έχει κάνει το παιδί, έχει κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Καταπληκτικός και ο Πυρούλα. Γενικά, Ολυμπιακός αμυντικά ανταποκρίθηκε. Μετά, έπαιξε πίεση ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει πίεση της εποχής με τη Λίμπαρ, ότι πιέζουμε αν γίνει το λάθος. Αν πέρασε η μπάλα, παίζει η επόμενη γραμμή. Και στη συνέχεια, όταν γίνει ανάκτηση της μπάλας, δεν φεύγει με τη μία και αν βρούμε τον συμπαίκτη μας θα απειλήσουμε. Γυρνάει μπάλα πίσω στα στόπερ, πολλές φορές. Και στον Ορτέγκα και αρχίζει το χτίσιμο του παιχνιδιού. Το build-up που λένε τα νέα παιδιά, οι νέοι νεαροί συνάδελφοι στις περιγραφές τους και στις κριτικές τους. Λοιπόν, αυτό έτσι εν ολίγης έχει αλλάξει ο Μανώλα Γουάθιλ. Συν βεβαίως, να είδαμε πάθος χθες. Ο Ζώτα μου θύμισε χθες τον πιτσιρικά της γειτονιάς, ο οποίος έχει μεγαλώσει με την φανέλα του Γιωβάνι και του Τζόρτζεβιτς και φορά την ερυθρόλευκη. Και
0: ή το φουστέρ με το ματωμένο κεφάλι.
1: Θυμίσου μια φάση του Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έχει γυρίσει από την επίθεση στην άμυνα και κερδίζει και κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τετέι, ο οποίος τον βρίσκει με αγωνιά. Έδωσαν όλοι το κάτι παραπάνω. Ο Μανώλης Σαλιάκας, ο οποίος έχει κάνει για μένα κουταμάρα. Δεν μπορεί τώρα, παιδάκι, να πας να κάνεις αυτό το φάουλ σε εκείνο το σημείο. Πάνω στη γραμμή, στην πλευρά του αντιπάλου. Είναι ντέρμπι όμως. Εγώ δεν είναι η σφιγμή εκεί πέρα. Πολλές φορές παίρνεις και την λάθος απόφαση. Ο Σάλιακας από τώρα μέχρι για τη λήξη του πρωταθλήματος θα πρέπει κάθε μέρα να πληρώνει τον καφέ, το φαγητό, τα πάντα του Ρέτσου και των υπολείπων. Γιατί ανακατεύτηκε εκεί. Γιατί ήταν η στιγμή που έχει ετοιμάσει τις αλλαγές.
0: Γιάρεμτσουκ,
1: Μάρτιν. Τον Ζέλσον, δηλαδή. Εκεί πέρα, ξέρεις, θα άλλαζε. Θα μπορούσε να έχει βάλει λίγο πιο μετά και τον Μπέιλι. Μετά όλα αυτά άλλαξαν τα πλάνα του Ιμανουέλ Αλγουαθήλ. Βεβαίως. Για να πάρει την αποβολή ο Παναθηναϊκός υπέρ του, σωστότατη αποβολή που έδωσε ο Ερνάντεθ. την έχει πάρει ένα παίκτη, την έχει κερδίσει, ο οποίο δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί. Γιατί νωρίτερα θα έπρεπε να έχει δει δεύτερη κίτρινη κάρτα όταν έχει γκρεμίσει τον Πουέρτα. Αυτό είναι ο ορισμό τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτά που λέω. Ο Αντίνο.
0: Ο Αντίνο.
1: Σε όλα αυτά έχουν συμφωνήσει άπαντε στη τηλεκριτική χθε το βράδυ στι αθλητικέ εκπομπέ τη Κυριακάτικε.
0: Δηλαδή, αν δεν έβγαινε ο Σάλιακας θα ανέβαζε την πίεση ακόμα πιο ψηλά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα ήταν και δεύτερο κολλάκι.
1: Όσον αφορά δε αυτή τη φάση με τον Πιρόλα και τον Τετέι που ζητάει ένα πέναλτι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βέβαια, να πω την αλήθεια, όπως μάθαμε εκεί στα πέριξ, στα πηγαδάκια στις διαρροές του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο Γιώργης Καρισκάκης, είχαν λέει παράπονα, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε στη διαιτησία γιατί δεν παίξαμε καλά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Η μοναδική αδικημένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός στο χθεσινό παιχνίδι για αυτή τη φάση. Την οποία, για το Πιρόλα, λοιπόν, καταρχάς είναι offside. Κατά δεύτερον, βρει την μπάλα και στη συνέχεια βρίσκει τον παίκτη.
0: Έχει και μήνυμα, Μαρινάκη, στο κινητό. Το είδε. Το διάβασε ο Ρέτσο. Δεν το καταπά στο κινητό. Και λέει, παιδιά, είμαστε από
1: πάντα τα ακούσουμε, Κατερίνα. Μπες λίγο στην μπάγκα των αθλητικών. Γίνανε τώρα έτσι, ξέρεις, στην τουρλα, όχι του Σαββάτου, του πρωινού, αυτό που λέει η Μαρινάκη. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Είναι με φυσικό ήχο, έτσι ακριβώς όπως μας το έδωσαν από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, πράγματι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος πήρε τον αντιπρόεδρο, τον Κώστα Καραπαπά, ο Κώστας έδωσε το τηλέφωνο στο Ρέτσο και έγιναν στη συνέχεια Μαρινάκης.
2: Δυνατά.
3: Έλα, πω,
4: μπράβο ρε Τζόρο, συγχαρητήρια. Σου αξίζει και τον Παναθηναϊκό και τον διατητή και όλους. Ολυμπιακός, μπράβο ρε.
5: This is Ολυμπιακός, as the president and good job to everybody. Good job, good job.
4: We start to go all the way now.
5: And we start to go all the way for a day that's how we go. And bonus guys, and bonus guys.
1: Του λέει ο πρόεδρος του Ρέτσου, λέει, ξεκινάμε, κερδίζουμε όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα και λέει ο Ρέτσος, πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ωραίες στιγμές.
0: Εντάξει,
1: κοίταξε, θα πιστώσουμε στον...
0: Τι είναι και αθλητές, παιδιά είναι και αθλητές.
1: Ρε Γιώργο, πόσο είναι η κόρη σου?
0: 30.
1: Παίζουν στο Παναθηναϊκό παιδιά τα οποία.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, σε όλες τις ομάδες. Μικρότερα σε ηλικία από τα δικά μας τα παιδιά. Ναι. Παιδιά είναι. Εμείς μεγαλώσαμε.
0: Είδες ο Ρέτσος πώς πανηγύριζε τον γκολ, εσύ.
1: Ποιο?
0: Πώς πανηγύριζε τον γκολ.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν και η άβρα του Παρασκευά του Άτζα.
0: Ναι, ναι.
1: Με το κορεό. Φανταστική κορεό. Ατμόσφαιρα. Επιτυχημένη η επιλογή από την πλευρά της θύρας 7 για το κορεό. Είναι μια χαρακτηριστική.
0: Και για τις φανέλες, αλλά το κόκκινο και άσπρο.
1: Ναι, ναι, αλλά και η επιλογή αυτή, ξέρεις, είναι από εκείνο το παιχνίδι στη Ριζούπολη. Είναι γενικά ο Ρέτσος με τον Σωτήρη Κυριάκο. Ήταν φίλοι, εντάξει. Άλλο τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και άλλο τι συμβαίνει. Αλλά είναι στιγμές πάθους. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτά ήταν ντέρμπι του Ολυμπιακού. Αυτό χθες ήταν ντερμπάρα. Ήταν τεπάρα, τα είχε όλα, αποβολή, πίεση, παράπονα, το ένα το άλλο. Τώρα ο Ολυμπιακός, κοιτάξτε, βαθμολογικά, την άλλη πλευρά, πούμε στον Παναθηναϊκό, φοβισμένοι.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: φοβισμένοι. Φοβισμένοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν. Δεν, δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω αν επηρεάστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός και από την απουσία του Κάγκουα από την αρχική ενδεκάδα, ο οποίος... Είχε ταλαιπωρηθεί από μία έως, το έκρυβαν από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μόνο ένας παίχτης, και οι υπόλοιποι μπήκαν αργά στόπερ. Πολύ αργά στόπερ, δηλαδή, εάν δεν έμενε με 10 Ολυμπιακός, θεωρώ ότι θα βάζει και άλλο γκολ ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο από το χθεσινό μάτς. Πάμε να ακούσουμε και τον Ρέτσο. Αξίζει να ακούσουμε 2-3 ατάκες, τις οποίες μας είπε χθες στην μεικτή ζώνη αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού.
0: Πάμε, ναι.
6: Είναι βασικά το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, δεν έχω ξανασκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Βασικά, καμία από τις Big Four ήταν το πρώτο μου. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγούμενη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, θέλαμε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε. Με διαφορά, δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο μας που ήταν η άλλη μια φορά, πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από μέσα εδώ πέρα που φτάσουμε στο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας. Έξω, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις μέσα στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
0: Καλημέρα σε κύριο Τιμολέα. Το Βαγγελάκη ο Γκού μας λέει για χθες. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη, τον βγάλω μου σε λιγιά σου, Μιχάλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά. Να πω βεβαίως ότι τώρα η βαθμολογία Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 13, Ολυμπιακός 15, η ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12. Ο ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα, δηλαδή η Big 4 είναι κοντά-κοντά. Ακολουθούν βέβαια σε απόσταση αναπνοής Άρης και Όφη με 10 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει και ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα. Έχει Μαρσέιγ, μετά παίζει Πανετουλικό. Εύκολο για την Ελλάδα και η Φυσιά. Καλαμάτα και η Φυσιά. Ενδιάμεσα έχει και το παιχνίδι με την Σπάρτα Πράγα την άλλη εβδομάδα. 8 Νοέμβρη παίζει με τον ΠΑΟΚ και μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι 21 Νοέμβρη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν δεν χάσει και πάρει τα φυσιολογικά αποτελέσματα, μπορεί να έχει προσπεράσει κιόλας τον βαθμολογικό πίνακα στην επόμενη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν θα καταφέρει άλλη ομάδα της πόλης. Ο Εθνικός, ο οποίος ιτήθηκε χθες στο γήπεδο της Πετρούπολης από το Εγάλεο. Η Αμφιάλη ιτήθηκε από το Ρουφ με 2-0. Η προοδευτική νίκη στο ντέρμπι εκεί, τη κοντογειτονιά. Τον Ιωνικό μου έκατσε ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, τεχνικός διευθυντής. Ναι. Εντός ημέρας και ένα πολύ ωραίο θεματάκι από το γυναικείο του Εθνικού που παρουσίασε την ομάδα το Σάββατο και εντός ημέρας επίσης στη Web TV μας και το τι έγινε χθες, την τελετή λήξης και όλα τα υπόλοιπα στο 3x3 στο Θεμιστόκλειο. 2,5 ώρα θα είμαστε εδώ για την αθλητική μας εκπομπή, την καθημερινή εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γεια σας, ραντεβού αύριο.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δίπλη παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη ανακοινώσεις, καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Το Κίεβο είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Μόσχα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Αποφύγεται τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, η σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες λόγω πολέμου. Σε μία ώρα η παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 4 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Βασικός ύποπτος της δολοφονίας ηλικιωμένη στο Μενίδιο, 63χρονος γιος της, από ασφυξία ο θάνατος έφερε σημάδια πάλης. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα. 2:30 με 4, πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
7: That it's true that communism is an evil system.
8: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
9: It's very sad news for all of you.
10: To those who would tear the world down, we will defeat you.
11: Продавливают любой ценой. Хамские, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
12: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
13: Fox 2, copy shot.

Ερίνα Κοκαλίδου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο έχουμε τον συνάδελφο Θάνο Καλοδούκα, όπου περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber 6951-904-904 και πάντοτε μέσω email στο στούντιο παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λίγο σήμερα να δούμε τι ακριβώς γίνεται στα ενεργειακά και στα ενεργειακά βέβαια σε σχέση με όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις τις οποίες έχουμε, ξεκινώντας από τα θέματα της Μέσης Ανατολής και επιφτάνοντας βέβαια μέχρι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη συμφωνία που υποστηρίζει ο Τραμπ ότι κατάφερε να κλείσει με τη Ρωσία για μια ενεργειακή εκεχηρία στην Ουκρανία, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ρωσικό ντίζελ το οποίο θέλει να αρχίσει να ρέει ξανά στις δυτικές αγορές ο Αμερικανός πρόεδρος, και βέβαια όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε επηρεάζουν άμεσα τη δική μας την τσέπη, επηρεάζουν άμεσα την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, επηρεάζουν άμεσα την τιμή την οποία έχετε, βλέπετε εσείς κάθε φορά στα πρατήρια καυσίμων και σας ανεβαίνει λίγο η πίεση και ανάβουν τα λαμπάκια σας, και πάρα πολύ δικαιολογημένα. Και βέβαια εντείνεται η αγωνία εν όψη ενός χειμώνα ο οποίος έρχεται, και οι τιμές από ό,τι φαίνεται για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε θα είναι εξαιρετικά τσουτερές. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται λοιπόν κατά πρώτον με τα θέματα της θέματα στη Μέση Ανατολή. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αντεπίθεση την οποία πραγματοποιούν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η μεγάλη επίθεση έρχεται από μια προσπάθεια των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη να ανακτήσουν εδάφη τα οποία είχαν καταλάβει οι Χούθη αντάρτες, και αυτό βέβαια με την συνεχή βοήθεια την οποία παρέχει η Σαουδική Αραβία στις κυβερνητικές δυνάμεις, εν αέρια υποστήριξη με πάρα πολλούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τους οποίους είδαμε και το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια οι Χούθη έχουν αποφασίσει ότι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη ανακοίνωσαν ότι τα χειρότερα έρχονται, ότι αυτό που έχει δει η Σαουδική Αραβία τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθήσει. Και τι έχει συμβεί στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία 24 ώρα? Είχαμε συνεχείς στοχοποιήσεις από πλευράς των Χούθη αεροδρομίων της χώρας, εγκαταστάσεων της Αράμχο. Έχουμε μέχρι στιγμής 14 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες, και το Ριάντ να βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης, με τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή της χώρας, γιατί φυσικά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στη Σαουδική Αραβία ότι οι Χούθη έχουν την απόλυτη στήριξη του Ιράν. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές αναλύσεις αυτή τη στιγμή οι οποίες αναφέρουν ότι το Ιράν βάζει μπροστά τους Χούθη να δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση, αυτό το καινούριο μέτωπο, προκειμένου να μπορέσει να βγει αυτό από το επίκεντρο των εξελίξεων, να μην ασχολούνται, να το πούμε πολύ απλά, όλη η διεθνή κοινότητα με τα θέματα του Ιράν, και να ασχοληθούν ουσιαστικά με το θέμα των Χούθη της Ιεμένης. Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει μια ισχυρή δόση αλήθειας, να είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Σίγουρα όμως θα ήθελα να γνωρίζουμε ότι όσοι κάνουν αυτού του είδους τις αναλύσεις και εκτιμήσεις υποτιμούν και το ίδιο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, γιατί δεν μιλάμε για κάτι το οποίο προέκυψε τώρα, μιλάμε για έναν εμφύλιο ο οποίος έχει ξεκινήσει στην Ιεμένη εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Είχαμε κάποιες ανάπαυλες σημαντικές, εννοείται, το τελευταίο διάστημα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και με τη βοήθεια βέβαια του Ιράν. Ωστόσο, από μόνη της κατάσταση στην Ιεμένη, με τους Χούθη από τη μία πλευρά και με τις κυβερνητικές δυνάμεις από την άλλη, και τη Σαουδική Αραβία ως εξωτερικό παράγοντα να στηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις για τους δικούς της λόγους, σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα από μόνο του, το οποίο η διεθνής κοινότητα δεν θέλησε ποτέ να αντιμετωπίσει πραγματικά, και τώρα βέβαια το βρίσκει μπροστά της.

Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Και βέβαια δυστυχώς στα θέματα του πετρελαίου έχουμε ακόμη και άλλες εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν, όπως έχουμε πει, τις τιμές. Τα ακούγατε και πριν από λίγη ώρα εδώ και με τον Γιώργο το Σαραντάκο στη δική του την εκπομπή, που ασχολείται έτσι πολύ περισσότερο και με το τι συμβαίνει στην τσέπη μας. Έχουμε λοιπόν και εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου στο ουκρανικό ζήτημα. Και εδώ τα πράγματα με τον εξαιρετικά ασταθή, όπως ξέρουμε, και πολλές φορές αναξιόπιστο, όπως θα διαπιστώσουμε από αυτά που θα πούμε, τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται τα πράγματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όλα γίνονται και πιο δύσκολα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και λέγαμε ότι θα προσπαθήσουμε τώρα να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει αυτές τις μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανία και αυτή την κατά πρώτον περίφημη εκεχηρία, ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε και η οποία έχει προκαλέσει πονοκέφαλο, σπαζοκεφαλιά μάλλον, για τους περισσότερους. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την συμφωνία με μια ανάρτηση την οποία έκανε στο Truth Social, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του ιδίου, αυτό που διατηρεί δηλαδή ο ίδιος. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά πρώτον ο κύριος Ζελένσκι δηλώνει, αν και ευτυχής εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, ότι δεν έχει απολύτως καμία ενημέρωση αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και ποιες ακριβώς είναι οι λεπτομέρειες, πώς θα εφαρμοστεί και τι θα γίνει. Επίσης, έχουμε την Ρωσία, η οποία μέχρι στιγμής τηρεί πραγματικά σιγή ηχθείως και μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν αυτή τη στιγμή και αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με κάποια μάλιστα να φτάνουν στο σημείο, όπως για παράδειγμα το Axios, να αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συμφωνία από πλευράς της Ρωσίας για να υπάρξει αυτή η ενεργειακή εκεχηρία. Και επίσης σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει ο κύριος Ζελένσκι, είχαμε και νέες επιθέσεις από πλευράς, από την ρωσική πλευρά, σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε εδώ τίθεται και ένα ερώτημα, αν τελικά όντως υπάρχει μια εκενεργειακή εκεχηρία, όπως τη χαρακτήρισε ο Τραμπ, τι μπορεί να περιλαμβάνει ακριβώς αυτή. Περιλαμβάνει δηλαδή αυτό το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο τον κύριο Τραμπ και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, δηλαδή τα δηληστήρια, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ή αφορά γενικότερα τον τομέα της ενέργειας, που μπορεί να είναι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να είναι να αφορά την εγκαταστάση που αφορούν το φυσικό αέριο. Ένα μεγαλύτερο δηλαδή φάσμα πραγμάτων. Ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Βέβαια έσπευσαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, θα πρέπει να πούμε, να δηλώσουν ότι αυτή τη στιγμή να δώσουν συγχαρητήρια μάλλον και να εκφράσουν την ικανοποίησή τους και τον ενθουσιασμό τους για αυτή την ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ζητούσε εδώ και πολύ καιρό, θα πρέπει να πούμε, ο κύριος Ζελένσκι. Βλέπουμε όμως ότι όσο περνούν οι ώρες αρχίζει και αλλάζει και η δική τους ρητορική και οι δικές τους δηλώσεις. Και από εκεί που δήλωναν πολύ αισιόδοξο, πολύ ελπιδοφόρο το ότι έχουμε μία συμφωνία, αρχίζουν και αλλάζουν και εκείνοι λίγο και λένε ότι εάν τελικά έχουμε μία τέτοια συμφωνία θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, μπλα μπλα μπλα. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να προχωρήσει σε μια συμφωνία, στην οποία, όπως είπε, έχει έρθει με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον κύριο Βλάντιμιρ Πούτιν, προκειμένου να υπάρξει μια μεγάλη απελευθέρωση ρωσικού ντίζελ το επόμενο διάστημα, προκειμένου να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στις τιμές, οι οποίες γνωρίζουμε βέβαια ότι έχουν πάρει την ανιούσα και παραμένουν εκεί, στα ύψη δηλαδή, και όχι μόνο παραμένουν στα ύψη, αλλά επίσης δημιουργούν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πρόσθετο από τις όλες τις άλλες χώρες στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς επειδή έχουμε ενδιάμεσες εκλογές. Το έχουμε πει, είμαι έτοιμη ότι έχετε βαρεθεί να το ακούτε, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Πιέζεται πάρα πολύ ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, πιέζονται πάρα πολύ οι Ρεπουμπλικάνοι από το υψηλό κόστος ζωής, δεν θα μάθει ποτέ οι Αμερικάνοι να πληρώνουν τέτοιες τιμές για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους. Αποφάσισε λοιπόν ο κύριος Τραμπ να πάει σε αυτή την διαδικασία, να πάει δηλαδή σε μια συμφωνία η οποία όμως ακυρώνει στην πραγματικότητα τις πρώτες κιόλας κυρώσεις οι οποίες είχαν επιβληθεί στην Ρωσία αμέσως μετά την εισβολή που είχαμε στην Ουκρανία. Είναι Οι πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε εμείς τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και για να σταματήσουμε, ένας από τους τρόπους για να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, σαφώς είναι να σταματήσουμε να εμποδίσουμε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Φυσικά εδώ περιλαμβάνεται, όπως αντιλαμβάνεστε, και το ντίζελ. Ωστόσο, υπό το βάρος των πιέσεων, όπως είπαμε, ο κύριος Τραμπ αποφάσισε να πάρει μια τελείως διαφορετική απόφαση. Μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις εντός ακόμα και των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι το κατηγορούν και αυτοί μαζί με τους Δημοκρατικούς ότι δίνει ουσιαστικά οικονομική σανίδα σωτηρίας στον κύριο Πούτιν. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται απολύτως καμία έγκριση από πλευράς του Αμερικανικού Κογκρέσου για να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να σας πω την αλήθεια, τοποθετείται σωστά και ποιος όχι, δεν το ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και κάποια παραθυράκια, όπως γνωρίζετε, ακόμη και στους καλύτερους νόμους. Και εντάξει, κανονικά έτσι πρέπει να είναι και η νόμη, να υπάρχει πάντοτε δηλαδή μια ευελιξία για ερμηνεία. Εδώ βέβαια βλέπουμε ότι προκαλεί ένα σοβαρό ζήτημα. Και επίσης υπάρχει μέσα σε όλο αυτό και η κόντρα η οποία μένεται μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του κυρίου Ζελένσκι, επειδή το Κίεβο επιλέγει να χτυπά πολλές φορές ρωσικά δηληστήρια. Και βέβαια τα ρωσικά δηληστήρια αυτή τη στιγμή είναι πολύτιμα, όπως φαίνεται, για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έχουμε λοιπόν πίεση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και πίεση μάλιστα που ασκεί απευθείας στο Κίεβο τον Αλτράμπ, αλλά και σε Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους συνομιλεί ο κύριος Ζελένσκι, προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία. Και έχουμε ακόμη και ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, και φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν αυτή τη στιγμή ακόμη και να σταματήσουν ουσιαστικά την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία μέσω ενός, τέλος πάντων, ειδικού προγράμματος που υπάρχει στο ΝΑΤΟ, εάν δεν συμμορφωθεί, εντός εισαγωγικών το βάζω, συμμορφωθεί η Ουκρανία με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Και έχουμε βέβαια και προσωπικές επιθέσεις, προσωπικές πολιτικές πάντοτε, αλλά εννοώ προς το πρόσωπο του κυρίου Ζελένσκι από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για μία ακόμη φορά έθεσε θέμα ουσιαστικά νομιμότητας παραμονής του Ζελένσκι στην εξουσία, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να διεξαχθούν επιτέλους εκλογές. Αυτό ισχύει, έχει λήξει εδώ και καιρό η θητεία του κυρίου Ζελένσκι. Η χώρα όμως βρίσκεται και σε πόλεμη κατάσταση. Άρα υπάρχει στρατιωτικός νόμος και είναι δύσκολο όταν βομβαρδίζει να διεξαχθούν και εκλογές. Απαντάει λοιπόν και ο κύριος Ζελένσκι: ας μου φέρει μια συμφωνία ο Τραμπ, μια συμφωνία ότι για 60 ημέρες δεν θα έχουμε εχθροπραξίες με την Ρωσία και εγώ θα μπορέσω να διεξάγω εκλογές. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, έτσι στην πιο σκληρή, ας το πούμε, επικαιρότητα της ημέρας, η οποία δυστυχώς όμως μας επηρεάζει πολύ. Εμείς ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1.90.4 και σας ακούτε την εκπομπή Kim Patato για αυτή την καθιερωμένη βόλτα ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο σας κρατάω εγώ, στην τροφιά, Κατερίνα Πρίφτη, τους ήχους μας φροντίζει η Κατερίνα Κοκαλίδου. Εδώ κοντά μας, ακριβώς απ' έξω στο τηλεφωνικό κέντρο, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλουδούκας στο 210-42-24-44-1-6. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε όπως έχουμε πει πάντοτε μαζί μας και μέσω Viber 6951-904-904. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email studio@kanali1.gr. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα στην ενημέρωση, αλλά δεν θα απομακρυνθούμε πάρα πολύ, γιατί πάλι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μείνουμε. Δεν θα πάμε δηλαδή πολύ μακριά, εκεί θα παραμείνουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά σε ένα θέμα που έχει και έτσι ένα ενδιαφέρον και για εμάς, γιατί θα αναφερθούμε στην κυρία Γκιλ Φόιλ, στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Πολλοί έχουν ασχοληθεί μαζί της για θέματα βέβαια πολύ λιγότερο ουσίας, για την εμφάνισή της, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, για τον τρόπο, για το παρελθόν της, για τη σχέση που είχε με έναν από τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ, για το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα να είναι πρέσβης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ασχολείται με κάτι πολύ πιο σημαντικό και σύμφωνα μάλιστα με το τελευταίο δημοσίευμα που έχουμε από το Associated Press, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει τουλάχιστον το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, και ο Αμερικανός υπουργός, ο κύριος Ρούμπιο, που ήταν και πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα, θυμίζω, να αποφασίσουν για την απομάκρυνση της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Οι Δημοκρατικοί επίσης στο Κογκρέσο κινούν τις διαδικασίες για έρευνα σε βάρος της και οι κατηγορίες σε βάρος της δεν είναι και λίγες. Αν πάμε τελείως στο παραπολιτικό της υπόθεσης, θα πρέπει να αναφερθούμε στα καμώματα εντός εισαγωγικών της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Υπάρχουν επίσημα παράπονα τα οποία έχουν γίνει από το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας για πολύ κακές, τοξικές συμπεριφορές της Αμερικανίδας πρέσβη, συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με απειλές κατά του προσωπικού, ότι θα απολυθούν, ότι θα απομακρυνθούν για παράλογες απαιτήσεις. Νομίζω από τις πιο χαρακτηριστικές είναι αυτή που τα έβαλε με το σοφέρ της, επειδή τον έπαιρνε τηλέφωνο στις 4 ώρα το πρωί όταν ήταν στην Μύκονο να ψάξει να τις βρει παγάκια, και πολλά άλλα βέβαια. Υπάρχουν όμως και πολύ πιο σημαντικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με εξυπηρετήσεις τις οποίες φέρεται να υποσχόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα η κυρία Γκιλ Φόιλ, εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής. Φέρεται λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες από τις καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει, να υποσχόταν σε άτομα ότι θα τους φέρει σε επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους, με γνωριμίες τέλος πάντων τις οποίες είχε, έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση φαίνεται να έλαβε και ένα δώρο ύψους 100.000 δολαρίων και μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, να μην έκανε και αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Επίσης υπάρχει θέμα με δώρα μεγάλης αξίας, τα οποία φέρεται να έχει δεχτεί η κυρία Γκιλ Φόιλ. Ξέρετε, τα δώρα δεν είναι κάτι απλό. Όταν κάποια δώρα ξεπερνούν κάποιες συγκεκριμένες αξίες, οι οποίες προσδιορίζονται από τους κανόνες διοντολογίας οι οποίοι υπάρχουν και για το διπλωματικό σώμα, θα πρέπει να καταγράφονται, θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική διαχείριση για τέτοιου είδους δώρα, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και να επιστρέφονται ή να αξιοποιούνται τέλος πάντων, αλλά όχι από το πρόσωπο στο οποίο δίνεται το δώρο. Δεν είδαμε τον κύριο Ρούμπιο βέβαια να κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά με την Γκιλ Φόιλ κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και θα ήταν και άκομψο άλλωστε να το κάνει. Ωστόσο, το θέμα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα τα οποία φαίνεται ότι με αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή, και είναι επίγον, όπως αναφέρει τουλάχιστον το Associated Press, να αντιμετωπιστεί.
Και επειδή μιλάμε για σκάνδαλα, θα πάμε και σε ένα ακόμη το οποίο έχει προκύψει. Ένα σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει με τον Αμπράμοβιτς, τον θυμάστε έτσι, τον Ρώσο ολιγάρχη, δισεκατομμυριούχο. Όσοι ασχολείστε και με τα αθλητικά, πιθανότητα ξέρετε και πολύ περισσότερα γι' αυτόν από ότι εγώ. Έχουμε λοιπόν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών στον κόσμο, την Deloitte, η οποία φέρεται, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα που έχουμε από το BBC, να συνέβαλε στην πραστογράφηση εγγράφων με σκοπό την απόκρυψη του πλούτου του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, προκειμένου βέβαια να μπορέσει να φοροδιαφύγει ο άνθρωπος με την άνεσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν λογιστικά στοιχεία, τα οποία επικυρώθηκαν στην Deloitte στην Κύπρο και είχαν ως αποτέλεσμα περιουσιακά στοιχεία όπως υπερπολιτελή γιότ, επαύλης, ιδιωτικά αεροσκάφη αξίας 670 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου δηλαδή 600 ευρώ, να εξαφανιστούν ως διαμαγείας από τα λογιστικά βιβλία. Επίσης, η Deloitte στην Κύπρο φέρεται να παρήχε συμβουλές για ένα σχέδιο αποφυγής καταβολής τεράστιου φόρου επί της περιουσίας του ολιγάρχη μέσω της πλαστογράφησης συγκεκριμένων εγγράφων. Δηλαδή, κάποια εξαφανίστηκαν, κάποια πλαστογραφήθηκαν. Και τώρα βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε δύσκολη θέση, γιατί θα θυμάστε ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά για Ρώσους ολιγάρχες οι οποίοι έχουν βρει καταφύγιο στην Κύπρο με εταιρείες, γίνεται ξέπλυμα, υπήρχαν καταγγελίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η Deloitte Κύπρου υποστηρίζει ότι ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Θυμίζω πάντως εγώ, για σχεδόν 2 δεκαετίες ο Αμπράμοβιτς υπήρξε ο διασημότερος Ρώσος ολιγάρχης στη Βρετανία. Τον είχαν δεχθεί μάλιστα στη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες, είχε αγοράσει και την ποδοσφαιρική ομάδα του Τζέλσι το 2003. Θεωρείται ότι χρηματοδότησε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Μετά βέβαια την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Βρετανική κυβέρνηση, γιατί φυσικά ήταν ένας και αυτός ένας πολύ στενός συνεργάτης του Βλάντιμιρ Πούτιν, εξού και το προσωνύμιο ολιγάρχης, με αποτέλεσμα βέβαια να αναγκαστεί να πουλήσει την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμπράμοβιτς πλέον διαμένει, έχει βάση του δηλαδή, κυρίως πλέον την Τουρκία, που είναι βέβαια ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ίδιο, αφού δεν το επιβάλλει κυρίως. Αρκετά το βαρύναμε όμως με τα σκάνδαλα, οπότε πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να δούμε τι άλλο συμβαίνει σε αυτό το κόσμο τον οποίο ζούμε και να, θα έλεγα να πάμε έτσι λίγο μέχρι το Ισραήλ και τον κύριο Νετανιάχου, γιατί ίσως να έχετε ακούσει για αυτό το ντοκιμαντέρ, το NASA, όπου έχει δημιουργεί του είναι δύο Ισραηλινοί, οι οποίοι όμως είχαν το θάρρος, και έτσι βγάζουν το καπέλο, να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρεται στο συστηματικό τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινοί επιχειρούν ουσιαστικά να εξαφανίσουν τους Παλαιστινίους οι οποίοι ζουν στη Λωρίδα της Γάζας. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο φυσικά έγινε μετά τα γεγονότα της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου που είχαμε με τη Χαμάς να εισβάλλει στο Ισραήλ και τον πόλεμο των 2 ετών ο οποίος ακολούθησε, προκαλώντας ένα απίστευτο αιματοκύλισμα σε αυτό τον Παλαιστινιακό θύλακα. Ένα αιματοκύλισμα που κόστησε πάνω από 60.000 ζωές, κατέστρεψε πολλές ακόμη και βέβαια έχει ισοπεδώσει όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και πάρα πολλές ημέρες τα έχει βάλει και κάνει συνεχώς δηλώσεις για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και τώρα θέλει να το πάει ένα βήμα παραπέρα, γιατί θέλει να διενεργηθεί μια σεβάθος, όπως λέει, έρευνα κατά των μελών των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας που κατέθεσαν ανώνυμα στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ NASA, καταγγέλλοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός σκοτώνει συστηματικά αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού με το αίτημα αυτό που έχει διατυπώσει ο κύριος Νετανιάχου στον επικεφαλή στην ΣΥΝΠΕΤ και στη Γενική Εισαγγελία, να κινηθούν δηλαδή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες τις οποίες έχουμε εδώ. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία και το NASA, ο τίτλος δηλαδή, τον οποίο έχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, προέρχεται από έναν Ισραηλινό στρατιωτικό όρο για τις αναμενόμενες, εντός εισαγωγικών το βάζουμε, παράπλευρες απώλειες. Και βέβαια όλα βασίζονται σε ανώνυμες συνεντεύξεις που έχουν δώσει αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες. Και πραγματικά είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αξίζει να το δείτε και να το δείτε μάλιστα έτσι χωρίς να κάνετε δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να είναι προπαγάνδα, το έχουν φτιάξει οι Παλαιστίνοι, το έχουν φτιάξει οι Άραβες. Δεν θα έχετε να σκεφτείτε κάτι τέτοιο. Οι Ισραηλοί το έχουν φτιάξει, το έχουν κάνει το ντοκιμαντέρ. Οπότε νομίζω ακόμη και οι πιο δύσπιστοι ίσως να μπορέσουν να πιστούν. Και πάμε λίγο και στην γειτονική Τουρκία, όπου πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, όπως βλέπω, είχαμε μια σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές για τουλάχιστον 11 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο ανατράπηκε αφού συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Προύσας και της Σμύρνης. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε αυτή τη στιγμή από τις τοπικές αρχές. Έσπασαν στο σημείο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Βλέπουμε κάποια πλάνα με το λεωφορείο να έχει τουμπάρει προς τη μία πλευρά. Βλέπουμε επίσης να έχουν φύγει κάτι σαν γυψοσανίδες, φαίνονται αυτή τη στιγμή, από το φορτηγό, το οποίο επίσης έχει ανατραπεί. Έχουμε πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, αστυνομικά περιπολικά στην περιοχή και φαίνεται ότι έχουμε τουλάχιστον και 27, όπως βλέπω τώρα, τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους είναι αρκετά σοβαρά. Και θα πάμε λίγο σε διαφορετικές ειδήσεις τώρα. Και θα πάμε σε μία έκθεση που έχουμε για την φτώχεια. Μία έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη και της πρωτοβουλίας της Οξφόρδης για τη φτώχεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Και δυστυχώς τα νέα είναι περίπου έτσι όπως θα τα περιμένατε. Δεν είναι καλά. Έχουμε τον αριθμό των ανθρώπων πλέον που ζουν σε συνθήκες οξείας πολυδιάστατης φτώχειας, όπως χαρακτηρίζεται ένα συγκεκριμένος όρος τεχνικός,
ο οποίος όμως από πίσω κρύβει πάρα πολλά, έφτασε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Καταγράφοντας μάλιστα την πρώτη αύξηση από το 2010, και όταν δημιουργήθηκε και ο σχετικός δείκτης, και σύμφωνα με την έκθεση που έχουμε για το 2026, έχουμε ουσιαστικά 51,5 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Θυμίζω, έτσι, για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας την αναλογία, στον πλανήτη, σε 108 χώρες και περιοχές όπου έχει γίνει αυτή η έρευνα, έχουμε 6,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και εγώ λοιπόν σας είπα πριν από λίγο ότι αυτοί που ζουν σε συνθήκες οξείας πολυδιάστατης φτώχειας έχουν φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή ένα στους 6 ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν να φανταστείτε εκεί που περπατάτε στο δρόμο και περνάνε από πλάι σας 6 άνθρωποι, έτσι όπως πηγαίνετε στο λεωφορείο, να φανταστείτε ότι ένας από αυτούς ζει σε τέτοιες συνθήκες. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχουν και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με το κόστος ζωής, με τις αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές, όπου επίσης έχουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τώρα το 27 και αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, και παίζει και αυτό το ρόλο του. Είχαμε δει λοιπόν αυτό το κύμα διαδηλώσεων, το οποίο είχε ξεκινήσει από στην Ισπανία για το στεγαστικό ζήτημα. Δεν έχει ξεφουσκώσει αυτό το κίνημα, έτσι νομίζω θα πάμε μέχρι τις 29 Νοεμβρίου που έχουμε τις πρόορες κάλπες, τις οποίες κήρυξε ο κύριος Σάντσεζ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός. Και είχαμε βέβαια και τις διαδηλώσεις των μαθητών και των φοιτητών στην Γαλλία. Είδαμε να έχουμε κάποια παρόμοια περιστατικά στο Βέλγιο. Και τώρα στο θέμα της στεγαστικής κρίσης φαίνεται ότι παίρνει το λόγο και η Πορτογαλία. Είχαμε στη Λισαβόνα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί και εκεί αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Υπάρχει το θέμα της χαμηλής προσφοράς και της πάρα πολύ υψηλής ζήτησης, γιατί τα περισσότερα σπίτια φυσικά έχουν γίνει Airbnb, γενικότερα τέλος πάντων έχουν διατεθεί σε πλατφόρμες για βραχυχρόνια μίσθωση. Είχαν και αυτοί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αυτό το καθεστώς της Golden Visa, όπου πήγαιναν ξένοι οι οποίοι ήθελαν να εξασφαλίσουν βίζα και δυνατότητα μόνιμης παραμονής στην Πορτογαλία, αλλά θα έπρεπε να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις, οπότε αγόραζαν διάφορα ακίνητα τα οποία στη συνέχεια είτε τα άφηναν κλειστά είτε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να πληρώσουν τα πάρα πολύ ψηλά ενίκια, γιατί φυσικά όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά οι τιμές εκτινάσονται. Και φαίνεται ότι αυτές οι κινητοποιήσεις θα περάσουν και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και εδώ, γιατί και εμείς δεν καλό περνάμε, αλλά δεν μας βλέπουμε να κάνουμε και κάτι. Και κάπως έτσι λοιπόν, με αυτές τις τόσο ευχάριστες ειδήσεις που ήθελα να μοιραστώ για μία ακόμη φορά μαζί σας, και φυσικά αντιλαμβάνεστε το σαρκασμό έτσι στη φωνή μου, δεν χρειάζεται να το πω, κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε για την παρέα που μας κρατήσατε εσείς σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε και εμείς κατά το δυνατό με όλα όσα σας μεταφέρουμε καλή παρέα. Εδώ το καλή το προσδιορίζω με το να ήμασταν τουλάχιστον αρκετά κατατοπιστική σε αυτά που καλό είναι να ξέρετε ξεκινώντας τη μέρα σας, και όντας και εσείς πολίτες, ρε παιδί μου, αυτού του κόσμου, έτσι, 5 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε. Νομίζω ότι θα τα μεταφέραμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Κατερίνα Πρίφ ήταν στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν στους ήχους και οι δύο Κατερίνες από το στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή και χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Θα την αποδεχθούμε αν τηρηθεί από τη Μόσχα, τόνισε ο Ζελένσκι. Σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Να επιδιώξει διπλωματική λύση καλή τη Σαουδική Αραβία ο Ραχτσί, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθη. Διπλή παρέμβαση σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης την Τετάρτη ανακοινώσεις. Εντός ολίγου η παρουσίαση νέου θεσμικού πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 4 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία ηλικιωμένη στο Μενίδη, ο 62χρονος γιος της, από ασφυξία ο θάνατος, έφερε σημάδια πάλης. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας, αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: πολύ καλημέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη, και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα η Κατερίνα Δελιγιάννη, η Μαρία Δελόγκα και στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου.
1: Εν τω μεταξύ καμία σχέση, γιατί είναι 8 Οκτώβρη, Πέμπτη.
0: Κατερίνα, εσύ τώρα με ποιος είσαι?
1: Να σου πω κάτι, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, δεν είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ. Σωματικά δεν είμαστε. Το μυαλό μας είναι βέβαια πάντα 11 με 12 στο κανάλι 1. Θα την ακούσετε ηχογραφημένη την εκπομπή.
0: Ναι, γιατί θέλουμε πάντα να σας κρατάμε συντροφιά και γιατί και εσείς είσαστε η συντροφιά μας.
1: Πάμε και να παιδιά, ακούσουμε... ας πούμε και κάτι, άμα τα νέα είναι και λίγο πιο παλιά έτσι, εντάξει, αύριο θα τα ακούσετε καινούρια.
0: Πάμε να ακούσουμε τις ωραίες επιλογές που έχει κρατήσει η Κατερίνα για σας.

0: Έχουμε και τη στεναχώρια τώρα του ζευγαριού σήμερα. Τώρα μέχρι Δευτέρα δεν ξέρει τι θα έχει γίνει. Μπορεί να τα έχουν βρει αυτοί οι δύο. Άρα ποιο είναι το δίδαγμα?
1: Το δίδαγμα είναι ένα, παιδιά. Εγώ θα σας πω. Όλα περνάνε. Όλα στη ζωή περνάνε. Θέλει λίγο χρόνο, θέλει λίγο κόπο. Τώρα εμείς το παίρνουμε και αυτά που συμβαίνουν τώρα στην επικαιρότητα, τα παίρνουμε και λίγο, τα ξεχυλώνουμε.
0: Ναι, μιλάμε πάντα για Άννα Νίκο.
1: Οπωσδήποτε αυτό το ζευγάρι που δεν γίνεται τώρα.
0: Αυτό βέβαια που θα μείνει, τώρα δεν ξέρουμε, τα έχουν βρει σήμερα, δεν τα έχουν βρει. Αύριο θα το μάθουμε κι εμείς, αλλά ρε εσύ ξέρεις τι γίνεται τώρα. Υπήρχε έτσι ένας μύθος πίσω από αυτά τα τραγούδια και αυτά και τώρα θα ακούς τα κομμάτια και θα σου έρχεται όλο αυτό που έχει γίνει στο κεφάλι. Δεν γίνεται να μην σου έρχεται. Δηλαδή τώρα σκεφτόμασταν Βύση Καρβέλας.
1: Είναι τώρα μια απάτη κι αυτό, να ξέρεις. Εννοώ μια απιστία.
0: Είναι περίεργο.
1: Ναι, δεν νιώθουμε καλά.
0: Βέβαια, ηρέμησε η ψυχούλα μου, θα το πω. Ηρέμησε η ψυχούλα μου.
1: Ναι, εσύ επιβεβαιώθηκες.
0: Γιατί αυτά τα βρυσίδια που ρίχνουμε όλοι με τους πρώην και είχαμε τόσα χρόνια να μας λένε, μα δεν βλέπεις τον Καρβέλα με τη Βύση. Μια χαρά είναι. Και εσύ τι κάνεις έτσι? Να τα τώρα, τον βλέπετε τώρα τον Καρβέλα με τη Βύση. Αυτά που παθαίναμε εμείς τόσα χρόνια.
1: Δικαιώθηκες, Κατερίνα.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, ένιωθα πολύ παράτερα, ρε παιδί μου. Λέω, μόνο σε μένα συμβαίνουν αυτά. Μόνο εμένα βρίζουν όλοι.
1: Όχι, έχεις πολύ
0: και
1: δίκιο.
0: Σε ένα.
1: Εγώ έχω μια χαρά σχέση με τους πρώην.
0: Α, εσύ ο Νίκος με την Άννα.
1: Εγώ είμαι.
0: Θα σε δούμε και σένα σε λίγο καιρό.
1: Τι εννοείς, γιατί να τσακωθώ? Δεν έχω λόγους να τσακωθώ εγώ με τους πρώην. Εγώ, ακούστε λίγο. Με τους πρώην διατηρώ καλές σχέσεις. Γιατί? Γιατί δεν τους έχω στο παρόν. Κατάλαβες τι λέω?
0: Α, παίζει ρόλο αυτό.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχω ούτε επαγγελματικές σχέσεις. Έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή θα βρεθούμε κάπου έξω, θα πούμε ένα γεια, καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Δεν είσαι Άννα Νίκος.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα κοιμηθούμε κιόλας στο ίδιο κρεβάτι, παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, είπαμε.

0: Κατερίνα, έχεις δει τι χαμό έχουμε κάνει στα social με το giveaway που δίνουμε από το κανάλι 1 και με το Αμβροσιάδης Furnitures?
1: Αφού μου κάνουν friend requests.
0: Καλά, εσύ έχεις γίνει στα ρούμπα πλέον.
1: Follow μου κάνουν, follow.
0: Follow τα... Ναι, το θέμα είναι όμως βέβαια για να πάρουν, να λάβουν συμμετοχή πρέπει να κάνουν follow στο κανάλι 1 και στο Αμβροσιάδης Furnitures.
1: Α, εγώ θα τους ενισχύσω τους followers μου που μου κάνουν follow.
0: Μήπως γίνεις η σωστή influencer πλέον.
1: Παιδιά, άμα θέλετε λίγο έτσι ένα μικρό μέσον για να κερδίσετε, θα κάνετε και εμένα follow.
0: Ναι. Να σου πω. Εσύ δεν δέχεσαι ούτε την ξαδέρφη σου.
1: Δεν υπάρχει αυτή η πολυθρόνα που δίνουμε και θα το ξαναπώ. 100 καναπέδες να υπάρχουν στο χώρο, πάντα επιλέγω την πολυθρόνα. Και νομίζω όχι μόνο εγώ, πολλοί κόσμος.
0: Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αυτή η πολυθρόνα είναι ελληνική χειροποίητη. Η κατασκευή είναι πάρα πάρα πολύ γερή, όπως και όλα
1: πάνω,
0: τα έπιπλα.
1: Παιδί μου, αυτό εντάξει, Μαρία μου, είναι κάτι που απασχολεί εσένα πάντα, η ανθεκτικότητα.
0: Εμένα με απασχολεί
1: κάποια
0: πάρα πολύ.
1: Πρέπει να μας εξηγήσει τι κάνεις πάνω στα έπιπλα. Γιατί δεν το έχει άλλο στο Σιένια.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, κάθομαι, υπερκάθομαι. Καλά, δεν κάθομαι και πάρα πολύ, αλλά όταν κάθομαι, βολεύομαι.
1: Άρα δεν είναι για χρήση, είναι για κατάχρηση.
0: Αμβροσιάδης Furnitures, μπείτε γιατί σε 3 μέρες λύγει ο διαγωνισμός μας. 15 του Οκτώβρη ο διαγωνισμός σταματάει. Στις 6 το απόγευμα θα κληρώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Και μπορεί να είσαστε εσείς.

0: τότε και τώρα. Ορίστε, αυτό πρέπει να το κάνουμε και εμείς στη ζωή μας, Κατερίνα. Το τότε, να συγκρίνουμε λίγο. Το τότε και τώρα. Υπάρχει εξέλιξη. Αυτά που σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να κάνουμε, τα κάναμε τελικά. Έχουν αλλάξει τα θέλω μας. Τι γίνεται.
1: Εγώ δεν θυμάμαι και τι ήθελα τότε.
0: Άρα έχεις ξεφύγει εντελώς. Δεν είναι. Δεν είσαι καθόλου κοντά σε αυτό που ήθελες.
1: Δεν πάει καλά η μνήμη μου, αυτό φταίει.
0: Ναι. Ωραία. Γιατί ούτε. Μπράβο, καλά τι θέλεις, Κατερίνα. Ούτε τώρα ξέρει τι θέλει.
1: Α, τώρα ξέρω τι θέλω.
0: Τι θέλεις.
1: Σύνταξη.
0: Α, εντάξει, καλά, Κατερίνα, είσαι αλλού.
1: Μπορώ να είμαι ένας απλός ταπεινός συνταξιούχος.
0: Δεν μπορείς.
1: Και να βρίζω την κυβέρνηση. Αυτό θα ήθελα να είμαι.
0: Δεν γίνεται. Ωστόσο, να πούμε στους τηλεθεατές. Πολύ ωραία. Ή αλλιώς ακροατές. Καλύτερα για τους ακροατές μας. Ότι ξεκινάει η πρεμιέρα 12 Οκτώβρη σήμερα, 10:30 το βράδυ στο Sky. Το τότε και τώρα. Η αγαπημένη μας Σούλα και Βαλέρια. Μαζί με τον Τάκη
1: Σούλα
0: και Σπύρο.
1: Σούλα και Βαλέρια, μωρέ, τι λες. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Πέμπτη. Για λέγε τώρα.
0: Κορίτσι μου, δεν θα μας τρολάρεις εσύ. Είναι Δευτέρα 12 Οκτώβρη.
1: Α, συγγνώμη, το ξέχασα.
0: Πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη, οι comedians, οι κομικοί αυτοί οι άνθρωποι, επιστρέφουν στο Sky για δεύτερη σεζόν, στο τότε και τώρα. Και μας αρέσουν γιατί μας θυμίζουν λίγο από τα 80s και λίγο τις εποχές που έχουμε ζήσει.
1: 80s είσαι.
0: Εγώ δεν έχω ηλικία.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον δεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Και μιας που την έχουμε ξεψαχνίσει την Αναβίση.
1: Είναι και αγαπημένη μας.
0: Ισχύει. Και είναι και έχει κάνει και την εκπομπή μας, έτσι.
1: Είμαι με τον Νίκο εγώ τώρα, αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Να θυμηθούμε λίγο 6 πρώην σχέσεις της Άννας Βύση.
1: Άντε, γιατί δεν τις έχουμε ξεχάσει, αλλά να μας τις θυμίσεις ξανά.
0: Πάμε λίγο. Γιώργος Νταλάρας, Κατερίνα.
1: Οκ. Okay.
0: Pop μουσική. Μεγάλος έρωτας.
1: Άντε, όχι, Μαρία, έχεις να άλλους πέντε.
0: Νόμιζα ότι θα τον σχολιάσεις.
1: Δεν θα σχολιάσω τον Νταλάρα, εδώ έχει άλλους.
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Εδώ είμαστε τώρα.
0: Τι έγινε.
1: Κάνει και ο Σαμαράς τώρα, να σου πω κάτι.
0: Το 1970 βέβαια, εντάξει.
1: Μωρέ, μήπως το ξαναφτιάξει να ρίξει τον κούλι πιο εύκολα. Γιατί τώρα...
0: Θα του δώσει hype. Η αλήθεια
1: είναι αυτή. Το συζητάμε τώρα, είναι στην επικαιρότητα η Ανούλα μας.
0: Μήπως πάρει και αυτός λίγο από τη χαρά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λάμπης Λιβιεράτος.
1: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Μελάτο.
0: Μελάτος.
1: Μελάτο.
0: Λιβιεράτος, μάλιστα. Απόστολος Γκλέτσος. Όπα. Έπεσε και αυτός, λέει, στα πατώματα για την Άννα.
1: Ναι.
0: Και το γράφει, ήταν αμοιβαίο, λέει, 100%.
1: Περίεργο τώρα αυτό.
0: Περίεργο. Φραγκολιάς.
1: Έκανε καριέρα.
0: Κούκλος.
1: Σώθηκε. Αυτός πρέπει να ανάβει ποτέ. Είναι 9 Δεκεμβρίου, είναι της Αγίας Άννας.
0: Άσε μας, ρε Κατερίνα.
1: Πρέπει να ανάβει κεριά.
0: Άσε μας, παρακαλώ. Μια χαρά ο άνθρωπος στέκεται μόνος του και είναι και φανταστικός και έχει κάνει καριέρα τόσα χρόνια. Είναι στην...
1: Όλοι πάντως, άμα ρωτήσει για το Φραγκολιά, σου λένε τα είχε κάποτε με τη Βύση. Δηλαδή αυτή είναι η ιδιότητα του Φραγκολιά.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Έχει κάποια άλλη.
0: Φυσικά.
1: Για πες.
0: Παίζει ποδόσφαιρο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Χρήστος Ψωμόπουλος. Εδώ και εδώ θα μιλήσεις.
1: Τον θυμάσαι αυτό.
0: Ή θυμάσαι ότι έχει κάνει βιοπραγία και σώπασες.
1: Ναι, ρε, αυτό ήταν. Ήταν λίγο αλήτης. Δηλαδή, μπορώ να τον σκεφτώ αυτόν με τη Βύση.
0: Είναι λίγο ροκ. Περσόνα.
1: Ναι, ήταν λίγο αλητάμπουρας.
0: Και ξαναγυρίζουμε στον Καρβέλα που είναι μόνο ένας.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και δεν υπάρχει άλλος κανένας.
1: Ο οποίος ξέρει πώς τσέκανε πρώτα σιγά μου.
0: Πώς.
1: Το άκουσα σε μια εκπομπή. Τραγούδαγε, λέει, στην Εράιδα τότε και τρελαίνεται. Συνειδητοποιεί ότι τη θέλει, την αγαπάει, την κάνει, την δίνει. Τρελός, κατάλαβες. Φαντάζομαι στα νιάτα του αυτόν. Άμα είναι έτσι τώρα. Και μπαίνει, λέει, μέσα στην Εράιδα, ανεβαίνει πάνω εκεί πέρα που τραγούδαγε στην πίστα, σταματάει το πρόγραμμα, τη παίρνει το μικρόφωνο και τη λέει: σε αγαπάω, σου λέει, του καταλαβαίνει, σε αγαπάω. Του λέει: αυτή τρελό, φύγει, του λέει. Θα τα πούμε μετά, όχι, του λέει τώρα. Του λέει: αγόρι μου, φύγει, του λέει. Έχω πρόγραμμα τώρα, τα άλλο, όχι, λέει, θα με παντρευτεί. Του λέει: μπορεί να πα σπίτι σου και να τα πούμε αργότερα. Τη λέει: δεν φεύγω, άμα δεν πει, άμα θα με παντρευτεί. Και πάνε, λέει, τα γκαρσόνια, αρχίζουν να τον τραβάνε, να τον βγάλουν έξω και αυτά και λέει: άμα δεν μου πει ότι θα με παντρευτεί, δεν φεύγω. Και του λέει: αυτή, εντάξει, σε παντρευτώ. Και έτσι έφυγε ο Καρβέλας και τον παντρεύτηκε μετά.
0: Αλήθεια. Από ωραία ιστορία.
1: Βεβαίως.
0: Ελάτε, ρε παιδιά, βρείτε τα. Για χάρη μας, σας παρακαλούμε. Δηλαδή, ελάτε, δεν αντέχουμε άλλο. Πονάει όλη η Ελλάδα.

0: Εντάξει, ήταν λίγο κονσέρβα το πρόγραμμα. Από αύριο όμως θα είναι κανονικό.
1: Φρέσκα κουλούρια.
0: Από αύριο είναι φρέσκα κουλούρια. Συντονιζόμαστε 11 με 12. Μαρία Δελόγκα, Κατερίνα Δελγιάννη, κανάλι 1, 90,4.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας όλους εσάς εκεί έξω και χαμογελάστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο στις 22 Οκτωβρίου η ψήφιση του νομοσχεδίου. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα την αποδεχθούμε αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δήλωσε ο Ζελένσκι, σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Να επιδιώξει διπλωματική λύση καλεί τη Σαουδική Αραβία ο Ραχτσί, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις στον Χούθη. Διπλή παρέμβαση σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, την Τετάρτη ανακοινώσεις. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο Βασίλης Κόκαλης, προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 4 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική ανέμει μέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

Καλημερούδια, καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Εδώ το κανάλι ένα εκπέμπει, συνεχίζει δυναμικά για άλλη μια καινούρια ωραία ηλιόλουστη με λίγο συννεφιά εβδομάδα. Τι κάνουμε ρε παιδιά, πώς είμαστε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, τι ωραία πράγματα κάνατε. Ξεκίνησε και η μπαλίτσα, είδαμε και αποείδαμε πράγματα. Θα τα πούμε όλα όμως σε πολύ λίγο. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο 12 μέχρι και μία. Παρέα με Δημήτρη Παπαδάκη στον ήχο σήμερα. 12 Δεκάτου, μια χαρά προχωράμε, ήσυχα πράγματα, όλα σταθερά. Και να πω έτσι, μιας και με έχει πάρει μπάλα, χρόνια πολλά γιορτάζουμε σήμερα. Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα. Ανδρόμαχος μάχος, Σιμεών Σιμεών Σίμω, Σιμεωνή Σιμεωνία, Σιμεώνα Σίμη. Τώρα με στη Σίμη έχει και έναν αστερίσκο, τώρα λες να γιορτάζεις το νησί. Έχω τη φίλη μου τη Μίκα, θα ρωτήσω, πότε δεν ξέρω. Θα μπορούσα, θα πάρω, εγώ θα μάθω. Βαλάντης Βαλάντιος, Παγκόσμια ημέρα του αυγού φίλοι και φίλες. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Αυτή τη λέξη πρέπει να τη βάλουμε στην ορθοφωνία με τη δασκάλα μου που λέμε ο αρθρογράφος μπούρου μπούρου και το κάνουμε και πάρα πολύ γρήγορα καμιά 15 λέξεις. Το αρθρώνω ας πούμε έχει πάρα πολύ συχνά ή αρθρίζω ή αρθρίτιδα πρέπει να πει και αυτή. Λοιπόν, Black Velvet και επανέρχομαι με κινησούλα και καιρό.

Με αυτούς τους ωραίους ρυθμούς πάμε να δούμε πού έχουμε κίνηση και πού δεν έχουμε. Ξεκινάμε από τον Κηφισό, μας θα μου συναντήσεις λίγο κίνηση στην άνοδο στο ύψος του Αιγαλαίου. Τίποτα το ιδιαίτερο, η Αττική Οδός όπως πάντα δείχνει λίγο κόκκινο στην είσοδο της από τον Κηφισό, εκεί στα Διόδια τέλος πάντων. Προμηθευόμαστε, η Πας λύνει τα χέρια, παιδιά, περνάς αέρα πατέρα. Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Λίγα πράγματα, λίγο κόκκινο, λίγο πορτοκαλί και από την Κατεχάκη και κάτω τμήματικά και αοδική η Κηφισίας μας σε μια Βασιλίση Σοφίας η οποία προς το Σύνταγμα είναι κόκκινη. Στα δύο πράσινη μια χαρά, Ομόνια γύρω γύρω με Ταξουργείο, Τσαλδάρη, Πειραιώς είναι μια χαρά. Συνεχίζοντας στο κέντρο Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κατά κόκκινα, εκεί λοιπόν θα μου συναντήσει ένα θέμα. Άμα έρχεσαι από Ηλιουπόλεως ακα Βουλιαγμένης, μπαίνεις λίγο κάπου εκεί μέσα στα στενά στο Μέτς, το Παγκράτη και βγάζεις άκρη λίγο παρακάτω από την Έρατος Θένους. Αν όχι, άλλο λίγο δέκτη παραπάνω, ωραία περνάμε εδώ πέρα, αλλά βέβαια δεν αποσυντονίζεις από κανάλι 1, δεν θα πας πουθενά. Λοιπόν, Μεσογείον, τίποτα, μια χαρούλα, ένα τσακ μόνο στην Αγία Παρασκευή, από φανάρι σε φανάρι λίγο κόκκινο, Καρέας κατά πράσινη, παραλιακή, Βουλιαγμένη, καλά πήγα να το πω. Κάτα πράσινη και αυτή, το ίδιο και η παραλιακή μας, και ο Πειραιάς είναι μια χαρά, μόλις τώρα περάσαμε από εκεί πέρα. Βέβαια δεν περάσαμε από την Κόνονος για να φύγουμε από τον Πειραιά, από εκεί αν βρίσκεσαι, μου είχε συναντήσει ήδη κάποια κοκκινίλα.

όλους μας έχει απασχολήσει, όλη την κοινή γνώμη, το διάπλο εκεί, το καυγαδάκι μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Και διαβάζω τώρα, συνεχίζεται η διαμάχη. Ήμουν τις προάλλες με τη φίλη μου την Λίδια, με την οποία συζήταγε για μια άλλη φίλη της, η οποία έχει έτσι καταρακωθεί με όλο το σκηνικό και ότι ο Καρβέλας πώς της φέρθηκε έτσι και έχει χτίσει όλη της καριέρα πάνω του και έχουν συνεργαστεί και μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Απόψεις είναι αυτές, πάντα δεκτές, έτσι ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Έρχεται λοιπόν η φίλη μου η Λίδια και λέει, προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι είναι όλα ένα κόλπο, όλα είναι ένα κόλπο, όπως είναι και ο Bloody Hawk, προκειμένου και καλά να δηλώσουν ζημιές από εδώ, από εκεί και να γλιτώσουν την εφορία. Εντάξει, μα σημαίνει τροφή, κλασικό πανηγύρι και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτό δεν το γλιτώσανε και έρχομαι και απορώ εγώ τώρα, δεν το γλιτώσανε γιατί από την Παρασκευή πότε είναι, έχει βγει στο πρώτο θέμα και στα νέα τέλος πάντων, ότι η εφορία 50 κάτι χιλιάρικα για μια άλλη συναυλία, 70 για κάτι, άρα δεν μπήκα να το διαβάσω, τίτλους μόνο. Και έρχομαι και λέω τώρα, πήγανε για να τη γλιτώσουν και τώρα την πατήσανε ή δεν τη γλιτώνει τελικά κανένας, που εύχομαι τελικά στο δεύτερο. Δηλαδή κάποια στιγμή εμείς που πληρώνουμε κάθε μήνα και μας κυνηγάνε για 5 ευρώ ξέρω εγώ και τρώμε πρόστιμα, να είναι το ίδιο αξιοκρατικό το κράτος, παρακαλώ, και σε αυτούς που γλιτώνουν 70, 80 εκατομμύρια και ούτω καθεξής.

Αρχικά θέλω να μοιραστώ ένα fast story τώρα, ερχόμενη προς το ράδιο, στο δρόμο τέλος πάντων, στην Ρόμη Πολυτεχνείου, στον Πειραιά. Μεταξύ των φαναριών βλέπω μια κυρία, ένα μικρό αμαξάκι έτσι κόκκινο, να κάνει κάτι μανούβρες τώρα, παπάδες, έτσι, από εδώ, από εκεί πέρα, τσούκου τσούκου, και ήταν ουσιαστικά, μπορούσα να της δώσω προτεραιότητα, που προφανώς έδωσα, γιατί ο άνθρωπος θα έκλεινε όλες τις διαδρομές στο σταυροδρόμι. Λοιπόν, και βλέπω ποιος είναι αυτός ο οδηγός, ο οποίος χειρίζεται τόσο λεπτεπίλεπτα, μαεστρικά όλο το αμαξάκι, τσουκ τσουκ τσουκ, ανάμεσα να περνάει κόσμος, ξέρεις, Πειραιάς, κέντρο και τα σχετικά, χαμός τέτοια ώρα. Και βλέπω μια γιαγιά. Και της λέω, δηλαδή, της έκανα thanks up, τέλος πάντων. Έκανα και έτσι χειρονομίζουν πόσο ωραία ήταν και πόσο τη θαύμασε. Λογικά δεν με είδε, κοίταγε μπροστά και καλά έκανε. Και εκεί σκέφτηκα το εξής, φίλοι και φίλες. Μιλήσαμε πριν για αξιοκρατία, με παίρνει λίγο η μπάλα. Θα διαβάσουμε και μετά για κάποιο λόγο πρώτο σελίδα. Έτσι μου τάσκασε σήμερα, να δω λίγο τι κυκλοφορεί σε εφημερίδες. Πάντα μου άρεσε να σταματάω στα περίπτερα και να βλέπω τα πρώτο σελίδα. Λοιπόν, μην παρεκκλίνω, το CD μου είναι αυτό. Καλημέρα. Τι ήθελα να πω. Το ξέρω. Γιατί γιαγιά, λοιπόν, ευχαριστώ. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα.

που την είδα ότι μπορεί να χειριστεί άρτια και άψογα το τιμόνι και το δρόμο και ούτω καθεξής και τον κόσμο, σε μια ηλικία τώρα ήτανε, σου λέω 70, ξέρω εγώ πόσο να ήτανε. Και πάντα λέμε ότι η τρίτη ηλικία πρέπει να περνάει από εξετάσεις, αν όχι μηνιαία, τουλάχιστον ένα 2 μήνες μετά από κάποια ηλικία και έπειτα, προκειμένου να, να κρατάει ακόμα στην κατοχή της το δίπλωμα, γιατί κάποιοι δεν είναι σαν αυτή τη γιαγιά που είδα. Βέβαια, από την άλλη κάποιοι λένε και καλά από μια ηλικία και μετά, 65, 70, 75, δεν ξέρω πώς θα το κρίνουν, να το αφαιρούν κατευθείαν. Εγώ θα ήθελα το πρώτο προσωπικά, γιατί είναι πιο αξιοκρατικό, πάλι θα πω αυτή τη λέξη, το να περνάς από εξετάσεις και όποιος μπορεί να συνεχίσει να οδηγάει. Δηλαδή εμένα που η οδήγηση είναι το καλύτερο μου πράγμα και μερικές φορές και αποσυμπιέζομαι και μ' αρέσει όλη η διαδικασία, γιατί να μου το κόψουν όταν θα είμαι πια γιαγιά. Θέλω να είμαι μια ωραία στυλάτη γιαγιά, με κοντό ίσως μαλλί τότε, γιατί έχω λεπτό μαλάκι, οπότε δεν θα καρφίσει σίγουρα μακρύ. Να οδηγώ, να κάνω τις μανουβρίτσες μου σαν τη σημερινή, η οποία μας έφταξε σε όλους όσους την είδαμε σίγουρα την ημέρα. Άντε.

Πριν πάμε στα αθλητικά, πάμε λίγο να δούμε, παιδιά, τι έχουμε την Πέμπτη, τι ταινία κυκλοφορεί την Πέμπτη. Ακύρωσε τελικά τα πρωτοσέλιδα, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, η Βαλίτσα ξεκινάμε, με τέσσερις γυναίκες είναι το εξώφυλλο, ας πούμε, η αφίσα. Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, όπου στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας βρίσκουν και μπαίνουν στο στόχαστρο απατεώνων. Η κωμωδία του Δημήτρη Παπαθανάση με πρωταγωνιστές Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Δημήτρη Μοθονέο και Αποστόλη Τότσικα. Made in Greece λοιπόν, οπότε σίγουρα θα το τιμήσουμε. Έχει δει εν τω μεταξύ κάποιος, Δημήτρη, μήπως έχει δει ταινία το ληστεία στα ΑΚΑΛΗ μου, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι λεγόταν. Είχα δει το τρέιλερ το καλοκαίρι που είχα πάει σε ένα θερινό και ήταν πραγματικά τρομερή, φαινόταν πολύ καλή κωμωδία, αλλά δεν την έχω βρει κάπου σε κάποιο έτσι site το οποίο είναι επιπληρώνει, δεν μιλάμε για σπασμένα. Λοιπόν, Θυσία, εδώ λίγο γίνεται κάτι της, γιατί είναι λίγο, είδα λίγο το τρέιλερ και είναι ένα χάος μεταξύ ταινίας και παιχνίδι, υπολογιστή, game, τέλος πάντων, σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά όπου διασημότητες και μεγιστάνες γιορτάζουν για καλό σκοπό, η Τζόαν και τα αδέλφια της απαγάγουν τρία πρόσωπα που προορίζονται για μια τελετουργική θυσία που θα εξαγνίσει τη γη. Η Ελλάδα γίνεται το σκηνικό για το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρωμέν Γαβρά με πρωταγωνιστές τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Vincent Cassel και John Malkovich. Αυτό επίσης νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά έχουμε και στο Σινόμπα μπορούμε να βρούμε και Η Καλή Αδερφή, λίγο πιο ρομαντικό έτσι φαίνεται αυτό τέλος πάντων. Έτσι ξαφνικά εδώ έχουμε Ιαπωνία, κάτι τέτοιο. Γεννημένος δύο φορές, η πτώση της Φάλαινας. Μετά το θάνατο του πατέρα, ο Τζέι καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας, αναζητώντας τα λείψανά του, όταν καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα, φυσικά και λιγότερο από μια ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του για να απεγκλωβιστεί. No, bro. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Καλό. Κλειστοφοβικό αυτό. Εγώ γενικά αυτές τις θάλασσες. Τις θάλασσες λέω, τις ταινίες γενικά με underwater, εκεί που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, πνίγομαι βλέποντάς την από μόνη μου, δεν ξέρω, το ζω τόσο, οπότε... Jesus, it's a no, να πάτε να το δείτε να μου πείτε τη γνώμη σας. Και μετά έχουμε και για τα μωράκια, εδώ ο Μπαλωματούλης, μια ταινία έτσι παιδική, και μετά για τα αγοράκια, τα μεγάλα, Street Fighter 90-93, δύο αποξενωμένοι Street Fighters επιστρέφουν στη μάχη όταν μια μυστηριώδης, όπως πάντα η γυναίκα, τους προσλαμβάνει για το επόμενο παγκόσμιο τουρνουά Street Fighter, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου video game από το σκηνοθέτη Κιτάο Σακουράι. Δεν κοστίζει τίποτα. Ο Ασχήμο Γλυκούλης, άλλο ένα παιδικό, από Τζον Βις Μεμφίστο. Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Έχει ψωμί, έχει πράγμα, έχει και Ελλάδα. Έχει Ελλάδα ευθυσία, γυρίστηκε εδώ. Το πρώτο που διαβάσαμε είναι ελληνικό, με τα κορίτσια και τις βαλίτσες, η βαλίτσα ουσιαστικά. Έχει ψωμάκι.

προλαβαίνω έτσι, ίσα πριν περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο κανάλι 1.90.4 από και τις καλημέρες μου. Καλημέρα Σαββίδη, καλημέρα Μανώλη. Μανώλη, να έχεις μια όμορφη εβδομάδα, κάποια γλυκύτατη όπως πάντα. Και ο Σαββίδη συμφωνούσε προηγουμένως με την αξιοκρατία και τις δύο φαντάζομαι και την καλημέρα του ως πιστός εδώ.

Williams Field, πιστά πάντα στο 90,4 κανάλι. Ένα το πιστάρε, εσύ Σαββίδια, από σένα το κόλλησα τώρα. Τι φάση. Λοιπόν, κάτσε μου, έχει στείλει και ένα μήνυμα εδώ. Ω, πότε σε είπα έτσι, παρακαλώ, Παναγία μου. Λοιπόν, φίλοι, πάμε να δούμε λίγο τι είχαμε χθες και προχθές στην έκτη αγωνιστική. Έχουμε και σήμερα, βέβαια. Λειψή ήταν, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται. Σε 6 το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη μαύρη θύελα, την Καλαμάτα. Και εγώ στο Foxbet την Παρασκευή που δίναμε με τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε αυτή την, έχουμε αυτή την συνήθεια. Τις Παρασκευές δίνουμε και καλά άσοχη διπλό, over και ούτω καθεξής. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά μεταξύ μας. Για τα potentials αποτελέσματα, τέλος πάντων, τη εκάστοτε αγωνιστική. Εγώ πέτυχα το iCoffee 3-0, αλλά είχαμε πει ότι ουσιαστικά άσο διπλό, αλλά εγώ είχα πει score εκεί μέχρι να καταλάβω ότι εννοούν αυτά. Μόνο whatever, το score το πετύχαμε. Ο Χριστούλης και η Παναγίτσα. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος. 2-1, αυτό θα το κάνω. Αστρόμητος, πολύ ωραία. Αυτό νομίζω θα γίνει τρέιλερ κάποια στιγμή. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος 2-1, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Άρης Βόλος 3-2 στο Άρης Βόλος. Τι έγινε, ρε φίλε? Ο Άρης δεν το πίστευε λογικά. 10 λεπτά ακόμα να δίνει στον Βόλο και θα το έχει γυρίσει και θα έχει κερδίσει κιόλας. Και θα τραβάγανε οι Βόροι τα μαλλιά τους. Άρης Βόλος 3-2 λοιπόν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Με τον Ρέτσο να καθαρίζει 1-0 με έντονο παιχνίδι. Έτσι ήταν και ο κύριος εκεί, Χερνάνδες, ο οποίος σφύραγε ή δεν σφύραγε. Τέλος πάντων, νομίζω δεν έχουμε θέμα με τη διαιτησία. Ήταν όλα ικανοποιητικά. Και συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους για την νίκη, για την επιστροφή και για την, για την ηχηρή τους τοποθέτηση που κάνανε χθες, λέγοντας ότι μπορεί να περάσαμε λίγο δύσκολα στις προηγούμενες, αλλά είμαστε εδώ και είμαστε αυτοί που ήμασταν τόσα χρόνια. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ σήμερα με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Εδώ έχω δώσει κόκκινη κάρτα σίγουρα στην Καλαμάτα. Έτσι, όχι έτσι γιατί στις προηγούμενες αγωνιστικές από την πρώτη κιόλας ξεκίνησε με καρτούλα. Είναι παίζει, μαύρη θύελα, τραβάνε, θέλουν τα παιδιά να αποδείξουν ότι θέλουν να μείνουν στην πρώτη αγωνιστική, στην πρώτη λίγα. Οπότε έδωσε αυτό. Τώρα, 6 ώρα, μπαλίτσα και θα δούμε. Εμένα βρήκες, ρε, εμένα βρήκες. Δεύτερη χρονιά, ρε, Grand League. Τα έχω πια μάθει. Over 2,5 πάνω από 2,5 γκολ. Under κάτω από 2,5. Εντάξει, και κανόνισε, μην με ρωτήσει κάτι άλλο, γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μπει στο ChatGPT να ρωτήσει. Και θα πρέπει να παραδεχτώ ότι το επόμενο δεν το ξέρω. Εδώ τελειώνει η κουβέντα. Δεν θα σου ξαναπαντήσω. Κλείνω το Viber. Όλοι οι υπόλοιποι όμως στέλνετε 6, 9, 51, 9, 04, 9, 04.

0: πάμε λίγο να ξεκινήσουμε έτσι με το feel, να νιώσουμε λίγο τα άστρα τι μας ετοιμάζουν για αυτή την ημέρα. Κριάρια, η Δευτέρα σε βρίσκει με έντονη διάθεση για δράση. Όμως χρειάζεται να επιλέξεις προσεκτικά τις μάχες σου. Στην εργασία, μια εκκρεμότητα απαιτεί υπομονή και επιμονή, ενώ μια συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει τον δρόμο για μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις απέναντι σε συναδέλφους που δεν ακολουθούν τους ρυθμούς σου. Στα αισθηματικά, αν βρίσκεσαι in relationship, δείξε κατανόηση και άκουσε πραγματικά τις ανάγκες του συντρόφου σου. Αν είσαι ελεύθερο πουλί, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε κλείσει. Ένα κλουβί. Μπορεί να ξεκινήσεις μέσα από μια αυθόρμητη επικοινωνία. Οργάνωσε καλύτερα τα έξοδά σου και μην παρασύρεσαι από παρορμητικές αγορές. Η ψυχραιμία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα.
1: Scorpions, a world of change.

Τα βράκια μου, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να αναζητήσεις περισσότερη σταθερότητα τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σου ζωή. Στη δουλειά η συνέπεια και η πρακτική σκέψη σου θα εκτιμηθούν, ενώ μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τις προτεραιότητες σου. Μην επιμένεις σε μια άποψη μόνο και μόνο επειδή τη θεωρείς ασφαλή. Στον έρωτα είναι κατάλληλη στιγμή για να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι και να δημιουργήσεις πιο ζεστό κλίμα στις σχέσεις σου. Έτσι και αρχή εβδομάδα είναι ωραία αυτά. Οι ελεύθεροι ταύροι μπορούν να προσεγγίσουν ένα πρόσωπο που τους ενδιαφέρει χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Άρα, άμα δεν έχεις υπερβολικές προσδοκίες. Το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων, στα οικονομικά, απόφυγε τις περιττές δαπάνες και μια ήρεμη βραδιά θα σε ανανεώσει.

Δίδυμη, η επικοινωνία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο σου αυτή την Δευτέρα. Μπορείς να προωθήσεις ιδέες, να διαπραγματευτείς μια συμφωνία ή να βρεις λύσεις σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Πρόσεξε ωστόσο να μην διασκορπίζεις την ενέργειά σου σε πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Στον αισθηματικό τομέα, μια ουσιαστική συζήτηση θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις του συντρόφου σου. Αν είσαι βέβαια ελεύθερος, ένα μήνυμα ή μια τυχαία συνάντηση μπορεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον σου για ένα πρόσωπο. Οικονομικά, εξέτασε προσεκτικά κάθε νέα πρόταση πριν δεσμευτείς και overall αφιέρωσε χρόνο και στον εαυτό σου χωρίς περισπασμούς.

κάρκινα και η Δευτέρα στρέφει την προσοχή σου στην ασφάλεια, στην οικογένεια και στις συναισθηματικές σου ανάγκες. Ίσως χρειαστεί να ασχοληθείς με ένα πρακτικό ζήτημα του σπιτιού ή να προσφέρεις βοήθεια σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Στην εργασία προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι υπερβολικά από τη διάθεση των άλλων και διατήρησε σταθερό προσανατολισμό στους στόχους σου. Στην προσωπική ζωή μια τρυφερή κίνηση μπορεί να αποκτήσει την οικειότητα και να περιορίσει μια πρόσφατη απόσταση και η ελεύθερη καρκίνη καλό είναι να δώσουν χρόνο σε μια νέα γνωριμία. Οικονομικά απόφυγε να αναλάβεις υποχρεώσεις άλλων χωρίς να εξετάσεις τις δυνατότητές σου. Φρόντισε την ψυχική σου ισορροπία. Τελεία.

Λιοντάρια, η μέρα σε ενθαρρύνει να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή σου, χωρίς να παραμελείς τις λεπτομέρειες. Στον επαγγελματικό χώρο, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου, αρκεί να συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο και ρεαλιστικές προσδοκίες, σαφώς. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις που πηγάζουν από την ανάγκη σου να έχεις τον τελευταίο λόγο, αγαπημένο μου Λέων. Στα αισθηματικά, η γενναιοδορία και η ειλικρίνεια θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά στο πτέρυ σου και αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, μια κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσα γνωριμία. Οικονομικά κράτα balance, ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στις απολαύσεις και τις υποχρεώσεις σου. Μια δημιουργική ασχολία θα σου προσφέρει χαρά.

Παρθένη, η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια, τα αγαπημένα σου δηλαδή, θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις αποτελεσματικά την εβδομάδα. Στη δουλειά μπορείς να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να βάλεις σε σειρά υποθέσεις που απαιτούν συγκέντρωση. Πρόσεξε όμως την τάση σου να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα πραγματικά προλαβαίνεις. 24 ώρες έχει η Δευτέρα, δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα. Στις σχέσεις προσπάθησε να εκφράζεις τις ανάγκες σου χωρίς αυστηρή κριτική και να αποδέχεσαι ότι δεν γίνονται όλα με τον δικό σου τρόπο. Αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να σου δείξει διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του. Και οικονομικά, ο σωστός προγραμματισμός θα περιορίσει το άγχος. Μην ξεχνάς να ξεκουράζεσαι και να επιβραβεύεις τον εαυτό σου.

Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Ζυγάκια, η Δευτέρα σε οθεί να αναζητήσεις ισορροπία στις σχέσεις σου. Classic story. Αλλά και να αναγνωρίσεις τις δικές σου επιθυμίες. Στον επαγγελματικό τομέα, οι συνεργασίες μπορεί να αποδώσουν σημαντικά εφόσον οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις είναι ξεκάθαροι. Μην αποφεύγεις μια απαραίτητη συζήτηση μόνο και μόνο για να διατηρήσεις την ηρεμία. Ου, παιδιά, αυτή η γραμμούλα πραγματικά. Τέλος πάντων, θα το λύσουμε. Στα αισθηματικά είναι ευκαιρία να εκφράσεις με ειλικρίνεια όλα όσα σε προβληματίζουν και να ακούσεις την άλλη πλευρά χωρίς προκαταλήψεις. Οι ελεύθεροι ζυγοί ίσως γνωρίσουν κάποιον μέσα από κοινές παρέες. Αχ, και να είχα παρέες. Αχ, και να με ελεύθερες. Α, καλό. Στα οικονομικά, εξέτασε τις ανάγκες σου πριν προχωρήσεις σε αγορές. Οκ. Η ημέρα σε καλεί να βάλεις όρια και να προστατεύσεις τον προσωπικό σου χώρο.

Πιο κατάλληλο τραγούδι για Σκορπιό δεν μπορούσα να πετύχω εν τω μεταξύ. In the Air Tonight από πίσω, έτσι απαλές, μυστηριώδεις, σκορπικές μελωδίες. Και η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα έντονη αυτή τη Δευτέρα, αγαπημένα Σκορπιέ, και σε βοηθά να αντιληφθείς όλα όσα δεν λέγονται ανοιχτά. Στην εργασία αξιοποίησε την παρατηρητικότητά σου για να αντιμετωπίσεις ένα σύνθετο ζήτημα, αποφεύγοντας όμως τις βιαστικές υποθέσεις. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει χρήσιμες πληροφορίες και να σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα την επίθεση. Τα επόμενα βήματά σου. Στην προσωπική σου ζωή, η ειλικρίνεια θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη, αρκεί να μην αφήσεις τη ζήλια ή την καχυποψία να καθορίσουν τη συμπεριφορά σου. Μάλιστα. Ζήλια και καχυποψίες. Δεν διαβάζουμε. Οι ελεύθεροι σκορπιοί μπορούν να προσεγγίσουν ένα ενδιαφέρον πρόσωπο με διακριτικότητα, ενώ λίγοι στα άστρα σας δίνουν το πράσινο φως. Σήμερα μπορείτε, αύριο θα το δούμε. Σήμερα ξεχυθείτε, που λένε λόγος. Οικονομικά εξέτασε προσεκτικά κοινές υποχρεώσεις και συμφωνίες. Εμπιστεύσου την κρίση σου χωρίς υπερβολές.

Α, όχι, δεν είναι ακόμα εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Το Ξώτες η Δευτέρα σε βρίσκει με ανάγκη για ανανέωση και νέες εμπειρίες. Μια διαφορετική ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου προσφέρει έμπνευση για να σε βοηθήσει να δεις μια υπόθεση από άλλη οπτική. Στην εργασία αξιοποίησε τον ενθουσιασμό σου, αλλά φρόντισε να ολοκληρώσεις όσα έχεις ήδη αναλάβει πριν ξεκινήσεις κάτι καινούριο, basic stuff. Στα αισθηματικά, η διάθεσή σου για περιπέτεια μπορεί να ανανεώσει τη σχέση σου, αρκεί να υπολογίζεις και τις ανάγκες του συντρόφου σου, τα ανεβάσεις ξαφνικά στο Everest που λέει ο λόγος. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, μια γνωριμία με διαφορετικό τρόπο σκέψης θα τραβήξει την προσοχή σου. Οικονομικά, κράτα τις υποσχέσεις σου ρεαλιστικές. Μην αφήσεις την ανυπομονησία να σε αποσυντονίσει

Εγώ και ρε, η σημερινή ημέρα σε καλεί να κινηθείς μεθοδικά για να δώσεις προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Επαγγελματικά η υπευθυνότητα και η επιμονή σου μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις σε ένα σημαντικό σχέδιο. Μην προσπαθήσεις ωστόσο να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια ή να αναλαμβάνεις όλες τις ευθύνες μόνος σου. Στην προσωπική σου ζωή χρειάζεται να δείξεις περισσότερη τρυφερότητα και να αφήσεις χώρο για ουσιαστική επικοινωνία. Αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, ένα πρόσωπο με κοινές αξίες μπορεί να κερδίσει σταδιακά το ενδιαφέρον σου. Οικονομικά η συντηρητική στάση σε προστατεύει από περιττά ρίσκα και βρες χρόνο για ξεκούραση και μην αντιμετωπίσεις κάθε στιγμή ως υποχρέωση.

Υδροχόη, η Δευτέρα ενισχύει την ανάγκη σου για να σκεφτείς διαφορετικά και να αναζητήσεις νέες λύσεις. Στη δουλειά, μια πρωτότυπη πρόταση μπορεί να βρει υποστηρικτές, ιδιαίτερα αν εξηγήσει με σαφήνεια τα πρακτικά της ωφέλη. Οι συνεργασίες ευνοούνται όταν συνδυάζεις την ανεξαρτησία σου με τον σεβασμό στις απόψεις των άλλων, σαφώς. Στον έρωτα, προσπάθησε να μην αποστασιοποιήσει όταν μια συζήτηση γίνεται συναισθηματικά απαιτητική. Το τέρι σου χρειάζεται να αισθανθεί και αυτό ότι συμμετέχει ουσιαστικά στη ζωή σου. You're not alone. Η ελεύθερη, βέβαια, the alone ones, μπορεί να συναντήσουν ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, παίρνοντα οικονομικά αποφυγή αγόρες ενθουσιασμού. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να οργανώσεις ένα σχέδιο που σου προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία. Στην εργασία, εμπιστεύσου τις ιδέες σου, αλλά φρόντισε να τις στηρίξεις με σαφή βήματα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Μην αφήσεις τις διαθέσεις των γύρω σου να σε απομακρύνουν από τις προτεραιότητες σου και στα αισθηματικά η τρυφερότητα και η διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία να ενισχύσουν το δεσμό σου. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη μια γνωριμία, ίσως εξελιχθεί όμορφα, αρκεί να μην εξαδυνικεύσεις από τι και σε ευνέει και σου καθαρίζει το μυαλό. Να τα βρουν όλα τα ζώρια, να τα βρουν όλοι οι άνθρωποι, να τα βρείτε όλοι εσείς και εμείς, να τα βρούμε όλοι μαζί και να είμαστε ήρεμοι.

Nothing Else's Mother, Metallica. Και φίλοι και φίλες, θα κλείσουμε με το Always από Bon Jovi. Ακολουθεί η Άννα Ζανδίδου για την Nothing Else's Mother, Metallica. Και φίλοι και φίλες, θα κλείσουμε με το Always από Bon Jovi. Ακολουθεί η Άννα Ζανδίδου για την καθιερωμένη σας ενημένα. Και ξέρω ψωμί, Δημήτρης Παπαδάκης στον ήχο, Κατιά Ταραμπάνκο στον πυρηνικό.

0: τη μία. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τέλος στα social media από τον Ιανουάριο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Στην Ευελπίδων οδηγεί το 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αύριο η οριστικοποίηση, στην Τετάρτη ανακοινώσεις. Στη Βουλή τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θολό τοπίο για την ενεργειακή και χειρία Ρωσίας Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social. Θα την αποδεχτούμε αν κάνει το ίδιο και η Μόσχα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Να επιδιώξει διπλωματική λύση καλεί τη Σαουδική Αραβία ο Ραχτζή, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθη. Δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Παρίσι. Συνελήφθη ως ύποπτος 14χρονος. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι μέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Κανάλι 1. 90,4.

άλλη ένα. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
3: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
2: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
3: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
5: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1. Συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4.

0: στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που κήρυξε ο Τραμπ πυρά στο μέτωπο, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη. Τέλος, από 1η Ιανουαρίου τα social media για τους ανήλικες κάτω των 15 ετών. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Στη φυλακή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Εγκληματική ενέργεια βλέπουν πίσω από το θάνατο 89χρονη στο Μενίδη. Επιδείνωση του καιρού από αύριο, έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Και πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία, 14χρονος ο δράστης, τραυματίες, ο διευθυντής και μία καθηγήτρια. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Αβεβαιότητα, αμφισβήτηση και ερωτήματα προκαλούν οι αυθαίρετες ανακοινώσεις Τραμπ περί συμφωνίας που διατείνεται ότι πέτυχε μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχηρία, με τον ίδιο το Ζελένσκι να δηλώνει πως δεν ήξερε τίποτα και τη Μόσχα να δηλώνει ξέρα πως οι συζητήσεις για το θέμα συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή όμως άλλο προκαλεί και η απόφαση Τραμπ για συμφωνία ελεύθερης διάθεσης από τη Ρωσία εκατομμυρίων τόνων ντίζελ, αυτό κατά παράβαση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας και με στόχο να πέσει η τιμή του πετρελαίου εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Η Κατερίνα Απρίφτη είναι κοντά μας, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Είχαμε πράγματι αυτή την ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Truth Social, όπως το συνηθίζει, ότι επετεύχθη μια ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να δίνει απολύτως καμία άλλη πληροφορία ή λεπτομέρεια. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έδωσε στο ευρύ κοινό, αλλά και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, αν και χαιρέτησε την προοπτική, όπως είπε, μιας ενεργειακής εκεχηρίας, δήλωσε ότι ευνηδιάστηκε και ότι θα ήθελε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για να δει τι ακριβώς μπορεί να περιλαμβάνει αυτή. Περιμένουμε σαφείς λεπτομέρειες, όπως είπε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ περισσότερο, μάλιστα, όπως τόνισε, όταν ακόμη και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε νέες επιθέσεις από πλευράς της Ρωσίας σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε τίθεται ουσιαστικά δύο θέματα. Κατά πόσον αυτή η εκεχηρία είναι αυτή τη στιγμή σε ισχύ και τι περιλαμβάνει. Αν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο τα δηληστήρια, που ήταν το βασικό ζητούμενο για τον κύριο Τραμπ, ή αν περιλαμβάνει και άλλες υποδομές, όπως είναι τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από πλευρά της επίσης, η Ρωσία, σε δήλωση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου πριν από λίγη ώρα, ανέφερε ξερά, όπως τόνισες και εσύ, Άννα, ότι οι συζητήσεις επί του θέματος συνεχίζονται, ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε και αμερικανικά δημοσιεύματα τα οποία τόνιζαν ότι η Ρωσία ακόμη δεν έχει συμφωνήσει. Έρχονται δηλαδή να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες. Τίθεται λοιπόν για μία ακόμη φορά ένα σοβαρό θέμα, με ανακοινώσεις τις οποίες κάνει ευνηδιαστικά, χωρίς να έχουν κλείσει συμφωνίες ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας βέβαια και ένα σκαμπανέβασμα και στις διεθνείς αγορές, κυρίως στις αγορές πετρελαίου. Τώρα, το άλλο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με την απόφαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ, σοκάροντας ουσιαστικά το Κογκρέσο, ότι προχώρησε σε μια συμφωνία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, μάλιστα υποστηρίζει ότι είχε με τον ίδιο το Ρώσο πρόεδρο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, για αγορά ρωσικού ντίζελ. Όπως ανακοίνωσε, η Ρωσία θα προμηθεύσει αμέσως περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και παγκόσμια αγορά, θα ακολουθήσει μια παράδοση 500.000 τόνων τον Νοέμβριο και ένα άλλο 1.000.000 τόνοι αμέσως μετά. Ουσιαστικά θα παραδοθούν περίπου 3.000.000 τόνοι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί από τις πρώτες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν είχαμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν αυτή του μπλόκου ουσιαστικά που έβαλε στην διάθεση, στην πώληση του ρωσικών πετρελαιοειδών. Και βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο φέρνουν αυτή τη στιγμή βουλευτές και γερουσιαστές στην Βουλή και στην Βουλή και στην Γερουσία, θέτοντας θέμα κατά πόσο μπορεί ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τον Κογκρέσο και την νομοθεσία η οποία έχει δημιουργηθεί ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα Και στο μεταξύ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος όπως υπογράμμισες και εσύ, θέλει με κάθε τρόπο να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, να ασκεί μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή στον κύριο Ζελένσκι. Υπάρχει μάλιστα δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι απειλεί το Κίεβο ότι αν συνεχίσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, θα σταματήσει η προμήθεια πολεμικού υλικού προς την Ουκρανία μέσω ενός συγκεκριμένου προγράμματος που υπάρχει στο ΝΑΤΟ. Και έχουμε επίσης και τον κύριο Τραμπ να επιτίθεται στον κύριο Ζελένσκι, επειδή δεν έχουμε διεξαγωγή εκλογών στη χώρα παρά την ολοκλήρωση της θητείας του. Η χώρα βέβαια είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, τελεί υποστρατιωτικό νόμο ακριβώς λόγω του πολέμου. Και έχουμε τον κύριο Ζελένσκι να λέει ότι εάν πείσει ο Τραμπ τον Πούτιν για μια εκεχηρία 60 ημερών, τότε θα μπορέσει να διεξάγει εκλογές. Κάτι στο οποίο βέβαια πριν από λίγο το Κρεμλίνο απάντησε αρνητικά.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου ρυθμίσεων για πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τέχνητης Νοημοσύνης. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά στην απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media, Facebook, TikTok και άλλα, και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, μικροί μας φίλοι, οι γονείς τους που μας ακούνε τώρα, δηλαδή που έχουν ηλικία από 15 και πάνω. Θα πρέπει να ξεχάσουν λοιπόν από 1η-1η 2027 το Facebook, το Instagram, το TikTok και το LinkedIn. Θα έχουν πρόσβαση στο Viber και στο WhatsApp. Αυτά λοιπόν προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν οι τρεις υπουργοί, όπως προαναφέρατε πριν από λίγο, και μάλιστα προβλέπεται ότι θα υπάρχει έλεγχος μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες gov.gr wallet και το Kids Wallet. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι θα γίνεται έλεγχος και στους γονείς, να το επισημάνουμε αυτό, γονείς παιδιών που είναι σε αυτή την ηλικία, όπως ο Κύπτη από τις πλατφόρμες που υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν θα κινδυνεύουμε πολύ τσοχτερά πρόσωπα, μπορεί να φτάσουν και τις 10 και 15.000 ευρώ, εάν δουν ότι το παιδάκι τους έχει παραβιάσει τους κανόνες και έχει κάνει χρήση μέσα από τις σελίδες των ενηλίκων. Αύριο λοιπόν εισάγει το νομοσχέδιο στη Βουλή προς συζήτηση και προς ψήφιση άμεσα.
0: Και σε ένα ακόμη σημαντικό θέμα που αφορά στο εύρος παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όσο και την αύξηση του επιδόματος. Οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά θα ακολουθήσουν την Τετάρτη τις επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να έχουμε και ευχάριστες εκπλήξεις εδώ. Τι εννοώ ευχάριστες εκπλήξεις? Εάν συνηγορήσουν και τα δηληστήρια και ξύσει η κυβέρνηση στον πάτο του βαρύλιου στον κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί να δούμε τιμή γύρω στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Δηλαδή να υπάρξει μια πολύ γενναία επιδότηση, λιγότερο ακόμη, πιο χαμηλά και από την τιμή που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Δηλαδή είναι 72, αν θυμόμαστε καλά. Πολύ πιο αυξημένη, βέβαια, με την τιμή που άνοιξε πριν από ένα χρόνο τον Οκτώβριο, που ήταν 1 ευρώ και 8 λεπτά. Δηλαδή πάνω γύρω στα 50-55 λεπτά το λίτρο, ενώ θα υπάρξει και διεύρυνση των κριτηρίων, έτσι ώστε να μπουν μέσα τουλάχιστον 1.170.000 καταναλωτές. Βέβαια, να συμπληρώσω εδώ ότι όλα αυτά θα εξαρτώνται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τη διακυμάνση διεθνώς των τιμών του πετρελαίου.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο για προσωπικές επιθέσεις που δεν συνάδουν με την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία χρειάζεται επιχειρήματα και προτάσεις. Μίλησε στο κανάλι 1 η αναπληρώτρια γραμματέας ειδικής αγωγής, τομέα παιδείας ΠΑΣΟΚ, Σοφία Πουλοπούλου, σχολιάζοντας την επίθεση της Ελλάς στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Ειδικότερα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντί να δει τα προβλήματα της διακυβέρνησής του και να δώσει νέες προτάσεις, επιδίδεται σε επιθέσεις κατά του πρόεδρου του κινήματος με στόχο να ρίξει το ΠΑΣΟΚ ώστε να αναδειχθεί η Ελλάς δεύτερος πόλος.
3: Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, με προτάσεις, με πολιτική και με αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να γίνεται με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς. Η επίθεση του κ. Καρτερού στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικό. Αντί να συζητάμε για κυβερνητικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, αναλωνόμαστε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καρτερός εκφράζει απόψεις κύκλων του κ. Τσίπρα. Και το πρόβλημα του κ. Τσίπρα δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι οι δικές του πολιτικές επιλογές, οι δικές του αντιφάσεις. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Το δημοψήφισμα του 2015, τα capital controls, το τρίτο μνημόνιο, η υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, η συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο δεν ξεχνιούνται. Αποτελούν μέρος κυβερνητικής του διαδρομής και για όλα αυτά θεωρώ ότι οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορεί να διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών χωρίς να έχει κάνει ουσιαστική αυτοκριτική. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχει δηλώσει ότι η πρόθεσή του είναι να είναι δεύτερο κόμμα και να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας ήταν και ένας εξ αυτόν που όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής όπως του είχε ζητήσει και η Φόφη Γεννηματά για τη χρεοκοπία της χώρας από όσο πίσω ήθελε, από ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξέπλυνε και τη Νέα Δημοκρατία για τις ευθύνες των μνημονίων και της χρεοκοπίας της χώρας και την έφερε αυτοδύναμη για 7 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή επιχειρείται πάλι σαν δούριος ύπος Νέας Δημοκρατίας να έρθει να χτυπήσει καθομολογία του ίδιου το ΠΑΣΟΚ για να είναι δεύτερος πολίτης.
0: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη φορολογία, το ιδιωτικό χρέος, τη χρηματοδότηση και το κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κατά το χαιρετισμό του στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου με τις παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων. Σημείωσε ότι για το κόμμα του είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά, όπως είπε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται στους λίγους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις μεταγραφές τελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, όπως μετέδωσαν τα παραπολιτικά. Ο Βασίλης Κόκαλης, πρώην στέλεχος των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλέον μέλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κόκαλης είχε υποβάλει την παραίτησή του από βουλευτής και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα του περασμένου Ιουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντός της εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάδα και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το κόμμα στις αρχές Ιουλίου. 82 χρόνια συμπληρώνονται από τη 12η Οκτωβρίου του 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Αθήνα, βάζοντας τέλος σε 3,5 χρόνια κατοχής, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δημοσίευσε το μήνυμά του, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής αυτής επετείου για την Ελλάδα. Στην ανάρτησή του, στην πλατφόρμα X, ο κύριος Δένδιας επισημαίνει 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Συμπληρώνει με το μήνυμα «Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου», όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος 89χρονης στο Μενίδη, που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της, με τον 62χρονο γιο της να βρίσκεται στο κάδρο της αστυνομίας ως βασικός ύποπτος. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές από το σπίτι της ηλικιωμένης στην οδό Σουλίου 41, κάλεσαν τον 69χρονο ανιψιό της, που πήγε στο σπίτι, βρήκε την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της και τον εξάδελφό του μέσα στο σπίτι και κάλεσε τις αρχές. Ο γιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ασφυκτικός, καθώς έφερε σημάδια πάλης και έντονους μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιού της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ ήταν απειλητικός απέναντί της και βίαιος. Συγγενείς και γείτονες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στη φυλακή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 4 κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του η ΕΦΚΑ. Η διαδικασία στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, πρώην σχολής, δίρκεσε περίπου 17 ώρες, με την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή

0: παρουσιαστεί. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 4.000 έως 8.000 ευρώ. Να πούμε ότι κατά τις απολογίες τους, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ότι μάλιστα ήταν και τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης. Υποστήριξαν ότι πρόκειται για οφειλές προς το δημόσιο και όχι για παράνομη δραστηριότητα. Παράλληλα, απέδωσαν την ευθύνη για το χειρισμό των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στους λογιστές που συνεργάζονταν με τις επιχειρήσεις. Ανέφεραν ότι η δική τους απασχόληση αφορούσε μόνο γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, αλλά και την εποπτεία προσωπικού και την εξυπηρέτηση των πελατών. Διαφορετική εκδοχή για το ρόλο τους όμως παρουσίασαν οι κατηγορούμενοι λογιστές. Υποστήριξαν ότι περιορίζονταν την παροχή υπηρεσιών που τους είχαν ανατεθεί, ότι δεν γνώριζαν την πραγματική εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων. Μάλιστα, ένας από τους λογιστές υποστήριξε ότι το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα και επίμονα από τις επιχειρήσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ότι είχε προειδοποιήσει, αλλά δεν είχε καμία συνεργασία με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Να πούμε τέλος ότι η διαδικασία στην Ευελπίδων ήταν μαραθώνια, καθώς οι απολογίες του για τον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ολοκληρώθηκαν έπειτα από 17 ώρες. Άμα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Αντίστροφη μέτρηση για να τεθούν υπόψη των αρχών τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μανζονάκης. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, επιβεβαιώνεται ότι του χορηγήθηκε προποφόλη και μηδαζολάμη, μια ισχυρή ουσία για καταστολή. Να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε κάνει αναζήτηση μέσω τέχνητης νοημοσύνης για τις δύο αυτές ουσίες. Σε αυτή τη φάση, οι αρχές θεωρούν ότι ο τραγουδιστής είχε λάβει μέθη στο ιατρείο του Κολονακίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Το αυτόφορο μονομελές πλημέλιο δικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση. Το περιστατικό να αναφέρουμε ότι σημειώθηκε στη 1 και 10 χθες τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο εισέβαλε στην ταβέρνα παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο και ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι την πορεία του αυτοκίνητου ανέκοψαν οι ζαρντινιέρες που διαθέτει το κατάστημα εστίασης περιμετρικά. Σε έλεγχο μέθης που υποβλήθηκε ο 45χρονος υπήκος Αλβανίας, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέρα του επιτρεπόμενου ορίου. Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μανησία της Τουρκίας με 11 νεκρούς, 27 τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο. Σε βίντεο από κάμερα της τροχέας φαίνεται ότι πούλμαν με τους επιβάτες σταμάτησε λίγο μετά από στροφή σε αυτοκινητόδρομο, κάνοντας όπισθεν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Το φορτηγό που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να φρενάρει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του με δύναμη. Για το περιστατικό έχουν προσαχθεί τρεις οδηγοί, οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές και απάτες σε βάρος πολιτών προχώρησε η ελληνική αστυνομία, συλλαμβάνοντας 8 άτομα στα Νολιώσια σε ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε όπου εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της ομάδας. Τα μέλη της προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιρείων ενέργειας και τηλεφωνίας ή λογιστές, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 22 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
2: Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα προκειμένου να προβαίνουν στη τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού ωφέλους. Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα στα οποία πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων. Στις εν λόγω επικοινωνίες παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, υπάλληλοι εταιριών τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές. Επικαλούνταν διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου, τηλεπικοινωνιών, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή και να το τοποθετήσουν εντός ή εκτός των οικειών τους σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Εν συνεχεία, έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σημεία αυτά και τα φερούσαν. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 22 περιπτώσεις απατών κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση,

0: Με το περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
1: Με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων των 57 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η αδιαφορία που υπήρχε στο σιδηρόδρομο δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπαμε άλλα στις διαφημίσεις και μετά από την ανακριτική διαδικασία καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας, κατέθεσε ο Αδάμ Αδαμάκης, πατέρας του 23χρονου Ιορδάνη που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο πατέρας του 23χρονου κατέθεσε ότι στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται για το γιο του η ολική απανθράκωση. Νωρίτερα κατέθεσε στο δικαστήριο η κόρη της υπαλλήλου στο κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Μαρίας Μουρτζάκη. Σύμφωνα με το Larissa Net, η Σοφία Στεφανάκη κατέθεσε πως η μητέρα της εργάζονταν στα τρένα από το 2017 και το 2022 της είχε αναφέρει πως ένα τρένο στο οποίο εργαζόταν είχε εκτροχιαστεί και πως είχαν απενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματης πέδησης για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσό έως 7,45 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά κτηρίου που θα αξιοποιηθεί ως φοιτητική εστία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ανοίγει με απόφασή της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη σχολή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργεί τη δυνατότητα να αποκτήσει δική της φοιτητική εστία, απαντώντας σε μια πάγια ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημαχία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για φοιτητές και οικογένειες. Σημαντική πρόοδο στην προστασία των ανηλίκων ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκε για πρώτη φορά κάτω από τα 1.000, φτάνοντας στα 965, περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
2: Από περίπου 2.200 παιδιά που είχαν καταγραφεί στην πρώτη πλήρη αποτύπωση το 2020, σήμερα ο αριθμός έχει περιοριστεί στα 965. Πρόκειται για μείωση άνω του 50%, η οποία αποτυπώνει την εφαρμογή της πολιτικής αποϊδρυματοποίησης που ξεκίνησε συστηματικά από το 2019. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δάμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι το 2019 η πολιτεία δεν διέθετε καν ακριβή εικόνα για τον αριθμό και τις ανάγκες των παιδιών που ζούσαν σε ιδρύματα. Όπως ανέφερε, η συστηματική καταγραφή αποτέλεσε το πρώτο κρίσιμο βήμα, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην ενίσχυση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, καθώς και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για παιδιά με αναπηρία και για μεγαλύτερους εφήβους. Τόνισε ότι πίσω από τη σημαντική αυτή μείωση βρίσκονται παιδιά που πλέον έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν εκτός ιδρύματος σε περιβάλλον ασφάλειας και σταθερής φροντίδας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, βασικοί άξονες της πολιτικής ήταν η συστηματική καταγραφή των ανηλίκων, η επιτάχυνση των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας, καθώς και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών φροντίδας, όπως η και η επαγγελματική αναδοχή, αλλά και τα διαμερίσματα ή μη αυτόνομης διαβίωσης για εφήβους. Η μείωση θεωρείται σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια μετάβασης από το ιδρυματικό μοντέλο σε μορφές οικογενειακής φροντίδας. Το Υπουργείο συνεχίζει να ενισχύει την οικογενειακή φροντίδα ως προτεραιότητα με στόχο την περαιτέρω μείωση του αριθμού των παιδιών σε ιδρύματα τα επόμενα χρόνια.
1: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για εργαζόμενους που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων των γιατρών, επίσης σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής καθαριστήρια, καθώς και σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού. Μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
0: Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026 και πλέον περνάει σε πλήρη εφαρμογή. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι με τη νέα επέκταση η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει σχεδόν 500.000 επιπλέον εργαζόμενους. Συνολικά, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους χάρη στη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας εργασίας, καθώς συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα δημιουργεί και τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για την αποκατάσταση αδικιών και την αύξηση των παροχών προς τους πολίτες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, καθώς η χρήση της έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες έως και συν 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους ένταξης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025. Έχουμε δηλαδή μία αύξηση συν 36,8%.
1: Συνεγερμός έχει σημάνει στην Πολωνία μετά από πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και τη σύλληψη ενός άνδρα στο στόχαστρο. Φαίνεται πως ήταν και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ενώ πραγματοποιήθηκε και έκτακτη σύσκεψη των υπηρεσιών ασφαλείας, της αστυνομίας και εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με πιθανές υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία με στόχο την αποδυνάμωση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε στα μέσα ενημέρωση ότι ο Τούσκ έμαθε για την απειλή χθες το πρωί, όπως τόνισε, ακόμη κι αν οι αξιωματούχοι δέχονται περιστατικά με απειλές. Αυτή ήταν εξαιρετικά ανησυχητική. Τώρα τα στοιχεία του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε τα κίνητρα της φερόμενης επίθεσης που σχεδίαζε. Διευθυντής του γυμνασίου στη Γαλλία και ένας εκπαιδευτικός τραυματίστηκαν στο κάτω μέρος του σώματος από πυρά κυνηγετικού όπλου σήμερα. Συγκεκριμένα, ο 53χρονος διευθυντής χτυπήθηκε στο δεξί ισχύο από πυρά κυνηγετικού όπλου, ενώ μία 37χρονη εκπαιδευτικός επλήγει επίσης στο μυρό. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Ομπάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί. Ήδη ένας 14χρονος έχει προσαχθεί ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες από την εισαγγελία της Μασσαλίας. Ο εισαγγελέας τώρα μεταβαίνει στο σημείο του συμβάντος, όπως και οι Υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας. Τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα. Στα δικά μας τώρα συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας έως και την Πέμπτη. Αυτή τη φορά τα έργα πραγματοποιούνται στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη, με αποτέλεσμα να τίθεται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα, Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηπη και Χαλάνδρη Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Τώρα, τελευταία σειρμή από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα είναι στις 9 και 6 και από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο από τα δυτικά της χώρας με έντονα φαινόμενα στην Αττική και πτώση θερμοκρασία, σύμφωνα με το μετρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα που μίλησε στο κανάλι 1.
3: Αύριο Τρίτη, λοιπόν, θα ξεκινήσει μια επιδείνωση από τα δυτικά. Στην ουσία, η επιδείνωση αυτή από τα δυτικά θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ. Κάποιες τοπικές βροχές μπόρεσε οι καταιγίδες. Έτσι, κατά την αυριανή ημέρα, λοιπόν, αυτές οι καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλώνονται στη δυτική χώρα και θα είναι τοπικά και ένα διαστήματα έντονες, κυρίως το Ιόνιο και τα Παράκτια, θα αρχίσουν να κινούνται σχετικά γρήγορα ανατολικά και μέχρι τις βραδινές ώρες θα έχουν επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τις απογευματινές έως και τις βραδινές ώρες κατά την αυριανή ημέρα, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα, κυρίως στα παράκτια τμήματα της νότιας Πελοποννήσου, στο Πύλιο, στις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, φυσικά και στην Αττική. Αύριο θα έχουμε ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, συνοδεία ισχυρών ανέμων, πιθανών χαλαζοπτώσεων, βροχές οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δε θερμοκρασία θα σημειώσει τόση και δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως έτσι την περιοχή.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά. Στους 90,4 στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση, Θοδωρής Παπαντονίου. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Στην άρχη συνταξία η Αθηνά Δαβαρία. Γιάννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Συνεχίζει ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στην σωστή συχνότητα στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, Σωτήριον έτος 2026. Πινέλια στα σπορ για την επόμενη μια μισή ώρα. Να αναλύσουμε όλα τα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου και είχαμε πολλά. Είναι αλήθεια, με επίκεντρο πάντα το ντέρμπι των Ιωνίων που έληξε με νικητή τον Ολυμπιακό, ο οποίος μείωσε τη διαφορά του από τον προπορευόμενο Παναθηναϊκό, και έχουμε μια συνθήκη η οποία είναι πιο λογική με βάση τη δυναμική των ομάδων, δηλαδή η μεγάλη του παλέποτε ΠΟΚ και ο ΠΑΟΚ να είναι κοντά στη βαθμολογία. Μάλιστα ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία με νίκη σήμερα επί της Καλαμάτας να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Με Δημήτρη Παπαδάκη αυτή την ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας 210-42-24-4-4-1-3 με τον παραδοσιακό τρόπο. Καλύτερη επικοινωνία μέσω Viber 6951-904-904.

0: Λοιπόν, λέγαμε και στο ξεκίνημα ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το οποίο το είχε απόλυτα ανάγκη, με το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είχε διαφορά 5 βαθμών, οπότε ενδεχόμενη νίκη του θα βύθιζε στην εσωστρέφεια σίγουρα τον Ολυμπιακό. Παρουσιάστηκε όμως πιο έτοιμος για αυτό το παιχνίδι και πήρε την νίκη, παρά το γεγονός ότι έπαιζε για περίπου μισή ώρα με παίκτη λιγότερο. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα της αριθμητικής του υπεροχής δεν κατάφερε να κάνει κάποια καλή ευκαιρία, κάποιες σέντρες οι οποίες δεν είχαν κανέναν αποδέκτη και η άμυνα του Ολυμπιακού έδειχνε με σχετική ευκολία. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, σε αυτό το διάστημα την πιο καλή στιγμή την είχε ο Ολυμπιακός, με την έννοια ότι ο Ζέλσο Μάρτινς βγήκε ουσιαστικά μόνος του, αμυντικούς να είναι από πίσω, είχε την ευκαιρία να κάνει και πάσα, αν δεν κάνω λάθος, δίπλα του ήταν ο Γιάρεμτσουκ, και όπως πάντα τσαπατσούλη στην τελική του προσπάθεια, έχασε αυτή την ευκαιρία. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος, δεν είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο, δυσκολευόταν ακόμα και να βγει από την περιοχή του, ειδικά στο διάστημα που ο Ολυμπιακός πίεζε πάρα πολύ ψηλά, και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο ούτε να οργανώσει το παιχνίδι του, ούτε να απειλήσει μπροστά με αποκομμένο τον Ανδρέα Τετέι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται πάλι πολύ κλισέ, μπορεί να το λέμε συνέχεια, μπορεί, αλλά ξέρεις, τέτοια παιχνίδια, ρε παιδάκι, με αυτό που μετράει πάντα πάρα πολύ μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ότι όταν μια ομάδα είναι έτοιμη πνευματικά, όταν μια ομάδα δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ να πάρει ένα ντέρμπι, όταν μια ομάδα μπαίνει με αυτό που λέμε το μαχαίρι στο στόμα, το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το τρίποντο.
0: Ναι,
1: και εγώ αυτό κρατάω χθες από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, χθες δεν είδαμε κανένα super wow ντέρμπι.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Έτσι. Και δεν το περιμέναμε τώρα και μετά από τέτοια διακοπή.
1: Ακριβώς, σωστό και αυτό.
0: Με τη σημασία που είχε το μάτς. Απλώς εγώ, έτσι όπως είδα το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο του προπονητή, αρχίζει έστω και αχνά σιγά σιγά να φαίνεται τι θέλει να κάνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο γήπεδο, και από την άλλη μεριά είδα μια ομάδα που δεν είχε ξεκάθαρο πλάνο, δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτό που βρήκε στο γήπεδο με την ανελαίτη πίεση του Ολυμπιακού.
1: Ψηλά πίεση,
0: ναι. Ο οποίος, όπως λες και εσύ, ήταν πιο προετοιμασμένος, και αυτό φάνηκε στις μονομαχίες οι οποίες κέρδιζε κατά κράτος ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, γιατί εντάξει, καλά τα πάθη, το πάθος, ξέρεις, το να παίξεις.
0: Αυτά δεν είναι
1: δυνατά.
2: Όμως είναι και το θέμα της τακτικής. Χθες για μένα το πιο βασικό που έκανε ο Ιμανόλ ήταν έβγαλε εκτός παιχνιδιού τον Ουναή. Και τι έκανε? Πάρα πολύ απλά, έπαιξε χωρίς εξάρι, και ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα τον έπαιζαν overplay. Μπάλα δεν πήγε ποτέ στον Ουναή. Τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού δεν είναι και πιο δημιουργική άση. Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Είχε και αυτό το πρόβλημα με τον
2: Κάγκουα.
0: Με τον Κάγκουα που πέρασε στους αλλαγές.
2: Και στο δεύτερο μέρος που πήγε, κοιτάξτε, φαίνεται και επηρεασμένο. Δεν ξέρω αν ήταν μυϊκό το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν ήταν μυϊκό.
0: Όχι,
1: μια ίωση.
2: Το θέμα είναι ότι χθες ο Παναθηναϊκός θύμισε τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ των τελευταίων 7-8 μηνών, δηλαδή μπάλα από τον Πένια να ψάχνει να βρει τον Τετέι. Ο Άμυρος Τετέι πόσο να τρέξει, τι να κάνει, τι να ράνει, προσπάθησε. Ο Τετέι, ο οποίος γίνεται να γυρίσει πίσω, αμυντικός γινόταν στην επίθεση. Οπότε εκεί πέρα, ξέρεις, ουσιαστικά δεν υπήρχε, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε.
0: Αποκομμένος.
2: Βάζουμε βέβαια, θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ότι σε αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, το ξέρουμε όλοι ότι.
0: Εντάξει, και η προετοιμασία, η ψυχολογική
2: προετοιμασία. Όλα τα υπόλοιπα είχαν κάνει καλή δουλειά του Μανώλη και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι, παιδάκι, ένα κομμάτι το οποίο στα προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αυτό φαινόταν και από τον κόσμο, ότι υπήρχε ένα παράπονο ότι η ομάδα δεν βγάζει ένταση, δεν βγάζει πάθος, δεν βγάζει όλα αυτά που χρειάζονται στοιχεία σε ένα τέτοιο ντέρμπι, ειδικά στο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης. Συμφωνώ μαζί σου, σαφώς και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει σε ένα παιχνίδι αν και μόνο έχεις μόνο αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι, σαφώς και χρειάζεται τεχνική. Και χθες ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος, έκανε κίνηση μάτς στον Νίστρουμ. Είχε δουλέψει πάρα πολύ στη διακοπή ο Αλκουαθίλ στο κομμάτι και αυτό. Αλλά...
2: Θυμάστε που σας τα έλεγα ότι γίνεται καλή δουλειά στο Ρέντι. Φάνηκε αυτό. Αλλά τώρα ναι, και στο θέμα του πάθους, ναι. Ο Ζώτα Σίλβα για ακόμα ένα μάτς δείχνει ότι πλέον γουστάρει και παίζει μπάλα. Θυμίζει τον Ζώτα Σίλβα πριν πάει στην Αγγλία. Yeah. Δηλαδή θυμίζει τον παίκτη που ανάγκασε τους Άγγλους την Νότιχαμ Φόρεστ να τον αποκτήσει. Απ' την άλλη πλευρά, Πουέρτα χθες έκανε ένα καταπληκτικό μάτς. Δηλαδή, ξέρεις, στην αρχή λέω, βάζει τον Πουέρτα τώρα ο Ιμανόλ. Το
0: έκπληξη.
2: Παιδί έρχεται από υπερατλαντικό ταξίδι. Και όμως και το πιο εντυπωσιακό ποιο είναι ότι όσο περνούσε η ώρα, ο Πουέρτα γινόταν και καλύτερος. Μετά, ένας καταπληκτικός Τάκης Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα, νομίζω ότι συνέθεσαν αυτό το δίδυμο των στόπερ που εντάξει, το θέλει κάθε ομάδα. Ειδικά ο Ρέτσος χθες έκανε το παιχνίδι τη ζωή του, δεν ξέρω αν κατά μαγικό τρόπο, ξέρεις, κάποιο υπερφυσικό τρόπο, Παρασκευάς Άτζας που ήταν ο πρωταγωνιστής σε εκείνη τη φάση με τον Κυριάκο, ήταν ο πρωταγωνιστής και του κορεού της θύρας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα και με την εθνική ομάδα και δείχνει ότι είναι σε τρομερή
0: κατάσταση. Δείχνει ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση
2: και επιθετικά. Και κυρίως είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι κάποιος, δεν ξέρω ποιος ήταν ο προπονητής, τον κάνει. Θα του δώσει, ξέρεις, και έναν άλλο ρόλο ενδεχομένως και αμυντικού χαφ στον Ολυμπιακό.
1: Το λέει συνέχεια.
2: Το λέω συνέχεια. Ναι, μου έχει κάτσει ρε παιδί.
1: Δεν το είχα σκεφτεί, το συζήτησαμε την άλλη φορά. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ναι, μου κάνει κλικ.
0: Αμυντικό χαφ.
1: Τι νοείς, από
0: Ολυμπιακό. Και δεν το έχει καταλάβει κανένας.
1: Από Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Α, από άλλη
0: ομάδα. Για την εθνική ομάδα.
1: Οκ. Αμυντικό.
0: Κουλιαράκης. Δηλαδή το Ρώμα Ίντερ που είδα την περασμένη εβδομάδα έπαιζε αμυντικό χαφ. Ακριβώς μπροστά από τους δύο κεντρικούς
2: αμυντικούς. Ξέρουν πάρα πολύ αυτά.
1: Δεν είναι παιδί. Πλέον τα στόπερ, ναι. Και, δεν είναι τα
0: και το κάνει ο Γκασπερίνη, δεν το κάνει κάποιος τυχαίος.
2: Λοιπόν, μετά ο Ολυμπιακός χθες έδειξε ότι στο πρόσωπο του Ορτέγκα έχει βρει τον άξιο αντικαταστάτη του Τζολάκη. Βέβαια, θα πρέπει να δουλέψει πολύ ο Πόποβιτς, γιατί ο Ορτέγκα έχει πλέον.
0: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος, είναι πιο μεγάλος.
2: Αλλά είναι πιο μεγάλος. Δηλαδή, θα πρέπει να ψάξει να βρει τον νέο Τζολάκη Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως. Αλλά χθες μια φάση χρειάστηκε στο 64, σε εκείνη τη σουτάρα του Σαλάχ Εντίν, που είναι και η μοναδική, παιδιά, κλασική ευκαιρία που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι σαν τα κουνάκια που κάνει στο πρώτο ημίχρονο ο Τετέ. Όχι ότι ο Ολυμπιακός είχε τις κλασικές ευκαιρίες, αλλά πώς για να το κάνουμε εκεί πέρα, στην πίεση, στις κόντρες, δύο-τρεις φορές που μπερδεύτηκαν. Είναι αυτή η φάση στην οποία ο Φορτούνης δεν μπορεί ούτε να πασάρει.
0: Και που την πετάει πλάγιο, εντάξει, ναι, που κλέβουν από την πίεση. Και...
2: Ήταν Ολυμπιακός, έπαιξε καλά.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι κρατάει πολλά πράγματα από χθες ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι και αυτό ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα, έπαιζε με 11 παίχτες, έπαιζε με ένα παίχτη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Δεν έβγαλε ποτέ αντίδραση.
2: Και έπαιζε και με δύο,
1: ναι. Λοιπόν, δεν έβγαλε ποτέ αντίδραση. Και αυτό γιατί βγάζει τρομερή ενέργεια ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν παντού. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος περιμέναμε να μπλοκάρει σε αυτή το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι αυτό διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός απλώς γέμιζε την περιοχή με παίχτες και γινόντουσαν σέντρες.
1: Ήταν πολύ προβλέψιμος.
0: Δεν είχε.
2: Σου είπα, ο Παναθηναϊκός μου θύμισε
1: και δεν έκανε μισή ευκαιρία.
2: Τον Ολυμπιακό των τελευταίων 7 μηνών. Και εδώ πέρα θα δώσω μείον πιστώσω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος για ακόμη μια φορά κατάφερε με τον δικό του τρόπο να προκαλέσει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα με την αλλαγή προπονητή σε μια περίοδο που λίγοι το περίμεναν ή θα το έκαναν, γιατί είχε προηγηθεί και μια συμφωνία ξανά ανάμεσα στον Μεντιλίπαρ που είναι ο προπονητής για τον Ολυμπιακό, δεν είναι απλά ένας προπονητής. Έδειξαν όλα αυτά ότι ξέρεις, φτιάχνουν ξανά το προφίλ της ομάδας. Το τι θα δούμε στη συνέχεια δεν το γνωρίζω, όμως τα χθεσινά δείγματα όπως έγραφα αργά χθες το βράδυ, νωρίς μετά τα μεσάνυχτα, ότι είδαμε στιγμές από τα προσεχώς του Ολυμπιακού.
0: Ναι. φάνηκε τουλάχιστον για πρώτη φορά, ξέρεις, φάνηκε για πρώτη φορά τι θέλει να παίξει ο Ιμανουέλ Αγαθού. Τα πρώτα παιχνίδια ήταν τελώς αναγνωριστικά.
2: Και η πίεση του Ολυμπιακού δεν είναι αυτό το pressing που βλέπαμε και την εποχή του Μεντιλίπαρ. Δηλαδή δεν κάνει πίεση για να φύγει άμεσα. Άμα του βγει η κόντρα, εντάξει. Αλλά διαφορετικά γίνεται η ανάκτηση της μπάλας. Και αρχίζει μετά με υπομονή να ξαναδημιουργεί ο Ολυμπιακός.
0: Ή από τα άκρα, ή από τον άξονα.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: προσπάθησε να επιτεθεί με όλους τους τρόπους.
2: Ποικιλοτρόπος. Τώρα δεν ξέρω τι θα γινόταν και πώς θα κυλούσε το μάτς αν ο Ολυμπιακός δεν έμεινε με 10 παίκτες. Αν δεν γινόταν αυτή η φάση με τον Σάλια Κοπής, δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του.
0: Κουταμάρα.
1: Α, δεν είναι αυτό, έφαγε και μέσα σε πόσα λεπτά έφαγε δύο
0: κίτρινες. Σε δύο λεπτά.
1: Έφαγε δύο απανοτές κίτρινες. Εντάξει, και δεν είναι κανένας άπειρος ο Σάνιγκ.
2: Ακριβώς. Δηλαδή η δεύτερη κίτρινη είναι ανεπίτρεπτη, ρε παιδάκι μου, για έναν παίκτη που.
0: Και σε μια φάση τώρα, ρε παιδί μου, που δεν είναι. Δηλαδή, στο κέντρο είναι.
1: Και στη γραμμή πάνω είναι.
2: Πάνω στη γραμμή. Δηλαδή το πιθανότερο ήταν ο όμως επόμενο θα τον
0: οικοδεκτό.
2: Εύκολα. Τη στιγμή μάλιστα που είναι τρεις παίκτες για να κάνει αλλαγές, για να φρεσκάρει την ομάδα.
0: Και θα βγαίνει και ο Σάλιακας, γιατί προθερμένο ήταν ο Κρίστενσεν. Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Πέντερσεν.
0: Ο Πέντερσεν.
2: Θα φορεί τη Μαρσέγγι. Δηλαδή θέλει να. Λογικό είναι να θέλει να μοιράσει χρόνο συμμετοχή σου η Μανόλ Αλγουαθίλ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή νίκη έτσι όπως ήρθε νομίζω ότι μετρά διπλά και τριπλά και τετραπλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα εντάξει, καλό πρόγραμμα, έχει πανετολικό, λέω τα ελληνικά παιχνίδια, ναι. Τα διάμεσα βέβαια έχει και τα ευρωπαϊκά, έχει τον πανετολικό, έχει την Καλαμάτα, έχει την Κηφισιά, τελευταίο δύσκολο μάτς 8 Νοέμβρη αλλά στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ, για να έρθει μετά πάλι διακοπή από τις 8 μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που πάλι κάποια πράγματα θα μπορεί να δουλέψει ο Ιμανόλ. Αλλά ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι χθες κατάφερε το μείον 5 να το κάνει μείον 2
0: είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία του πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα που νομίζω έτσι θα πάει και φέτος. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς να ανοίξουν πάλι διαφορές. Το ότι πάτησε ο Ολυμπιακός λόγω ειδικών συνθήκων. Από εδώ και πέρα, έτσι χεράκι θα πηγαίνουν οι τέσσερις. Μην ξεχνάμε, δεν ακριβώς τέσσερις, γιατί αν δούμε τη βαθμολογία, στο μείον 3 ας πούμε από τον Ολυμπιακό. Είναι ο Άρης και ο Όφη που έχουν από 10 βαθμούς. Ναι, δεν κλειστεί η βαθμολογία. Πάρα πολύ κλειστεί η βαθμολογία.
0: Ναι, είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, Λουκά, ότι νομίζω ότι με την νίκη του Ολυμπιακού υπάρχει και μια λογική στη βαθμολογία. Με
2: ναι,
0: την έννοια
2: τώρα
0: ότι
2: ναι.
0: Έτσι περιμέναμε να εξελιχθεί το πρωτάθλημα, να είναι κλειστό. Και τον ΠΑΟΚ να έχει την ευκαιρία να πιάσει κορυφή σήμερα στο παιχνίδι.
2: Τώρα είναι νωρίς, είναι το μάτς 6 ώρα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει το μάτς του Πανιωνίου. Δημήτρη, αν μπορούμε να βάλουμε δύο σπορ, να δούμε, παίζει ο Πανιώνιος, ο οποίος. Με τον ΠΑΟΚ Β' άλλο ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα για την Super League 2 που είναι ακόμα καλύτερο από το περσινό, γιατί τώρα. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει μια σημαντική διαφορά νωρίς ακόμα, αλλά όπως και να το κάνεις, Μαρκό είναι στους 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12 και η τρίτη ΑΕΛ είναι στους 11 βαθμούς, όπως και ο Πανιώνιος βέβαια που έχει παιχνίδι λιγότερο.
2: Στο 0-0 είναι στο 4ο λεπτό, να πω απλώς για αυτό το παιχνίδι. Τα έσοδα της αναμέτρησης, το Πανιώνιος ΠΑΟ, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην οικογένεια του Νόνι Λίμα. Που περνάει μια πολύ μεγάλη
1: περιπέτεια
2: με τον σοβαρό τραυματισμό του Κώστα Λίμα, του γιου του
1: Σε τροχαίο.
2: Είναι παιδιά.
1: Είναι αυτό που λέμε, παιδί μου, δεν ξέρει τι ξημερώνει.
2: Σε αυτό να πω, πριν από λίγη ώρα υπήρξε ενημέρωση και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστριών ότι αγοράζει και ο ΨΑΠ μέρος των εισιτηρίων και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή μπορεί να μην έχει, ξέρω εγώ, 7.000 κόσμο, αλλά θα πουληθούν περισσότερα εισιτήρια και από ανθρώπους που δεν θα πάνε σήμερα, που δεν έχουν πάει σήμερα στο γήπεδο, για την ενίσχυση του Κώστα Λίμα. Το λέω αυτό γιατί είναι εξίσου σημαντικό θέμα.
0: Εννοείται.
2: Με οτιδήποτε άλλο αγωνιστικό συμβαίνει αυτές τις ημέρες εδώ στην χώρα μας. Απλώς ντέρμπι χωρίς απόνερα δεν μπορεί να μην υπάρξει. Θα πούμε βέβαια για τα διαιτητικά, αλλά έχει προκύψει ένα θέμα για μένα από το πουθενά που το δημιουργεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έκανε σήμερα το πρωί, όπως συνηθίζουν πάντα να κάνουν προπονητές, ποδοσφαιριστές, μία ανάρτηση στα social media, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Λοιπόν, μία φωτογραφία είναι το εντυπωσιακό κορεό το οποίο.
0: Και η κλασική φωτογραφία.
2: Και η φωτογραφία με τη φάση με εκεί πέρα Παρασκευά Σάντζα, Σωτήρης Κυριάκος. Την ιστορία τη φάση την έχω βάλει και εγώ στο κανάλι 1 και με το βίντεο και με το τι δήλωσε λίγο μετά ο πέρσι, μάλλον το 2018, συγγνώμη, ο ίδιος ο Παρασκευά Σάντζα για εκείνη τη φάση. Να πω βέβαια ότι. Από τον επίσημο λογαριασμό του Ιμανόλ Αλγουαδίλ κατέβηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά θεωρώ ότι ανέβηκε γιατί ο άνθρωπος μέσα σε ένα μήνα δεν μπορεί να γνωρίζει ελληνικά. Δεν μπορεί να ξέρει λοιπόν να ξέρει, τι έγραφε
3: και το συγκεκριμένο, και γίνει,
2: το συγκεκριμένο εντάξει, πάνω.
1: Και το διαβάσω τη θέση πάει Παναθηναϊκός.
2: Λοιπόν, ναι, διάβασε.
1: Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος τι έχει γράψει ο επίσημος Παναθηναϊκός. Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το απαδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται μέσα εισαγωγικά και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική.
2: Λοιπόν, πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να καταλάβει για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να βγάλει αυτή την ανακοίνωση για έναν άνθρωπο ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γνωρίζει ελληνικά, δεν μπορεί να γνωρίζει τι γράφει, τι έγραφε το πανό μπροστά από το πέταλο της θύρας 7. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μπορεί να το γνωρίζει. Δηλαδή, αν στο παιχνίδι που είχε αναρτηθεί στο Ολυμπιακό στάδιο και είχε αναρτηθεί ένα πανό σε παιχνίδι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ναι. Και έγραφε: παίζουμε μπάλα με τον γάφρο τα κεφάλια. Υπάρχει αυτό το πανό. Μην θυμηθούμε τα άλλα τα πανό τα οποία έχουμε δει κατά καιρούς να ανεβαίνουν στα γήπεδα του Παναθηναϊκού. Τιμή και δόξα στους σιρωρούς που έκλεισαν τις πόρτες και έχουμε νεκρούς. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα.
2: Έχουν αναρτηθεί. Ναι. Αυτά τα πανώ. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να κάνει μαθήματα ηθικής ο Παναθηναϊκός μετά από αυτό το μάτς για έναν προπονητή ο οποίος δεν γνωρίζει τα ελληνικά. Ανέβηκε μια φωτογραφία την οποία προφανώς την κατέβασε πριν από λίγη ώρα μετά από την συγκεκριμένη τοποθέτηση. Εγώ θεωρώ πραγματικά είναι σαν να πετάει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή σήμερα την μπάλα, γιατί τώρα έχουμε απαντήσεις. Απάντησε και ο Κώστας Καραπαπάς άμεσα στην συγκεκριμένη ανάρτηση της, μάλλον θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι επίσημη διαρροή. Με ανάρτησή του γράφω Κώστας Καραπαπάς, ήρθε λοιπόν η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς ποτέ δεν θα αντικαθιστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες. Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί. Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα. Και υπάρχει και άλλη μια απάντηση του Ολυμπιακού, πιο περιπεκτική, με αυτό το κουφό το οποίο έγινε χθες στο flash interview του Νίστρουπ στην Κοσμοτέ TV, όπου τώρα παιδιά αυτό είναι ασχολίαστο για μένα.
0: Δεν
2: μεταφραστή. Εντάξει, Αλέξανδρος ο Τρίγκας, συνάδελφος είναι.
0: Ο Αλέξανδρος Τρίγκας.
2: Της Κηφισιάς, υπάρχει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ο Αλέξανδρος. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μπερδεύτηκε ή εκτό.
1: Δεν μπερδεύτηκε. Να μπερδεύτηκε αποκλείεται.
2: Εντάξει,
1: γιατί είναι και αγγλικά.
2: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, ίσως να ήθελε να προστατέψει λίγο, γιατί διαφορετικά τα είπε ο Νίστρουμ, διαφορετικά τα είπε.
0: Μα είναι αγγλικά. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν είναι ουγγαντέζικα.
1: Δεν ξέρω, ίσως να εκτέθηκε ο ίδιος.
0: Ποιος θα το καταλάβει.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να καταλάβει. Αν δεν μας πει ο ίδιος.
0: Και είναι και πεντακάθαρα τα αγγλικά του.
2: Δηλαδή να προστατεύσει τον Νίστρουμ. Έναν βορειοευρωπαίο προπονητή, ο οποίος είπε αυτό το οποίο είδαμε όλοι. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρη, αν θες, ανάλυση αγώνα από αυτό το οποίο έχει κάνει ο Νίστρουμ, δεν υπάρχει. Ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Δεν θέλει να πει ο άνθρωπος ότι ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, είπε η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, κάναμε λάθη το ένα το άλλο και έδεσε ο Ολυμπιακός.
1: Ήταν, εντάξει, είπε και ήταν ανώτερος Ολυμπιακός, ναι. Έτσι, είπε ότι δικαίως και ένας Ολυμπιακός. Τώρα, ναι.
0: Τα καλύτερη δεν... ομάδα στο γήπεδο.
2: Εντάξει, ναι. Αυτό, ναι.
1: Ναι. Καλά, είπε ότι ό,τι είδαμε όλοι.
2: Αφού,
1: η αλήθεια είναι αυτή. Απλά τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε.
0: Δεν είπε κάτι τρελό, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς
2: σκέφτηκε. Τώρα δεν ξέρω πώς και γιατί. Νομίζω ότι μόνο ο ίδιος ο Αλέξανδρος θα μπορέσει να το διευκρινίσει αυτό το.
0: Ότι δεν το έχει μπερδέψει, τώρα δεν υπάρχει θέμα. Συμφωνώ με τον Βαγγέλη, δεν γίνεται να το μπερδέψει τώρα. Δεν είναι σοβαρός άνθρωπος.
2: Δεν είναι. Να το πάρει να το μαθανικό πήγαινε και πέσει.
0: Όχι, μπορεί να του ήρθε εκείνη την ώρα.
2: Τι να κάνει τι.
0: Δεν ξέρω πώς το είδε στο κεφάλι του, τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω. Ίσως να κόλλησε γιατί δεν νομίζω ότι έχει την εμπειρία κιόλας. Τι να σου πω στις μεταφράσεις και αυτά. Okay, ναι, έχει αυτό... σαν δημοσιογράφος τώρα να μπει στη διαδικασία, σαν μεταφραστής, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Και περίεργο πώς δεν πήγε ο.
1: Ένα κυριούλης, ναι. Ένας...
0: Ο γνωστός. Πώς το λένε. Κόλλησα τώρα.
1: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ένα μεγάλο ηλικία.
2: Είναι Ελληνοπορτογάλος.
0: Ναι, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί...
2: Υπάρχει, μήπως.
0: Ναι, ρε, υπάρχει. Με τις στενογραφίες του και τα. Ναι.
2: Αυτός... Μήπως έχει αλλάξει όλος ο μηχανισμός
0: πλέον. Α, δεν ξέρω. Χθες δεν το είδα.
2: Με την αλλαγή και του διευθυντή επικοινωνία δεν είχε αναλάβει ο Κώστας Μανολιουδάκης πλέον. Ποιος και αυτός. Εντάξει, έχει φέρει τους δικούς του ανθρώπους.
1: Να δώσουμε και εικόνα στον κόσμο τι ακριβώς είπε ο Νίστρουμ και τι ακριβώς μετέφρασε. Λοιπόν, είπε ο Νίστρουμ, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά σε λεπτομέρειες, υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, η μετάφραση. Νομίζω ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα, είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11, είτε για 11 εναντίον 10. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε να. Και την πίεση που υπήρχε, μπλα μπλα μπλα.
0: Δηλαδή,
1: μιλάει.
0: Και πώς το ήρθαν εκείνη την ώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί να πει ότι είναι μαγνητοσκοπημένο, ότι τον άφησε πριν και κάτσε και σκέφτηκε τι θα του πει. Πώς
2: το
0: ήρθαν όλα αυτά εκείνη την ώρα.
2: Το εντυπωσιακό
0: πιο. Βαρόνος Μιχάουζεν.
2: Ότι είχαμε ήδη μαζευτεί αρκετοί στη συνέντευξη τύπου. Ήταν μοιρασμένοι άλλοι στη μεικτή ζώνη για τι Λοσπέκτο. Εγώ συνήθω πηγαίνω στου προπονητέ.
1: Πάντα ρε παιδά μου είχε το όνειρο να ήταν προπονητή και ήθελε να κάνει δηλώσει το τέλο ενό αγώνα.
2: Και διαβάζω την ανάρτηση ενό συναδέλφου. Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει και ο προπονητής μας στην κοσμάρα του. Δεν ξέρω αν την είχε ακούσει, αλλά δεν την είχε ακούσει τη συνέντευξη. Θα είχε διαβάσει.
0: Έχεις δίκιο, ναι, και εγώ τότε το διάβασα και μετά είδα τη συνέντευξη.
2: Και
0: λοιπόν, τι έχει πει,
2: και μπαίνει ακριβώς από κάτω ο Στέφανος Αβραμίδης, ο οποίος ήταν στο pre-game και στο post-game, και γράφει λέει, και, ότι έγινε λάθος στη μετάφραση. Τέλος πάντων, τα αφήνω εκεί. Έρχεται, γίνεται η συνέντευξη τύπου, τελειώνοντας το match. Φεύγω. Στα, ναι. Έξω από τα. Και είσαι και χαιρετισμού, α πω για ποιο. Έξω από το. Στο πάρκινγκ των επισήμων, στο χωμάτι. Ναι, έξω ναι. Από τα επίσημα. Είναι μια ωραία παρέα και πάω να χαιρετήσω. Καταρχά, ναι. Τον αδερφικό μου φίλο, τον Στέφανα Βραμέλη, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια. Στο Μάτζικ, ο Δημήτρη Σπηλιόπουλο. Και ο Γιάννη Κεφωνίδη, από τον οποίο είσαι πολλά χαιρετίσματα. Ξέχασα να σου πω. Λοιπόν. και λέω στον Στέφανο, λέω ο κυριουλή. Συμπαθητικός, όχι μου λέει, ήταν ο Αλέξανδρος Τρίγκας και μετά φτάνοντας μετά σπίτι άρχισα και είδα που ανέβαινε στα social media γιατί ήμασταν στην ένδειξη που δεν είχα την
0: ναι,
2: εικόνα.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ σου λέω δεν είχα δει το...
2: Δηλαδή όλοι όσοι εκείνη τη στιγμή και λοιπόν καταλάβω και οι συνάδελφοι οι οποίοι εντάξει, φαντάζομαι που μαθητευόμενοι δημοσιογράφοι αυτοί που τα, δεν άκουγαν δηλαδή.
0: Εκτός αν δεν ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση εκείνη την ώρα, τι να σου πω.
2: Όχι, ενώ και πήρα να... Τη μετάφραση μπορείς να έχουν καταλάβει
0: ναι,
2: τι ακριβώς γίνεται.
0: Τι ξέρω, πραγματικά πολύ μπερδεμένη ιστορία.
2: Λοιπόν, είναι το πιο κουφό πράγμα ναι, το κουφό. Οποίο έχει συμβεί σε ντέρμπι αιώνιων, χαμένη στη μετάφραση, κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μεταφραστής, αυτός που λέγαμε πριν, έτσι, του Παναθηναϊκού, είναι ο Μιγγέλ Καπουάνο.
0: Ο Καπουάνο, πράγμα.
1: Χρόνια, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει φύγει.
2: Και είναι καταπληκτικός.
0: Είναι στενογράφος. Δηλαδή, αυτός κάνει ακριβή μεταγραφή.
2: Όμως, εγώ οφείλω να πω το εξής. Επειδή είμαστε σε μια...
0: Μετάφραση.
2: Είμαστε σε μια χώρα, έτσι, Δημήτρη, μισό λεπτό και πάμε αμέσως στη διαφήμιση της ανθρωποφαγίας, εντάξει. Καλή ώρα ο Παναθηναϊκός. Παίρνει τώρα να στοχοποιήσει γιατί αύριο μεθαύριο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν φύγει ένα μπουκάλι και χτυπήσει τον Ιμανόλ, θα ψάχνουμε τον ανεγκέφαλο και όχι τον τύπο που αποφάσισε να βγάλει σήμερα ναι. Ανακοίνωση για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει ελληνικά. Και ο οποίος προ τιμή του κατέβασε κιόλας την ανάγκη πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Να πω για τον Αλέξανδρο Τρίγκα ότι είναι
1: ένα καταπληκτικό. Όπου ένα γκολ. Συγγνώμη, παιδιά, μου βγήκε, αλλά έτσι όπως είδα τη φάση, τρομερό γκολ.
2: Χατζησταυρός.
1: Χατζησταυρός.
3: Χατζησταυρός.
2: Χατζησταυρός. Παιδιά, είστε σίγουροι.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Του
2: Χατζησταυρός.
1: Λοιπόν,
2: του Πασεραϊκό, ναι.
1: Άμα δείξει πάλι τη
0: φοβερό γκολ.
2: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, δεν πρέπει πραγματικά τουλάχιστον την πλευρά μας.
1: Εδώ κοίτα, καλά, βάλε μια παύση. Κοίτα, εδώ κοίτα. Κοίτα μια γκολάρα. Πραγματικά και πάει στα. Γεια σου.
2: Δημήτρη Παλάκη, δες το, θα το κάνεις στο φιλικό με τους βετεράνους.
1: Καλά, εσύ θα το
3: κάνεις.
1: Θα σου πήγει το πόδι, εσένα.
2: Κοίταξε, αυτό με το κουντουπιέ είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή,
1: κάνει ωραίο κοντρόλ με το γόνατο.
0: Αλλά ξέρεις, μπορεί να πάει και έξω από το γήπεδο.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Να πάει σωστά το
1: σώμα. Αυτό,
2: τι έλεγα, με διακόψατε με τα γκολ, δεν χρειάζεται τώρα να. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει ο ίδιος να εξηγήσει τι έγινε. Αν του είχαν πει ότι φρόντισε να τα στρογγυλέψει, λάθος του είπανε. Αν το έκανε από μόνος του, είναι δικό του λάθος. Φαντάζομαι θα κάνει κάποια ανάρτηση και θα ζητήσει συγγνώμη, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε διαφημίσεις για να έρθουμε να ακούσουμε και τον Τάκη Ρέτσο που ήταν ο παίκτης του αγώνα. Να ακούσουμε και τι είπε στα αποδυτήρια μέσω βιντεοκλήσης.
0: Πρώτο γκολ που βάζει σε ντέρμπι στη ζωή του.
2: Ναι. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Έχουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και έχουμε εδώ στον Πειραιά. Εκτός από την νίκη του Ολυμπιακού και αλλαγή ξανά τεχνικής ηγεσίας στον Εθνικό Πειραιά.
0: Ξανά μανά.
2: Πάω από την αρχή.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979 με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Smoke, it ain't no

0: Δεν έχουμε τόσους τρόπους επικοινωνίας. Ποιοι είπε, Θάνος και ο Γιώργος είναι ο Γιώργος μόνος
1: του. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Θάνος ήταν, ο Γιώργος
0: είναι σε πλέον στην γραμματιακή υποστήριξη 210-42-24-4-43-46. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Μήνυμα στο 695-1904-904 στο Viber. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Το πρωινό του Μιχάλη μας έστειλε και εμάς. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σαν το γάβρο στο τηγάνι, άλλο ψάρι δεν το φτάνει. Ο Μιχάλης είναι Ολυμπιακός, εντάξει, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ναι, ότι και αν είναι λίγο ξυδάκι.
1: Ξυδάτος, γάβρος, μια χαρά είναι.
0: Δημήτρης Μορφέσης, αλλαγή και στην ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης, ο οποίος διαλέγει και τις μουσικές. Μιχάλης Καζαφάς, Βαγγέλης Κατσικοστατής, Λουκάς Ιωφανόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, παρέα μέχρι τις 4, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, βάζοντας τις δικές μας πινελιές στα σπόρ, εδώ στη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη βιντεοκλήση του Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, μιλώντας με τον Τάκη Ρέτσο και μεταφέροντας έτσι τα συγχαρητήριά του σε όλη την ομάδα, στην οποία είπε ότι τσακίσατε τους πάντες, ακόμα και τους διαιτητές, γιατί υπάρχει κουβέντα για τη διαιτησία, στην οποία θα αναφερθούμε σε λίγο.
2: Μινατά.
3: Έλα, μπορώ.
2: Έλα. Έλα. Έλα.
3: Έλα.
2: Έλα.
3: Έλα.
4: Τα γύρνα έτσι πάνω.
5: Μπράβο Ρέτσο, συγχαρητήρια. Σου αξίζει και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους.
6: This is Olympiacos, says the president, and good job to everybody.
7: Good job.
5: We start to go all the way now.
6: And we start to go all the way for Adidas Champions, and we go, and bonus, guys, and bonus.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Τάκι Ρέτσο και αμέσως μετά ερχόμαστε και για να ανοίξουμε και λιγάκι, όχι πάρα πολύ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε περισσότερο στην διαιτησία χθες του Ερνάντες Ερνάντες.
1: Είναι βασικά το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, δεν ξανασκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Βασικά, καμία από τις Big Four ήταν το πρώτο μου. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγουμένη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Θέλαμε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε με διαφορά. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον πρόεδρο μας που ήταν η άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από εμάς εδώ πέρα που φτάσουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να κάνω να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
0: Αν δεν υπήρχε αυτή η φάση που προηγήθηκε της αποβολής του Σάλιακα, τον Αντίνο να τραβά, να ρίχνει, να αποθεί τον Πουέρτα στον αγωνιστικό χώρο που είναι κίτρινη κάρτα και θα ήταν η δεύτερη και θα ήταν η αποβολή, νομίζω θα ήταν αψυγάδια στη διαιτησία των Ισπανών και βάζω και τους βαρίστες μέσα και τους βοηθούς, αλλά μη δίνοντας την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αντίνο, σωστά απέβαλε τον Σάλιακα, αλλά και πέρα θα μπορούσε δικαιολογημένο Ολυμπιακός να αρχίσει να διαμαρτύρεται και να λέει ότι αν είχε γίνει αυτό, αν δεν είχε βγει σε περίπτωση ισοπαλίας, εντάξει, ότι
2: εντάξει, παιδί μου, είναι αυτά τα ανθρώπινα λάθη που μπορεί να κάνει ένας διαιτητής. Τώρα
0: δεν ξέρω τώρα τι είπε ο Ερνάντες για ποιο λόγο. Ίσως να θεώρησε ότι το χαλάσει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι. Αλλά ναι. Καλά, του Σάλιακα μετά. Εντάξει, δεν μπορούσε εκεί πέρα να μην δείξει την κίτρινη κάρτα. Προσπαθώ, ξέρεις, να βρω μια δικαιολογία γιατί τον θεωρώ πραγματικά έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους προπονητές, διαιτητές και δεν νομίζω ότι είχε στο μυαλό του ούτε να ευνοήσει τον έναν, ούτε να δικήσει τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αναφορά προς το παρόν για τη διαιτησία στο χθεσινό.
2: Σε μια αγωνιστική που είχαμε 6 νίκες γηπεδούχων. Να
0: πω το εξής, Μιχάλη μου, συγγνώμη, ότι για μένα η στιγμή του μάτς είναι όταν μπαίνει. Καταρχάς ήρθε οδηγώντας ο ίδιος του Λαραμπή. Ήρθε ο ίδιος, κατέβηκε. Η πατερίτσα μπήκε στο γήπεδο, αποθεώθηκε. Στο τέλος ξαναπήγε. Συνεχάρι τους συμπαίκτες του, πανηγύρισε μπροστά το πέταλο της 7. Ξέρεις πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι εμφανίστηκε στο γήπεδο ο Ελαραμπή πριν την έναρξη του μάτς? Παιδιά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ο Ελκαμπή. Εντάξει, σε διόρθωσα πριν δεν το κατάλαβες.
0: Ναι, Ελαραμπή. Λοιπόν, ο Ελκαμπή. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί πέρα που ήταν ήδη έτοιμο να πάρει φωτιά το Καραϊσκάκη, του δώσε μία και έδωσε, ξέρεις, το ένασμα να είναι το γήπεδο τρελαμένο και με τα δεσιμπέλ στο κόκκινο.
2: Και χωρίς γύψο πλέον,
0: Νομίζω ότι φοράει έναν ειδικό νάρθηκα.
2: Δεν φάνηκε στο παντελόνι του.
0: Φοράει έναν ειδικό νάρθηκα.
2: Πρέπει να είναι πολύ λεπτός, γιατί ξέρεις.
3: Ναι, και εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Σίγουρα
2: δεν φαινόταν.
0: Δεν μπορεί το πόδι, σπασμένο πόδι να είναι χωρίς τίποτα. Δεν μπορεί, είναι φύση αδύνατο.
2: Τόσο γρήγορα.
0: Τόσο γρήγορα. Εντάξει, μιλάμε τώρα πόσο.
2: Ένα και κάτι είναι.
0: Ένα μισή μήνα. Η αλήθεια ποια είναι ότι ανάλογα πώς αντιδράσει ο οργανισμός του, κυρίως στην πούλωση του κατάγματος. Ναι. Δεν μου φαίνεται παράξενο.
2: Και κανένα μήνα.
0: Να επιστρέψει λίγο νωρίτερα. Ναι. Αλλά επειδή γνωρίζω τον Χρήστο Θεό και επειδή αυτός ο τραυματισμός δεν είναι μια μυϊκή φλάση. Ναι. Είναι σπάσιμο, είναι κάταγμα και μάλιστα στην κνήμη. Νομίζω ότι περισσότερο ίσως αν είναι έτοιμος, ας πούμε, τον Απρίλιο να του πει πάμε για την προετοιμασία παρά να τον βάλουν νωρίτερα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω. Όλα αυτά βέβαια θεωρητικά, περιμένουμε βέβαια τα νεότερα ιατρικά από πλευράς των ανθρώπων του Ιατρικού Επιτελείου του Ολυμπιακού, κυρίως του επιστήμονα, του Χρήστου Θεού. Αυτά για τον ντέρμπι προς το παρόν.

0: Δηλαδή, ναι, έχει κάνει παίκτες στο ψηλό παιχνίδι.
1: Βλέπουν ποιο είναι το δυνατό του όπλο και το εκμεταλλεύονται.
0: Ένα μάτς το οποίο με δυσκολία θα το κερδίζει η ΑΕΚ, τελικά το κερδίζει 3-0 ακριβώς από αυτή την ικανότητα που έχουν οι παίκτες της. Και φυσικά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, μεγάλη νίκη για το Γυραιό στην επιστροφή του στο Καφτανζόγλιο. Άρης Βόλος 3-2, ο Άρης συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά.
1: Το φοβερό ξέρεις ποιο είναι, δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι αυτό. Ο Άρης είναι εκπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να κερδίζει και με 4-0 και 5-0. Ναι. Δηλαδή, και ξαφνικά το κάνει χιτσκοκικό. Δηλαδή μείωσε 3-2 στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι,
1: στο τσακ δεν κατάφερε ο Βόλος να πάρει τουλάχιστον βαθμό ισοπαλία.
0: Και σήμερα στις 6 το απόγευμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για να κλείσει η έκτη αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League. Ναι. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ατρόμητο, όχι Ατρόμητο ΣΑΕΚ.
1: Όχι, Λεβαδιακός Βόλος είναι.
0: Ατρόμητο ΣΑΕΚ δεν έχει οριστεί ακόμα. Λεβαδιακός Βόλος το Σάββατο. Την Κυριακή Καλαμάτα Όφη στις 4, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός.
1: Τι κουλό είναι και αυτό, ρε. Ένα παιχνίδι το Σάββατο και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε την Κυριακή.
0: Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ στις 5:30, στις 8 Κηφισιά Άρης και Ντέρμπι Θεσσαλονίκης από τα παλιά σε 9 το βράδυ στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ηρακλής.
1: Ναι. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 14, 13 έχει ο Ολυμπιακός, 12 ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο που αν ο ΠΑΟΚ σήμερα καταφέρει και πάρει το τρίποντο, καταλαβαίνετε ότι σκαρφαλώνει στην κορυφή και θα μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έχει 10, ο Όφη επίσης 10, 9 έχει ο Ηρακλής ο Πανετολικός, 8 η Κηφισιά, 5 ο Αστέρας Τρίπολης, 4 η Καλαμάτα με ένα μάτς λιγότερο, 2 ο Ατρόμητος, 1 βαθμό έχει ο Λεβαδιακός και ο Βόλος.

0: Λοιπόν, να κατηφορήσουμε λίγο προς τα κάτω. Είπαμε για την Super League 1 και για την αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα βέβαια έχουμε το παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής. Φουλ αγωνιστική δράση είχαμε και στη Super League 2.
1: 2-0 από το Πανιόνιο στο 5ο λεπτό.
0: Έχουμε παιχνίδι όμως και στην Καρδίτσα. Αναγέννηση Ζάκυνθος είναι στο 0-0. Ένα μάτς που ξεκίνησε 10 λεπτά νωρίτερα. Είναι στο 22ο λεπτό το παιχνίδι αυτό. Κατά τα άλλα, βέβαια, στα άλλα μάτς, Ολυμπιακός Βόλο Αστέρας Τρίπολης Β, συγγνώμη, Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Πύργος 1-0, πολύ μεγάλη νίκη αυτή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μαρκό ΑΕΛ 1-0, σε ένα μάτς που για ακόμη ένα παιχνίδι η Μαρκό παίρνει το τρίποντο στο τέλος. Αυτό δείχνει βέβαια ότι είναι μια ομάδα που παλεύει μέχρι το φινάλε και μια ομάδα που έχει το απόλυτο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Super League 2 και έχει μια διαφορά από τους υπόλοιπους. Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1, πρώτη ήττα φέτος για την Ελλάς Σύρου, σημαντική νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα για την νίκη Βόλου. Καλυθέα Πατρακικός 1-0 και Πασεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Στην βαθμολογία η Μαρκό πρώτη με 18 βαθμούς. Αν ο Πανιός καταφέρει να πάρει σήμερα τη νίκη θα πάει στους 13, η Καλυθέα έχει 12 με ένα μάτς βέβαια λιγότερο, η ΑΕΛ έχει 11, ο Πασεραϊκός 10, 9 βαθμούς έχει η Ελλάς Σύρου, 8 ο Πανδρακικός όπως βέβαια και ο Απόλλων Καλαμαριάς, 7 έχει η νίκη Βόλου, ο Αστέρας Τρίπολης Β και Ολυμπιακός Β, Ολυμπιακός Β.

ένα μάτς λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ Β έχει 5 βαθμούς με ένα μάτς λιγότερο, γιατί είναι σε εξέλιξη το μάτς με τον Πανιόνιο. ΠΑΣ Πύργος 5, Νέσο Χρυσούπολης 4 και Ζάκυνθος και Αναγέννης Καρδίτσας, που είναι στην πρώτη, τελευταία και τελευταία θέση, κοντράρονται αυτήν την ώρα, έχουν από 3 βαθμούς.

0: Πάμε και στη γάμα εθνική, όπου ξεκινήσουμε από τα απλά. Τα απλά πια είναι ότι έχασε η Αμφιάλη από τον Πάουρουφ με 2-0. Στο ντέρμπι εκεί, το πολύ μεγάλο, ανάμεσα στην προοδευτική και τον Ιωνικό.
1: Εύκολα και η προοδευτική τελικά.
0: Ναι, σχετικά εύκολα. Αυτό δείχνει το τελικό 2-0. Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Οκ, okay, μην λέω και χαζομάρι. Μπορεί να τελειώσει 2-0 και να έχει χάσει. Αλλά από όσο διάβασα.
1: Εγώ το άκουγα από την Νέρα Σπορ, ξέρεις, ραδιοφωνικά. Γι' αυτό το λέω.
2: Πάντως είχε και κόσμο χθες. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά το πέταλο πίσω, ξέρεις, εκεί που είναι οι οργανωμένοι.
0: Ναι. Ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι σε όλα τα παιχνίδια της προοδευτικής μπορεί να είναι 10 άτομα, αλλά όταν είναι με Ιωνικό, με Εθνικό, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε στο Εγάλιο Εθνικός 1-0, το οποίο παρακολούθησες. Ναι. Αλλά πριν μας πεις τώρα γιατί έχασε ο Εθνικός ή πώς κέρδισε το Εγάλιο, να πούμε ότι έχουμε τεχνικό δίδυμο στον Εθνικό.
2: Ναι.
0: Νίκος Νεντίδης.
2: Ακριβώς.
0: Πίσω επιστρέφει τον Πειραιά μετά από πολλά χρόνια.
2: Εντάξει, και η έκπληξη μεγάλη είναι ο Γιάννης Φιθατζίδης, έτσι. Ένα παιδί που μέχρι και πέρσι έπαιζε μπάλα.
0: Λοιπόν, στον Γιάννη Φιθατζίδη να πω, έχω κάνει το πρώτο ρεπορτάζ για τον Γιάννη όταν ο Γιάννης έπαιζε στα τσικό του Ολυμπιακού σε ένα τουρνουά, νομίζω στη Βάρη, που συμμετείχε ο Γιάννης Φιθατζίδης. Τώρα μιλάμε 2000, πόσο να ήταν, 2-3, που βάλετε παιδιά 23 χρόνια πίσω και... Ναι. Λοιπόν, όπου ο Γιάννης ήταν σε ένα σορτσάκι, του οποίο το σορτσάκι έφτανε κάτω στην... Δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής του και μου λέει, Λουκά μου λέει, έλα κάτσε, τραβήχθη 2-3 πλανάκια παραπάνω, αυτό το πιτσιρικά. Λοιπόν, και μετά, βέβαια, τον Φερατζέδη τον έκανα, μετά και μεταδόσεις για το Magic, την ομάδα νέων του Ολυμπιακού. Ναι. Και έχω δει όλη την καριέρα, την πορεία του, ένα καταπληκτικό παιδί για μένα. Θα μπορούσε να, και ακόμα περισσότερα στον Ολυμπιακό και ακόμα περισσότερα να πετύχει στον Ολυμπιακό. Με χαρά θα τον δω εγώ και στον πάγκο οποιασδήποτε ομάδας. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που ξέρει καλά το ποδόσφαιρο, άλλο όμως ξέρω το ποδόσφαιρο και άλλο μεταδίδω αυτά τα οποία γνωρίζω. Τώρα για να αστειευτώ και λίγο, γιατί το πας στο Βαγγέλη. Αν ο Γιάννης Φιθατζίδης γίνει βοηθός προπονητή παύλα παίκτης, τρία μάτς τα παίρνει εύκολα από μόνο του.
2: Τι όλοι αυτό σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου. Λέμε, ρε παιδί μου, επειδή μέχρι και πέρσι έπαιζε με Super League 1. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Δεν νομίζω ότι να μην έχει τις ατοχίες ή να μην έχει την εμπειρία να διαχειριστεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί είναι και σε μια ηλικία. Πόσο είναι, 36, πόσο είναι.
1: Μπορεί και παραπάνω.
2: Μπορεί παραπάνω. Τέλος πάντων, άνετα μπορεί να παίξει ο Φιθατζίδης, αλλά νομίζω ότι θέλει να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του. Θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και αυτό το λόγο θα είναι βοηθό του Νίκου Νεντίδη. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένας συνδυασμός με την εμπειρία του Νεντίδη, με τις παραστάσεις του Φιθατζίδη, από πολύ ψηλότερο βέβαια επίπεδο.
1: Ούτε τα 35 δεν έχει κλείσει.
2: Α, ναι.
1: Το Δεκέμβριο κλείνει τα 35.
0: Μπροστά στον, πώς τον λένε, στον Βαλμπουένα και ακόμα και στον Ελ Αραμπί. Ναι,
1: είναι ανίαση.
2: Μακάρι, ρε παιδί μου, να είναι προπονητής παίχτης. Κοίταξε, έτσι όπως είναι ο Εθνικός, νομίζω ότι χαλαρά και άνετα παίζει ο Φιθατζίδης. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Νεντίδης επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια. Είχε ξανά κάτσει στον πάγκο του Εθνικού πριν από περίπου 8 χρόνια, για μικρό χρονικό διάστημα βέβαια. Παρ' όλα αυτά, έχει περάσει από τον Εθνικό. Να πούμε ότι είχε μια διαδρομή σε ομάδες όπως η Ξάνθια, Αφρωτικός Αστέρας, Πασεραϊκός και όπως η Δόνας Νέας Μηχανιώνιας πριν από 3 χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια δεν έχει κάτσει σε πάγκο ο Νίκος Νεντίδης. Ένα από την άλλη, βέβαια, ο Φιθατζίδης περνά σε ένα νέο ρόλο μετά την ολοκλήρωση της καριέρας.
1: Πρέπει να ήταν σε κάποιο διάστημα, εμένα μου ξέρεις από αυτό, ο Νεντίδης, πρέπει να ήταν βοηθός του Λουτσέσκου σε κάποια στιγμή.
2: Νομίζω πολύ παλιότερα ήταν, όχι τώρα.
1: Κάτι, δεν
2: θυμάμαι.
1: Νομίζω στην Ξάνθη πρέπει να ήταν...
2: Μιλάς για πολύ παλιά.
1: Κάπου θυμάμαι τον Νεντίδη με τον Λουτσέσκου, σαν φωτογραφία.
2: Στην Ξάνθη ήταν. Στην Ξάνθη ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην Ξάνθη. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε για τον Φιθατζίδη ότι σίγουρα με τις παραστάσεις του.
0: Αν ο Νίκος Νεντίδης είχε έρθει άλλη εποχή στον Ολυμπιακό, θα είχε γράψει ιστορία.
1: Καλός παίκτης.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το δίδυμο Νεντίδης Φιθατζίδης που θα αναλάβουν αυτή τη δύσκολη αποστολή. Να αναλάβουν τον Εθνικό και λέω δύσκολη αποστολή γιατί δυστυχώς ο Εθνικός δεν έχει ξεκινήσει καλά. Πες το.
0: Λοιπόν, απλά να σου πω, ήταν βοηθός προπονητής στη Ξάνθη από το 12 μέχρι και το 14. Το 14 ανέλαβε ένα διάστημα υπηρεσιακό. Προπονητής ήρθε στον εθνικό του 17, από 19 Δεκεμβρίου του 17 έως 15 Μαρτίου του 18. Μετά ξαπήγε βοηθός προπονητής στη Ξάνθη, πρώτος προπονητής στο Πανσεραϊκό. Όπου...
2: Μετά από σιδηρά
0: νέα μηχανιώνα.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε ότι έρχονται σε μια έτσι περίοδο που δεν είναι η πιο ιδανική για τον εθνικό. Ξέρετε, πάντα όταν ένας προπονητής αναλαμβάνει μια ομάδα που δεν την έχει χτίσει ο ίδιος, δηλαδή από την προετοιμασία, τις μεταγραφές, δεν είναι εύκολη η αποστολή τους και δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια έχουν δει και το ρόστερ του εθνικού. Πάντως, χθες, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Θερβατσίδης ήταν. Ήταν στο γήπεδο, στην Πετρούπολη, εκεί που έπαιξε ο εθνικός με το Γάλλο. Πήρε μια εικόνα, προκειμένου μια πρώτη γεύση, μια πρώτη εικόνα από τον εθνικό για το τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να προσθέσει, τι πρέπει να αφαιρέσει από την ομάδα, προκειμένου να καταφέρει να γυρίσει τον διακόπτη, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Υπάρχει σχετική γκρίνια από τον κόσμο, όπως πάντα. Και ο εθνικός που έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα, έχει μία νίκη με τον Power Roof, πολύ δύσκολα κέρδισε τον Power Roof εκτός έδρας. Ισοπαλία με την Αμφιάλη έτσι όπως ήρθε και ήταν από το Εγάλεο χθες στο πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν. Βέβαια η αλήθεια είναι στο χθεσινό μάτς, πες το.
0: Τι πάμε. Διάβαζες.
2: Ναι, διάβαζε με σκουντάς και μου λες διάβαση μετά. Λοιπόν, χθες το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι ήταν ένα μάτς που νομίζω ότι αυτό το τελικό 1-0, αυτή η ήττα του εθνικού, μπορεί και να χαρακτηριστεί και άδικη για όποιον παρακολούθησε το μάτς. Νομίζω ότι περισσότεροι θα λέγανε ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα χθες θα ήταν η ισοπαλία. Ένα κλειστό παιχνίδι, πολύ κλειστό παιχνίδι, με πάρα πολύ λίγες φάσεις. Δηλαδή, αν δει κάποιος τις ευκαιρίες και τις φάσεις που έχουν ανέβει από το soccerlive.gr, θα καταλάβει τι εννοώ. Πάρα πολύ λίγες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες και από ένα φθηνό γκολ που δέχτηκε ο εθνικός. Ο εθνικός ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, τακτικά τουλάχιστον. Κατάφερε να κρατήσει πολύ μακριά την εστία του το Εγάλεο. Το Εγάλεο δεν έκανε φάσεις, δεν έκανε ευκαιρίες. Μάλιστα, τη μεγάλη ευκαιρία την είχε ο εθνικός στο 32ο λεπτό με το δοκάρι του Καλέργη, που δεν κατάφερε να ευτυχήσει, να προηγηθεί, που νομίζω ότι θα άλλαξε εντελώς το μάτς αν ο εθνικός έμπαινε οδηγός στο χθεσινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, okay, είπαμε στα ντέρμπι. Αποκρίνουν τις λεπτομέρειες. Αν δεν καταφέρεις να εκμεταλλευτείς τις στιγμές σου, αν δεν καταφέρεις να βγάλεις αυτά που πρέπει να βγάλεις στον αγωνιστικό χώρο, σίγουρα δεν θα μπορέσεις να πάρεις και τους τρεις βαθμούς της νίκης. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ο Εθνικός δεν ήταν κακός χθες, παρότι έχασε, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα έχει μια ήττα, μια ισοπαλία και μια νίκη, σίγουρα η γκρίνια και η μουρμούρα υπάρχει και τα λαϊκά δικαστήρια υπάρχουν στον εθνικό. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, νομίζω ότι δεν έχουν και χρόνο και ο Νετίδης και ο Φετβατζίδης. Από αύριο κιόλας θα αναλάβουν την προπόνηση, θα παρουσιαστούν από τον χρηματοδότη της ομάδας, τον Δημήτρη Κουλούρη, στην αυριανή προπόνηση, προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα ο εθνικός να είναι έτοιμος την Κυριακή, γιατί έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια ο εθνικός. Την Κυριακή παίζει στο γήπεδο του Μοσχάτου κόντρα στην Δόξα Βύρωνα, η οποία έχει κάνει το 3-3 και οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας, που δείχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αμέσως μετά θα παίξει με τον Απόλλωνα εκτός έδρας. Επίσης μια ομάδα εξαιρετική, μια ομάδα που δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να παλέψει, να είναι ανταγωνιστική και να παλέψει για την άνοδο. Περιμένουμε, μακάρι να πάνε όλα καλά και ο εθνικός να καταφέρει να είναι έτοιμος στο παιχνίδι, καταρχάς με τη Δόξα Βύρωνα την Κυριακή, παραλαμβάνω, στο γήπεδο του Μοσχάτου και στο γήπεδο του Ταύρου, γιατί γίνονται εργασίες, γίνεται σπορά και έτσι ο εθνικός για περίπου ένα μήνα, ενάμιση, θα παίζει στο γήπεδο του Μοσχάτου.
0: Να πω ότι πετάνε για εξωτερικό σχεδόν την ίδια ώρα.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Επιστροφή του Μοντέρο στη Βαλένθια.
0: Ναι, σωστά. Ήδη έχει κάνει δηλώσεις ο Βελιμίνο Μπράντοβιτς από πλευράς Παναθηναϊκού. Αυτή την ώρα μιλά μάλιστα ο Ζότς, νομίζω. Λίγο αργότερα θα κάνει και ο
1: Μπαρτζόκας. Φαντάζομαι εκπομπή.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, βέβαια, στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μπάσκετ. Θα είναι ο Φραγκονάκητς. Κυρίως να δούμε, ξέρεις, αυτά τα οποία γίνονται το Σαββατοκύριακο και για το πώς πάνε οι ομάδες, ξέρεις, αυτό άλλο πρόσωπο στην Ευρώπη, άλλο πρόσωπο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ωραία, δώσε μου 2 λεπτά πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί να πω και το αποτέλεσμα της τρίτης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο, που είναι εδώ η ομάδα της πόλης μας. Παορούφ Αμφιάλη 2-0. Το πάλεψε όσο μπορούσε η Αμφιάλη, δεν τα κατάφερε κοντά στον Παορούφ. Διαγόρας Αέρα Φάντου 0-0. Μεγάλο Εθνικός 1-0. Προοδευτική Ιωνικός 2-0, αυτό που λέγατε νωρίτερα. Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης 1-0, νομίζω αυτό είναι μια έκπληξη. Και Δόξα Βίρωνα η Άλυσος 1-0 στην βαθμολογία. Μεγάλο έχει κάνει το 3-3 όπως και η Δόξα Βίρωνα. Είναι στην πρώτη θέση, μοιράζονται την πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Απόλλων Σμύρνης 6, Αέρα Φάντου 5, Εθνικός 4 όπως και ο Παορούφ και η Αμφιάλη. Προοδευτική 3 μαζί με τον Απόλλων Καλυθίων. 2 Διαγόρας, 1 βαθμό Ιωνικός. Χωρίς ευθέη η Άλυσος που είναι στην τελευταία θέση.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις να έρθουμε. Έχουμε και δισούλες και από τα άλλα αθλήματα. Είχαμε και την παρουσία σήμερα του πρωταθλήματος Α1 βόλεϊ των γυναικών. Έχει πολύ μεγάλο ντέρμπι σήμερα το Ολυμπιακός ΑΕΚ στην Ηλιούπολη για το χάντμπολ. Είχαμε κλήρωση στο πόλο γυναικών στο Champions League, στον ίδιο όμιλο οι Πειραιώτισσες, Ολυμπιακός και Εθνικός. Όλα αυτά σε λίγο. Και βέβαια γύρω στις παρατέταρτο, ετοιμαστείτε, ξανάρχεται στους δέκτες σας ο Φράνκο Νάκητς.

90,4.

0: Ωραίες εικόνες εκεί με φόντο την Ακρόπολη, με τα κορίτσια, τις αρχηγούς των ομάδων, βόλη της Α1, βόλη των γυναικών, την βόλη λίγκια γυναικών. Εντάξει, δηλώσεις τώρα, τι να πούνε όλοι, θα πούν τα ίδια, ανάλογα ποιο άμα είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος, θα πεις πάω για τον τίτλο και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι εντάξει, πρέπει να γίνουν αυτές τις παρουσιάσεις και για τους χορηγούς, το λέω
1: από άποψη
0: δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Είδηση βέβαια είναι ότι ο Πανιόνιος κατέκτησε το Super Cup, είναι φοβερή δουλειά.
1: Δεύτερη σερή χρονιά.
0: Έχει πάρει και το κύπελο, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιόνιος που κάνει φοβερή δουλειά, κυρίως με την οικονομική αρρωγή της Ιωάννας Καρέλια, που είναι και αρχηγός και παίκτρια και χρηματοδότης. Κάνει και ένα καταπληκτικό τουρνουά προσφάτως στο Γιώργος Βαρίκα στη μνήμη του πατέρα της, του ιδρυτή της μεγάλης αυτής βιομηχανίας. Καλό είναι, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά τα οποία...
1: Η οποία επιδοδότος παραμένει ακόμα μετά από 4 χρόνια και από τις πιο ανθρώπινες βιομηχανίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στο handball, όπως είπαμε σήμερα, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μονοπολούν έτσι τους τίτλους τα τελευταία χρόνια. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ηλιούπολη, στο κλεισό της Ηλιούπολης. Ξεκινά στις 6. Έχει μετάδοση, παιδιά, από τη Omega News. Αναφέρομαι και στους φίλους και των δύο ομάδων που θέλουν να το δουν και δεν θα μπορέσουν να πάνε. Καλά, τις ΑΕΚ δεν θα μπορέσουν, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Και πάμε τώρα στο Πόλο να κλείσουμε, πριν για λίγο πάμε και στα διεθνή για να καλησπίσουμε συνέχεια τον Φράκο Νάγκητς. Είχαμε την κλήρωση των του Champions League στο Πόλο γυναικών, στον ίδιο όμιλο Ολυμπιακός και Εθνικός, είναι ο τρίτος, μαζί τους η Τεράς από την Ισπανία και εκεί περιοριζόνται από την Ιταλία. Ο Εθνικός θα δώσει μάχη, θεωρώ, με την Τεράσα για τη δεύτερη θέση. Η πρώτη πολύ δύσκολη θέση, Ολυμπιακός. Η Βουλιαγμένη είναι με Παλανό το Τριέστε, τη Σαν Αντρέου, την προπέρση πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Έπλους από την Καταλούνια, την Έπλους Καταλούνια και την Βουλιαγμένη. Η Καταλούνια είναι η ομάδα που μαζί με τον Εθνικό πέρασαν εδώ από τον όμιλο της Γλυφάδας. Βουλιαγμένη, θεωρώ, η ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη θα είναι μία από τις δύο που θα πάρουν, δηλαδή Σαν Αντρέου και Βουλιαγμένη θα περάσει από αυτό το όμιλο. Τι έχουμε από τα διεθνή?
1: Εντάξει, είχαμε στην Αγγλία το ντέρμπι της Liverpool με τη Manchester City μετά την αποβολή. Ήταν ντέρμπι, κοίταξε, στην αρχή ήταν καλύτερη η Liverpool, έχασε ευκαιρίες. Εντάξει, το 62 όταν αποβλήθηκε ο Χράφενμπεργκ, εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Μέσα σε 13 λεπτά η City πέτυχε 3 γκολ. Από το 1953 είχαν οι πολίτες να κερδίσουν 2 συνεχόμενες φορές εκτός έδρας σε τη Liverpool. Η Arsenal δηλαδή και έπαθε να κάμψει την αντίσταση στη Leeds που είναι πολύ καλή φέτος. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ, αλλά τελικά πήρε την νίκη με τα γκολ του Καλαφιόρ και του Γκυμαράες. Εντυπωσιακή Chelsea 5-1 την Bournemouth. Σάτελαντ Μπράιτον 0-2, συνεχίζουν την εκπληκτική τους πορεία η Γλάρη. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τότε να μένα 1, δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα η Γιουνάιτεντ, νομίζω ότι μετράει μέρες ο Κάρικ. Δέχτηκε το γκολ της σοφάρισης από τον Σολάνκι στις καθυστερήσεις. Κρίσταλ Πάλας Νότιγχαμ 3-1 και Χαλ Έβερτον 2-2, αρνείται να χάσει η Χαλ. Πάρα πολύ καλή πορεία για την ομάδα του Τζολάκη που ήταν και πάλι βασικός, εκτός αποστολής ήταν ο Αλτσχάιμερ. Εκτός αποστολής της Χαλ
0: ο Μουζακίτης.
1: Μουζακίτης, μπράβο. Σήμερα έχουμε Coventry Newcastle στις 10 το βράδυ. Στην Ισπανία επεισοδιακό μάτσο Σαντιάγο Μπερναμπέου Ρεάλ Μαδρίτης λυτρώθηκε από τον Γιάν Διομάντε, επικράτησε 1-0 της Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική, με τον Βινίσιους να δείχνει πάλι ότι έχει προβληματικό χαρακτήρα, πέρασε ως αλλαγή και αποβλήθηκε στο 72 τραβώντας τα μαλλιά αντιπάλου του. Μπαρσελόνα Χετάφε 3-0, έκανε το 7 στα 7 η Μπάρτσα με Γκόρντον Ζεσούς και Κουντέ να σκοράρουν. Σήμερα έχει Λεβάντε Σεβίλη στις 10 το βράδυ. Στην Γερμανία, στο βαβαρικό ντέρμπι Augsburg Bayern 2-2, η Bayern δέχτηκε 2 γκολ από ελεύθερα σφάλματα του Νόιε. Μάλιστα το πρώτο το δέχτηκε 6 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του μάτς, ένα από τα πιο γρήγορα γκολ που έχουν επιτευχθεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ενώ την πρώτη της απώλεια μετά από 5 αγωνιστικές είχε η Dortmund και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο, καθώς πέτυχε 2 γκολ στο 80 και στο 85, προηγήθηκε 2-0 και η Βέρντερ κατάφερε να εσωφαρίσει με τα γκολ που πέτυχαν ο Ρέις και ο Φέλγκρουκ στο 88 και στο 92. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασε τον αγωνιστικό χώρο στο 72, πήρε τη θέση του Ζάμπιτσερ. Ήταν πολύ καλός, αλλά η Ντόρτμουντ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα. Η Φράιμπουργκ νίκησε με 2-1 τη Σάλκη, ανέβηκε στην πρώτη θέση, όντας αίτητη με ρεκόρ 4 νικών και 1 ισοπαλία. Στην Ιταλία, η Γιουβέντους έπεσε ένα εξαιρετικό goalkeeper της Κάλιαρη, τον Καπρίλε, ο οποίος είχε σωρία επεμβάσεων, έμεινε στο 1-1 με την Κάλιαρη στην Σαρδινία. Η Κάλιαρη που είναι καταπληκτική φέτος, στραβοπάτησε και η Μίλαν 1-1 εκτός με τη Σασουόλο. Η Ίντερ εύκολα την Πάρμα 3-0. Το ντέρμπι στο Κόμο δεν ανέδειξε νικητή. Κόμο Ρώμα 0-0. Ήταν η πρώτη λευκή ισοπαλία φέτος στην Σέρια. Σήμερα δύο παιχνίδια, Αταλάντα Βενέτσια στις 7.30 και το Ρίνο Ουντινέζες 10 παρατέταρτο. Κλείνω με τένις, γιατί και η Σάκαρη και ο Τσιτσιπάς τα πήγαν καλά. Η Σάκαρη επικράτησε εύκολα την Βέκιτς από την Κροατία, πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Wuhan Open, θα βρει απέναντί της το νούμερο 8 του ταμπλό και νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, τη Μάρτα Κόστσουκ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σπουδαία ανατροπή απέναντι στο Taylor Fritz, νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 2-1 σετ με ανατροπή, έχασε το πρώτο 6-3, πήρε τα επόμενα 2-7-5-6-3, προκλήθηκε στους 16 του Master της Σακάης και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev με Dalibor Zvercina.

0: Και όπως μου λέει ο Δημήτρης Μολφέσης, πέρασε ο Ντανίλ Μετβέντεφ. Έχουν αναμετρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Σίγουρα είναι φαβορί ο Μετβέντεφ, αλλά ο Τσιτσιπάς αυτή την εποχή βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Μακάρι να αρχίσει μία άνοδο στην καριέρα του. Σε αυτό το διάστημα φαίνεται ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φόρμα.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Παναθηναϊκός και αυτή την ώρα είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί είναι η ώρα, πάει Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός. Σε λίγο επιβάζεται ο Ολυμπιακός στο τσάρτερ προκειμένου να μεταβεί παρουσία και πολλών φιλάθλων του στην Ισπανία, γιατί έρχονται και γι' αυτόν δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα πρώτη φορά θα παίξει εκτός έδρας.
0: Πρώτη φορά παίζει, βέβαια.
1: Πρώτη φορά. Ο Ολυμπιακός έχει την Βαλένθια, έχει και την Μπαρσελόνα. Σωστά.
0: Ναι,
1: λέω,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και λέω παιδιά, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι και ο Φράνκο Νάκης. Καλησπέρα, Φράνκο.
0: Γεια σου, Φράνκο. Καλή
2: εβδομάδα. Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, έχεις μετρήσει ποτέ πόσα χιλιάδες μίλια έχεις κάνει ως μπασκετμπολίστας πηγαίνοντας από τη...
2: Όχι, όχι.
0: Πού να τα μετρήσεις.
2: Δεν έχω κάνει,
1: τώρα
2: αλλά...
1: Τώρα οι δίνουν και δώρα.
2: Πολλά.
0: Τώρα
2: πολλά.
0: Σκέψες κάρτες, ναι. Έχεις και εισιτήρια τσάπα.
1: Πόσο κουραστικό είναι Φράνκο, ένα ταξίδι για έναν αθλητή? Γιατί πολλοί λένε, εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι παίρνουμε το αεροπλάνο, πάμε, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, α, τι ωραία, τι καλά, με την ψυχολογία του τουρίστα. Για εσάς, και βάζω και εσένα, γιατί μια φορά αθλητής, για πάντα αθλητής. Για εσάς αθλητές, πόσο κουραστικό είναι αυτό?
2: Είναι πάρα πολύ, και ξέρεις πόσες φορές έχεις συνέβει ότι απευθείας από το αεροδρόμιο να πηγαίναμε στο γήπεδο, γιατί ξέρεις πάντα κάτι τυχαίνει, έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο, το λεωφορείο δεν έρχεται στην ώρα και τα λοιπά και τα λοιπά, και πας απευθείας στο γήπεδο που πρέπει, ξέρεις, δεν είναι κατεφορά και συνθήκες ότι καλύτερες. Πηγαίναμε παλιά στη Ρωσία, στη Γερμανία, είχε κρύα, είχε ένα, είχε το άλλο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Και νομίζω, Φράγκο, το χειρότερο είναι ότι πολλές ομάδες έχουν δικά τους αεροπλάνα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί ο αθλητής να ξαπλώσει, έχει το δικό του κρεβάτι.
1: Άκουστε, είπα πριν. Τσάρτερ.
0: Ναι.
1: Τότε πήγαινε με την πτήση της γραμμής.
0: Κανονικά, ναι, βέβαια.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι έχεις άνεση, ότι υπάρχει ιδανικό τσάρτερ με κανονικές θέσεις. Δηλαδή τα ιδιοκτικά που έχουν στην Αμερική έχουν εσέρις, μόνο θέσεις για τους παίκτες που μπορεί να σαπλώσεις κανονικά.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι...
1: Μιλάμε για ψηλά παιδιά, δεν μιλάμε για μένα και για εσένα.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο γιος του συγχωρημένου του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος σταμάτησε τον μπάσκετ από ταξίδι.
2: Ήμουνα σε αυτή τη πτήση.
0: Σοβαρά.
2: Ήμουνα στο Ηρακλή, πηγαίναμε και παίζαμε στη Λούλεα και καθόταν δύο θέσεις απέναντί μου, που λέμε. Και κόλλησε εκεί, δεν μπορούσε να κουνηθεί.
0: Ναι,
2: και...
0: το θυμάμαι το σκηνικό, γι' αυτό ήσουν και εσύ μες στο αεροπλάνο.
2: Ναι, παίζαμε, ναι, Λούλεα. Ούτε ξέρω που ήταν.
1: Κάνω αυτή την κουβέντα. Θα πει κάποιος, μα έχετε το Φράγκο Νάκη, σας αναλύει τα παιχνίδια και μιλάτε γι' αυτό. Ναι, γιατί αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.
0: Πώς
1: λένε
0: είναι
1: οι προπονητές ότι μέρος της προπόνησης είναι το ρεπό, μέρος της καταπώνησης ενός αθλητή είναι το ταξίδι.
0: Ασφαλώς.
2: Είναι. Έχετε δίκιο. 100%.
0: Λοιπόν, πώς είδες Μοντέρο? Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το Μοντέρο. 30 πόντους, 3 ασίστ,
2: 30 πόντους σε 23 λεπτά.
0: Απίστευτα πράγματα.
2: Είναι φοβερός. Είναι σε άλλη ταχύτητα ο Μοντέρο. Ναι, το έχουμε πει. Είναι ένα
0: ας το χαρούμε, φοβερό... γιατί δεν το χαρούμε για πολύ, νομίζω.
2: Ακριβώς όπως το είχαμε πει. Νομίζω αυτός δεν θα κάτσει πάρα πολύ στην Ευρώπη άμα συνεχίσει έτσι, γιατί η θέση του, νομίζω, όχι μόνο εγώ και για το παιδί λέμε, ναι, ότι η θέση του είναι στο NBA, σίγουρα.
0: Ναι.
2: Και ναι, είδαμε άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός βάζει 100 πόντους, αλλά και να τρώει 83
1: αυτό,
2: από το
1: δηλαδή,
2: κολοστό.
1: Αυτό δηλαδή ο Ολυμπιακός πλέον για να κερδίζει πρέπει να φτάνει εκεί πέρα, στην κατοστάρα.
2: Ακριβώς, δεν είναι. Τώρα, εντάξει, ξέρω ότι δεν παίζουν με φουλ ταχύτητα εναντίον κάποιες ομάδες στην Ελλάδα, αλλά ξέρεις, άμα γίνει συνήθεια αυτό...
0: Αυτό είναι.
2: Ναι, τώρα πας όμως στη Βαλένθια, ναι, που βάζει περισσότερους από το Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
2: Εκεί τι να πούμε, θα γίνει ένα φοβερό run and gun παιχνίδι, γιατί αυτοί βάζουν πάνω από 100 πόντους, μέσο όρο. και έρχονται από την ήττα τη Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
2: Είχαν ευκαιρία να κερδίσουν με μπάζερ μπίτερ του Μίροτιτς. Και θεωρώ είναι ένα ντέρμπι με όλα. Είναι 4-0 είναι η Βαλένσια μέσα στη EuroLeague. Mm-hmm. Οπότε είναι πρωτοπόρος. Πολύ δύσκολο παιχνίδι νομίζω για το Ολυμπιακό και θα είναι και κομβικό για πολλά πράγματα. Να δούμε αν έχει ο Ολυμπιακός κάνει τίποτα με τα προβλήματα που υπάρχει και αυτά που λέμε στην άμυνα, στο rotation, στις επιστροφές και τα rebounds. Θα δούμε. Πολύ δύσκολο παιχνίδι όμως.
1: Πάντως ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε όλους τους παίκτες, όλο το roster μαζί. Yeah. Δηλαδή έμεινε μόνο ο Πιτσιρικάς,
0: ο Πλώτας.
1: Ναι. Αυτοί δηλαδή...
2: Έχουν και προπόνηση.
1: Έτσι ακριβώς και για αυτό το λόγο, ο Μπουρνελές και ο Νίκος Πλώτας, και για αυτό το λόγο έχει πάρει μαζί ο Μπαρτζόκας, γιατί είναι της λεπτομέρειας, για να βγει κανονικά η προπόνηση και να είναι full η ομάδα, πήρε και τον Τζορτζ Πάπας, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγα. Για να στην προπόνηση. Ναι.
2: Πρέπει, βέβαια, γιατί πότε θες στη Βαρκελόνη, Παρασκευή ή Πέμπτη.
1: Νομίζω θα σου πω αμέσως το πρόγραμμα για να το σας πω και την ώρα. Αύριο το βριανό παιχνίδι, παρεπιπτόντως, είναι στις 10 η ώρα το βράδυ του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει νωρίτερα στις 9.30 στην αρένα του Βελιγραδίου με την Παρτιζάν. Εδώ πέρα έχουμε επιστροφή του
0: Ζέλικο. Εντάξει, θα αποθεωθεί.
2: Βέβαια, είναι μεγάλη επιστροφή στην αγαπημένη του ομάδα, πόλη, Βελιγράδι. Και ο Παναθηναϊκός πάλι δεν είναι.
1: Παρασκευή παίζει, για να το κλείσουμε αυτό, την εκκρεμότητα.
2: Παρασκευή και Πέμπτη, ναι.
1: Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Το μάτς του Παναθηναϊκού θα έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, τώρα που αρχίζουν τα εκτός έδρας, να δούμε αν όντως ο Παναθηναϊκός είναι τόσο καλός όσο φαίνεται.
1: Κοίταξε,
0: στο Χριστό.
1: Λέγαμε, Φράνκο, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, το πρώτο crash test με την FNR του Σισκεβίτσιος. Ήρθε το πρώτο crash test, το πέρασε με επιτυχία, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός. Και εύκολα, οπότε τώρα να δούμε με βαθμό δυσκολίας, όχι τον υψηλότερο όσον αφορά για εκτός έδρας παιχνίδι αυτό με την Παρτιζάν, αλλά είναι ένα δύσκολο μάτς.
2: Είναι δύσκολο μάτς και ο Παναθηναϊκός κάθε εβδομάδα προσθέσει και άλλο ένα παίχτη που γυρνάνε από τραυματισμού. Μπήκε ο Φαλ, ο Χέις Ντέβις ήδη έχει πάρει ένα καλό ρυθμό. Σιγά σιγά η ομάδα αποκτά, έχει ένα χαρακτήρα που βλέπουμε ειδικά στην άμυνα. Και με την υπογραφή του Ομπράντοβιτς, ξέρεις. Ναι. Συγκέντρωση, πειταρχία στην άμυνα, πίεση πάρα πολύ και βέβαια προτείνει πάρα πολύ τους νέους Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού, που είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα να το βλέπεις.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να μου σχολιάσεις τους 30 πόντους διαφορά του Άρη με την ΑΕΚ.
2: Έχω δει το μάτς και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Κοίτα, ο Άρης είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα με σοβαρό προπονητή που από νωρίς έχει βάλει η βάση με την πολύ πιεστική άμυνα και μέσα στο Αλεξάνδριο να ξέρεις ότι δεν νομίζω θα περάσουν πολλές ομάδες από εκεί να πούμε τα έχουν πάρει
0: στο αγώνα. Απλώς η διαφορά είναι αγώνα. Αυτή που ξενίζει, ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό
0: θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη αντίδραση από την ΑΕΚ, βέβαια και μεσοβδόμαδα.
2: ΑΕΚ, ναι.
0: Και στο Champions League που έπαιξε, τώρα με μια ομάδα που δεν υπάρχει στο χάρτη, πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κέρδισε. Άρα υπήρχε το καμπανάκι, είχε χτυπήσει νομίζω από
1: και
0: πριν.
1: Και από την άλλη πλευρά, έχω παρατηρήσει ο Βασίλης Πανούλη πόσο πολύ έχει πιέσει ψυχολογικά, νοητικά τους παίκτες του Άρη, δηλαδή και σε μάτς τα οποία έχει κερδίσει, να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις ότι δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Όποιος δεν έχει την πίεση να φύγει.
1: Είναι
0: πολύ κοινικό στις δηλώσεις.
1: Γιατί είναι ο Βασίλης Πανούλης.
2: Είναι Βασίλης ο Σπανούλης, έχει βάλει πάρα πολύ την πηγή πάνω στυλά και θέλει να κρατήσει και να περάσει τους παίκτες. Όσο πιο συνέχεια, νομίζω και εμείς έτσι με το Ιωαννίδη. Mm-hmm. Ποτέ, ο Ιωαννίδης δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ακριβώς, γιατί είναι εγωιστές. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι μπορεί να έχουν ένα μέτριο ρόλο σε μια μέτρια ομάδα. Πάντα ζητούν το παραπάνω. Πόσο μάλλον ο Άρης Πόσο μάλλον ο Άρης που αυτή τη στιγμή έχει και την οικονομική δυνατότητα να κάνει και υπερβάσεις με παίχτες.
2: Ακριβώς, ξέρεις. Ζούμε στην ελεύθερη αγορά παίχτων. Δηλαδή κάποιος άμα δεν παίξει 3-4-5 μάτς μπορεί να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ
0: είναι πανεύκολο
2: ανοιχτή αγορά.
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Μάλιστα. Φράγκο, σε ευχαριστούμε. Επόμενες μέρες θα σε έχουμε και εδώ, καθώς μπαίνουμε σε κανονικά εβδομάδα, διάβολη εβδομάδα Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Φράγκο.
2: Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν,
1: αυτά από τον Φράγκο Νάκητς, πάντα πολύτιμος και πραγματικά εγώ τόσο, και παλιά θυμάμαι που είχαμε εδώ τον Γιώργο τον Αμανατίδη, με τον οποίο μίλησα το πρωί στις χαιρετισμούς. Πάντα θέλω, ξέρεις, να περνάμε και κάποια πράγματα, ξέρεις, όχι το τυπικό, τα συστήματα, να καταλαβαίνουν ο κόσμος ότι μέσα από τους αθλητές που έχουν κάνει σπουδαία καριέρα σε μεγάλες ομάδες, τι είναι ένα ταξίδι, τι είναι μια προπόνηση, τι είναι ένα ρεπό, για να μπαίνει ο κόσμος, γιατί και εμείς πολλές φορές αμφιλοφιλοσοφίες λέμε. Θέλουμε να τα ακούν από αυτούς οι οποίοι πραγματικά μπορούν να σου πούν αυτό. Το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ταξίδια κάθε λίγο και λίγα και να σε μένα.
0: Αυτό που μου είπε παλιότερα και ένας αθλίατρος, ότι δεν σου βάζω, μου λέει, τους αγώνες που πια είναι πάρα πολύ σε ένα ημερολογιακό έτος. Μόνο τα ταξίδια με τα αεροπλάνα να σου βάλω, μου λέει, η καταπώνηση είναι τεράστια, ειδικά για αυτά τα κορμιά, γιατί οι μπασκετμπολίστες έχουν και το πρόβλημα του ύψους, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, οπότε ας τα βάζουμε και αυτά στην εξίσωση.
1: Απλώς για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχω και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από πολύ λίγο για το κομμάτι ότι παίζει ο Ολυμπιακός 100 πόντων με την Βαλένθια που παίζει πάνω από 100 πόντους. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση Ευρωλίγκα στην ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποντα και έχει 4 νίκες, 4 αγώνες. Όποιος είδε χθες τον Μπαρσελόνα Βαλένθια μπορεί να καταλάβει τη ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε την νίκη. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς για το βαθμό ετοιμότητας. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Θέλουμε να βελτιώνουμε την ομάδα. Και για το αν βλέπει σημάδια βελτίωσης, κάθε παίκτης έχει τις συνήθειες του ανάλογα με τον τρόπο που έχει μάθει να παίζει κτλ. Κτλ. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Για παράδειγμα, το παιχνίδι με τον Κολοσσό με την Εφέση Ολυμπιακού ήταν αμυντικά συμπαγής και εκεί πρέπει να μείνουμε.
3: Σε αυτή η δίκη.
1: Και περάσετε, ξέρει ο παίχτη, κατεβάστε.
0: Χαλαρώνει.
1: Αλλά το ζήτημα είναι, θεωρώ ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να πείσει τους παίχτες. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή το κύριο μέλημά του. Να προσεγγίζουν και τα παιχνίδια της Basket League σαν έναν Ευρωλίγκα. Γιατί ξέρεις, μία-δύο. Μετά...
0: Ναι, γιατί τώρα δεν μπορεί να είσαι τη μία χαλαρός και την άλλη συμπαγής και μετά ξανά χαλαρός. Είναι δύσκολο αυτό το μονοπάτι. Πρέπει να έχεις μία συνέχεια.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Οτιδήποτε άλλο συμβεί βεβαίως και μέσα από τα δελτία ειδήσεων και συγγνώμη και από την ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr. 9 η ώρα είναι και ο Σταύρος Χατζίνας με μπόλικο, έτσι, μια εκπομπή που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε οπαδική. Είναι κάτι, είναι τελείως διαφορετική, με μια διαφορετική ματιά, κυρίως εστιάζει στα θεματάκια του Ολυμπιακού Σταύρος και λέει και αυτό το ψυχούλες μου. Ας τον ακούστε, ας ακούτε γενικότερα κανάλι 1.gr, μέχρι να πάτε εκεί. 4 η ώρα τι έχουμε σήμερα, Δημήτρη? Παναγιώτη Φύτρα. Παναγιώτη Φίτρα, 5 ώρα Γιώργος Ξανθάκος, Γιώργος Πατριάρχης, μετά Ξανθάκος Αντωνόπουλος και μετά ο Σταύρος Χατζίνας. Τις υπόλοιπες μέρες, βέβαια, 9 η ώρα έρχεται με τις μουσικάρες του ακόμα ένας συνάδελφος, ο Μπάμπης Καραλής, ο οποίος είναι και τερματοφύλακας, ένας από τους δύο τερματοφύλακες μας στο φιλικό παιχνίδι της άλλης Δευτέρας με τους Βετεράνους του Ολυμπιακού. Κάνε αποφώνηση, Μιχάλη μου.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας βέβαια για αύριο, πάντα την ίδια ώρα, 2:30. Ο Δημήτρης Μολφέσης ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματιακή υποστήριξη, η Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους δροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όλοι λέμε στην πρέζα, όχι.

Μιξ λέμενε, στις μπανάνες λέμενε, στις κουκλάρες λέμενε, στις πισίνες λέμενε, στις αιώρες λέμενε. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασκέπτους. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τζακάντα λέμενε και στους έτσι λέμενε.

0: παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς. Ναι!
1: Εδώ είμαστε στο κανάλι 1 και στους 90,4. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τι άλλο θα πούμε? Θα πούμε και μη χειρότερα. Γιατί σας λέω και μη χειρότερα? Γιατί σήμερα η εκπομπή θα έχει πολύ πολύ χιούμορ, θα έχει τραγούδια λίγο έτσι, πιο έτσι, πώς να σας πω, πιο τρελά εντός εισαγωγικών. Και όλα αυτά με αφορμή το νέο εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε, εντελώς τρελό βιβλίο, του Θωμά Σιταρά, και μη χειρότερα, αγαπημένος φίλος του σταθμού, αγαπημένος φίλος δικός μου και της εκπομπής. Το έχω στα χεράκια μου, κυκλοφορεί σε μια εξαιρετική έκδοση από τον εκδοτικό οίκο της Harlequin, και έρχεται αμέσως μετά τα κόκκινα τετράδια, ε? Έτσι Θωμά?
2: Αυτό έχει βγει.
1: Αυτό έχει βγει, λέω. Αυτό λέω το βιβλίο. Το καινούριο, το και μη χειρότερα, έρχεται, είναι εντελώς στην αντίθετη.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ήταν δική σου ανάγκη.
2: Το πρώτο ασχολείται τα κόκκινα τετράδια, ναι, με τα περιερωτικά.
1: Βέβαια, αφού το είχαμε παρουσιάσει.
2: Βεβαίως. Και είχε το μεγάλο πλεονέκτημα που διαφέρει από άλλα παρόμοια που τυχόν κυκλοφορούν, ότι είναι original, με την έννοια ότι είχα βρει τα ημερολόγια αυθεντικά ενός ταξιτζή,
1: ναι, το θυμάμαι,
2: και ενός γκαρσονιού.
1: Εγώ θέλω
2: και αυτά
1: τώρα
2: τα δύο στήσανε ένα ολόκληρο βιβλίο.
1: Εγώ
2: που
1: θέλω
2: περιγράφει όλη την ατμόσφαιρα. Τώρα όμως λέμε έξω καρδιά.
1: Αυτό, να επικεντρωθούμε στο και μη χειρότερα.
2: Βέβαια, και μη χειρότερα.
1: Γιατί το λες μη χειρότερα?
2: Το λέω γιατί αυτά που ακούγονται ή που γράφονται μάλλον είναι τόσο απίθανα που λες μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένα πλοίο πολεμικό, το οποίο έφυγε στη δεκαετία του 1930-35 κάπου, να πάει στη Σικελία που είχαν γίνει σεισμοί.
1: Ναι.
2: Πήγε λοιπόν και ξεχάσαν να το φέρουν πίσω. Και θυμηθήκαν και το φέραν πίσω μετά από 6 χρόνια. Είναι να μην αναφωνήσει και μη χειρότερα. Φαντάσου τώρα τη σκηνή, να κάθονται 5 χρόνια οι άνθρωποι εκεί πέρα, μπορείς να πάρεις και την τελική υπηκότητα. Και να, μην ξέρουν τι να κάνουν.
1: Καλά, δεν είχε παρέμβει το κράτος, το ελληνικό?
2: Κοίταξε να δεις, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η επικοινωνία, εν γέννη η όλη ζωή εκεί πέρα, δεν είχε τους μηχανισμούς που έχουμε σήμερα.
1: Σωστό είναι.
2: Ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε τη νέα. Δηλαδή, με τον ασύρματο οι εφημερίδες παίρναν τα μηνύματα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Και εδώ που τα λέμε, μπορεί και να βρήκαν και καμιά ομάδα Ιταλίδες εκεί πέρα και να περνούσαν καλά και να λέγανε. Ακόμη ψάχνουμε μετά από 6 χρόνια τα ερείπια.
1: Θωμά, το πιο παλιό περιστατικό ποιο είναι?
2: Να πω για να καταλάβουν οι ακροατές, ναι, γιατί μιλάμε. Έγινε μια μεγάλη απόδραση στις φυλακές της Αιγίνης, οι οποίες τις ξέρουμε και σήμερα. Και έγινε χαμός στις εφημερίδες, γιατί φύγανε πολλοί. Δηλαδή έγινε ομάδα ολόκληρη.
1: Ναι.
2: Ο Μιώτης δεν είχε ακούσει η Αθήνα. Και φυσικά πέσαμε τα μούτρα οι επιθεωρητές, να βρούνε ποιος φταίει. Ο διευθυντής, οι δεσμοφύλακες ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Και πες μου τώρα εσύ τι ανακαλύψανε. Ακριβώς δίπλα στην πόρτα των φυλακών υπήρχε ένα περίπτερο. Και το περίπτερο δεν πουλούσε μόνο τσιγάρα και καραμέλες και σοκολάτες. Πουλούσε σχοινιά και σιδηροπρίωνα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι σου λέω γιατί μιλάω. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις και τίποτα άλλο. Ή θα πεις Θεέ μου, τι κόσμος είναι αυτός, ή θα πεις και μη χειρότερα. Διάλεξα το και μη χειρότερα, μην βάλω το Θεέ μου και έχουμε τίποτα προβλήματα.
1: Σωστό, έχεις δίκιο κι αυτό. Πες μου, το πιο παλιό περιστατικό που καταγράφεις ποιο είναι, Θωμά?
2: Δεν υπάρχουν παλιά και νέα.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ να φτιάξω ένα πορτπουρί το οποίο να βγαίνει μέσα από ενότητες.
1: Δηλαδή,
2: το βιβλίο για να μην γίνει βαρετό και να έχει και μια συνοχή.
1: Βιβλίο δικό σου και να είναι βαρετό,
2: εντάξει,
1: δεν υπάρχει.
2: Ενώ να είναι μόνο από κόμματα και από κόμματα και από κόμματα, ναι, θα ήταν λιγάκι. Τι κάνω? Το χωρίζω σε ενότητες, οι οποίες ενότητες μου δίνουν τη δυνατότητα το κασέ να είναι διαφορετικό, αλλά και από την άλλη μεριά να επικεντρώνουμε σε ένα θεματολόγιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει ένα κεφάλαιο, στο πούμε έτσι, το οποίο ονομάζεται Λαντόνα Εμόμπιλε. Αυτό έχει μέσα όλα τα περί γυναίκας. Άλλο κεφάλαιο αναφέρεται η ηχό του στρατοπέδου. Είναι χιουμοριστική η τίτλη. Η χώρα του στρατοπέδου έχουμε μόνο έχουμε τα χωροφυλακίστικα, τα στρατιωτικά και πολύ γέλιο. Έχουμε μετά τα πανθίσματα του τύπου. Διότι ο τύπος έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Ελείψη άλλων μέσων, βλέπετε τηλεόραση, οι εφημερίδες ήταν μεν κεντρικές, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο,
1: Κρήτη, Ηράκλειο.
2: Έτσι, αυτές ήταν μεγάλες πόλεις, αυτές ήταν μεγάλες εφημερίδες, οι οποίες είχαν μια εμβέλεια γενικότερη. Γιατί γενικότερη? Διότι ελείψη της ποιότητος του τύπου και του μεγέθους του τύπου που είχε στην επαρχία,
1: του τυράζ, δηλαδή,
2: μηδενικό σχεδόν, τι κάνανε? Ό,τι γινόταν στην επαρχία το στέλνανε αντιπρόσωποι με κάποιο τρόπο και αυτό το πέραν οι εφημερίδες και το κάναν ή ρεπορτάζ τι γίνεται στην Αίγινα ή πόσο ωραία περνάνε, ξέρω εγώ, κάπου σε μια ακτή στη Σύρο ή κάτι άλλο, αλλά και από την άλλη μεριά είχανε και το χιουμοριστικό που έπρεπε να ήταν στάνταρ, γιατί ο κόσμος παλιά σε σύγκριση με σήμερα γέλαγε,
1: ναι,
2: ήταν ευχάριστος, έκανε φάρσες, έκανε καλαμπούρια, δηλαδή ο κόσμος διασκέδαζε τη ζωή του πολύ διαφορετικά.
1: Κράτησε το αυτό γιατί θέλω να σε ρωτήσω, πάμε να ακούσουμε ένα Κώστα Βουτσά, έτσι, θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια
2: και όπως είπα. Και ηχητικά στο πνεύμα,
1: έτσι,
2: του βιβλίου.
1: Και σε λίγο εδώ.
2: Βεβαίως.

0: Θωμά, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Είπες πριν μια λέξη κλειδί, μια φράση μάλλον, ότι τότε οι άνθρωποι γελούσαν πιο πολύ. Παρόλο που είχαν να αντιμετωπίσουν πολέμους, κακουχίες, φτώχεια, σήμερα δεν γελάμε τόσο.
1: Φυσικά έτσι. Και δεν γελάμε. Ναι. Σήμερα έχουμε πάρα πολλούς λόγους να μην γελάμε. Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά και στον πιο ανίδεο και στον πιο λιγότερο πληροφορημένο
0: και ευαίσθητο,
1: ή λιγότερο
0: θέλεις.
1: Ψαγμένο, αν ναι. θέλετε. Να δει ταινίες, τι ιταλικές, τι γαλλικές, τι ελληνικές τις δεκαετίες του 60. Κατουριώσουν στα γέλια, για να το πούμε έτσι λαϊκά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σήμερα βλέπεις ταινίες, τη σειρά από το Netflix και από άλλο, που υποτίθεται ότι είναι κωμωδίες, και απλώς έτσι στείνεις ένα χαμόγελο συγκαταβατικό και λες εντάξει, τα παιδιά κάναν μια προσπάθεια. Δεν γελάς αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχουν και χαρακτήρες.
1: Βέβαια, μα θυμάσαι τις εκπομπές του ραδιοφώνου, τι είχες εσύ, φαντάζομαι, με τον Γιώργο τον Οικονομίδη. Ναι. Μαζί χαρούμενα ταλέντα, μαζί μας κόσμο γλέντα.
0: Ναι.
1: Ποιοι δεν περάσαν από εκεί? Χάρη Κλίν και τόσα άλλα ονόματα που περάσαν από εκεί. Και ο κόσμος ήταν δίπλα στο ραδιόφωνο και γέλαγε μαζί.
0: Και φανταζόταν.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έβλεπε
1: μόνο. Βεβαίως. Φαντάσου πόσοι πόλεμοι γίναν τότε. Φαντάσου πόσες αρρώστιες και υπήρχαν τότε που θέριζαν κόσμο. Φαντάσου χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν υπήρχαν. Φαντάσου

0: γύρισε και έκανε την κυκλοφορία, τον είχε καλέσει με μένα, ναι, να φάει. Και όταν λέμε να φάει, μιλάμε για δεκάδες πιατάκια. Δεκάδες πιατάκια. Άλλο πιατάκι για τα κουκούτσια με τις ελιές, άλλο το τι. Δηλαδή, ποιος τα έπλαινε, καημένη μητέρα μου. Ποιο, τι εκείνο. Και εμείς διασκεδάζαμε. Γιορτή, τι να σου πω. Παρέλαν όλο το σόι, δεκάδες άνθρωποι. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή είχε σκάλα και βλέπαμε από πάνω που ανεβαίνανε, ξύλινοι. Είμαστε, μόλις ανοίγαμε την πόρτα από ένα σκηνή που είχαμε, σκύβαμε μέσα στη σκάλα να δούμε το χέρι που προηγείτο, τι κρατούσε. Κρατούσε τις πάστες. Άρα, χαρά μεγαλείο. Δεν κρατούσε τίποτα ή κρατούσε ένα άλλο πακετάκι. Θλίψη μεγάλη. Απλώς τα λέω γιατί είναι θύμησες. Και όλα αυτά φτιάχνουν ατμόσφαιρα.
1: Και όλα αυτά φτιάχνουν δηλαδή, και τα βιβλία σου.
0: Να πήγαινε σε μια ταβέρνα. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συναδελφοσύνη, τι πράγματα γινόντουσαν εκεί μέσα. Πήγαινες μόσο, ακόμη, μόνο και μόνο για το χαβαλέ. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή οπτικά να περάσει κανείς απ' έξω, βλέπει τους μισούς και κρατάνε ένα κινητό και γράφουν, ακούνε. Εντάξει, ωραία όλα αυτά, ωραία η πρόοδος, αλλά να κρατήσουμε και λιγάκι κάτι από εδώ, άμα μπορούμε. Δεν κάνω κατοίκηση, αλλά άμα μπορούμε.
1: Αναφέρθηκες πριν στο Χάρι Κλίν.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Γιατί όχι, ο κατάλληλος για την περίπτωση αυτή.

δασκάλι στο σχολείο, πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες το μυαλό σου το αργό, και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί, και μου λέγαν τραβώντας μου ταυτί.

0: Θα μα φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο, στον επίλογο του πρώτου ημίωρου της εκπομπής. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πόσο καιρό σου πήρε για το «και μη χειρότερα»? Πόσο καιρό είναι το προετοίμαζες?
1: Αυτό κράτησε περισσότερο. Θέλει...
0: Βέβαια.
1: Γιατί ήθελα να βγάλω πραγματικά προς τα έξω την αφρόκρεμα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι, μην πω χιλιάδες και με θεωρήσουν υπερβολικό, εκατοντάδες κατά κάποιο τρόπο. Χιλιάδες είναι το σωστό πάντως.
0: Ναι. Απλά δεν το λες επίτηδες.
1: Από κόμπια, να μην νομίζουν ότι υπερβάλλω. Τώρα βρήκα μικρόφωνο και λέμε ό,τι θέλουμε. Ήταν πολλά.
0: Ναι.
1: Και ήταν η επιλογή δύσκολο. Δύσκολη.
0: Ποιος ήταν ο γνώμονας?
1: Ο γνώμονας ήταν πόσο πιο και μη χειρότερα είναι.
0: Ναι.
1: Αν θες να το πω έτσι επιγραμματικά. Ήταν πολύ δύσκολο και άφησα με πολύ λύπη πάρα πολλά άλλα, ευελπιστώντας να
0: sequel,
1: τόσο καλά,
0: δεύτερο μέρος.
1: Να έχουμε και part 2.
0: Άλλωστε ζεις σε μια χώρα που αυτό...
1: Αυτό εξαρτάται από τους ακροατές που ακούνε. Ναι, θα, ναι. Αυτά θα αρκεστούν σε ένα like ή θα δώσουν και 18 ευρώ να το πάρουν και να το ξεφυλίσουν και να το χαρούν.
0: Πάντως για την έκδοση να πω εδώ ότι και το εξώφυλλο είναι ανάγλυφο. Η έκδοση είναι πάρα πολύ περιποιημένη, ευανάγνωστη. Και... Δηλαδή εγώ θα το πω, δεν κουράζομαι να το λέω Θωμά και θέλω να μου επιτρέψεις. Το να πας να δώσεις 18 ευρώ...
1: Λιγότερα μπα να τα ψάχνει καλά και τον πούλε.
0: Είναι αστείο ποσό για ένα βιβλίο. Αστείο ποσό.
1: Δύο φορές στο σινεμά, ξέρω.
0: Και έχουμε από τα πιο φτηνά, δηλαδή τα βιβλία μας σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Βγάζουμε το καπέλο στους εκδότες, διότι παίζουν κορώνα γράμμα τα λεφτά τους οι άνθρωποι και έχουν να κάνουν με ένα κενό το οποίο δεν το έχει. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν το έχει το βιβλίο.
0: Επιμένεις αυτό, ε.
1: Επιμένω απόλυτα, γιατί ξέρω πώς λειτουργούσε το βιβλίο παλιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Και ξέρω από την άλλη ότι κάποια άλλη εποχή που άρχισε να μπαίνει ραδιόφωνο, άρχισε να μπαίνουν και άλλα πράγματα, άρχισε και εκεί να κόβει. Και ποια ήταν η δικαιολογία? Αυτά που λέμε και σήμερα. Δεν έχω καιρό να διαβάσω. Ψάχνω και δεν το βρίσκω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ακριβό. Αυτά λέμε.
0: Είναι βαρύ για την τσάντα.
1: Αλλά, ναι. Αλλά στην ουσία δεν έχουμε χρόνο γιατί έχουμε άλλα ενδιαφέροντα.
0: Ναι.
1: Και πανάθεμα να κυκλοφορούν τόσο ωραία βιβλία.
0: Υπέροχα βιβλία. Και ωραίες εκδόσεις.
1: Δηλαδή βλέπω ό,τι θέλει ο καθένας. Βλέπω αστυνομικά απίστευτα. Βλέπω αισθηματικά απίστευτα. Βλέπω αυτά τα λαογραφικά απίστευτα. Δεν, όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και άλλα που κυκλοφορούν. Και λέω, μα γαμώτο, τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε?
0: Τι άλλο να κάνουμε, να ακούσουμε ένα Θέμη Ανδρεάδη?
1: Εντάξει, να εκτονωθούμε λιγάκι εμείς.

0: όμορφε βεβαίως.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως, είμαι πολύ

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
2: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
1: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
2: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: εδώ είμαστε στο κανάλι 1 και όχι στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Θα μπορούσε βέβαια να είμαστε γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Κάθε Δευτέρα 4 με 5 κοντά σας. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο πολύ αγαπημένος Θωμάς Ιταράς, δημοσιογράφος, ερευνητής, καθηγητής. Πάνω απ' όλα ο Θωμάς είναι λάτρης των ανθρώπινων στιγμών, λάτρης των ανθρώπων, των λαθών τους, της δόξας τους.
1: Αλλά το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Και του παράλογό τους. Και αυτό το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Harlequin Bell, το «Και μη χειρότερα», καταδεικνύει αυτό ακριβώς. Ελάς το μεγαλείο σου, με λίγα λόγια. Τα παράδοξα
1: πρέπει
0: της χώρας.
1: Πρέπει να αναδείξει, και το κάνει, σε όλα μου τα βιβλία, αλλά εδώ βιβλία φυσικά πολύ περισσότερο.
0: Ναι, γιατί έχεις κάνει
1: εδώ έχουμε
0: επικεντρωμένος.
1: Το original που το ίδιο δείχνει, δεν είναι μόνο το λέω εγώ. Το χιούμορ που κυκλοφορούσε, αντιλαμβάνεστε τι λέω, έχει μεγάλη σημασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένα από τα κεφάλαια που ασφαλώς όσοι το διαβάζουν θα λυθούν στα γέλια είναι επιτύμβια και άλλα συναφή.
0: Oh.
1: Το οποίο ασχολείται βασικά με πράγματα που είναι μέσα σε ένα νεκροταφείο.
0: Δυσάρεστα.
1: Και λέει κανείς ότι εντάξει, όταν ακούμε νεκροταφείο θέλουμε να το περάσουμε. Αλλά όταν πηγαίνεις σε ένα νεκροταφείο και διαβάζεις σε ένα τάφο μια πλάκα η οποία γράφει «Ενθάδεκείται η δούλη του Θεού Μαρούλα, σύζυγος Γιάννη Μαρμαρά». Πραγματικό αυτό, στο Β' Νεκροταφείο Αθηνών. Το μνημείο αυτό κατασκευάστηκε στο εργοστάσιό του. Όμοιον κοστίζει 1500 φράγκα.
0: Έκανε και τη δουλειά.
1: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι σου λέω. Δηλαδή, ενώ περιμένει κανείς και λέει καλά τώρα αυτός τι το θέλε και το έβαλε.
0: Να.
1: Θα γελάσεις πιο πολύ και από άλλα πράγματα, γιατί δεν περιμένεις σε ένα νεκροταφείο να γίνουν τέτοια πράγματα. Όταν περπατούσαν στο δρόμο και διαβάζανε στην επιγραφή ενός ξενοδοχείου, παράδειγμα λέω, ζωντανό, εδώ μέσα σφάζουμε κοτόπουλα. Το λέω αυτό με την έννοια ότι τα ξενοδοχεία είχαν και εστιατόριο και πολλές φορές ο ξενοδόχος λεγόταν και τροφός, γιατί πήγαιναν και τρώγανε.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν στην αρχή τουλάχιστον, μέχρι το 1900, το μέγεθος των εστιατορίων που ήταν μετά. Τα ξενοδοχεία ήταν και τροφή. Φαντάσου λοιπόν μια σκηνή να περπατάει κανείς και να διαβάζει σε ένα ξενοδοχείο. Εδώ μέσα σφάζουμε κοτόπουλα, σκοτώνουμε κουνέλια, κομματιάζουμε βόδια, σουβλίζουμε αρνιά, δέρνουμε μοσχάρια, αλλά μεταχειριζόμεθα καλά τους πελάτες.
0: Αυτό θρίλερ.
1: Και γράφει τώρα οι εφημερίδες, διότι όσο αστείο είναι το
0: η επιγραφή,
1: είναι και το σχόλιο, δηλαδή εκεί πέρα έχει χιούμορ. Θυμάσαι στην Ελευθεροτυπία στο τέλος που με τον καιρό.
0: Βέβαια.
1: Που ο άνθρωπος ήταν φοβερός.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο προκαλούσε το ενδιαφέρον του κόσμου από ένα πράγμα που ουσιαστικά είναι ουδέτερο. Το να πεις για τον καιρό, μην τρελαθούμε.
0: Δεν είναι πια και το.
1: Ακού λοιπόν τώρα σχόλιο. Και ο διαβάτης πρόσθεσε, καλά και έτσι. Είναι πολλά ξενοδοχεία που δέρνουν τους πελάτες. Το πιάσε το υπονοούμενο. Αυτά και άλλα πολλά, μην κουράζουμε τους
0: ιδιώτες.
1: Περιμένουμε να το διαβάσουμε το βιβλίο.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι ένα βιβλίο έτσι ιδιαίτερου θέματος. Πρωτότυπου εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
1: Η ιδέα γεννήθηκε. Έχω ξεφυλίσει για τα 10 βιβλία που έχω γράψει μέχρι τώρα.
0: 10.
1: Αυτό είναι το 10ο καλό που λέτε. Έχω ξεφυλίσει αμέτρητες σελίδες και μπορώ και δημοσίως να ευχαριστήσω και το Δήμο Αθηναίων με την φοβερή βιβλιοθήκη που έχει στο σταθμό Λαρίσης.
0: Και οργανωμένη.
1: Την οργανωμένη, όπου πήγαινα μόνο εγώ. Δηλαδή είχα μια βιβλιοθήκη στη διάθεσή μου.
0: Δεν μου λες, είναι πια το ίντερνετ γι' αυτό,
1: Μη μου ανάβει τα αίματα. Ναι. Είναι ότι δεν το έχουμε με το διάβασμα σε παρά. Ναι. Και ξέρεις ποιοι είναι οι καλύτερες πελάτες που μου λέγανε και οι υπάλληλοι? Οι ξένοι. Οι οποίοι ξένοι από Πολωνία, από Τσεχοσλοβακία, από Βουλγαρία, είχαν από μικρά την αυτή να διαβάζουν. Τους είχαν μάθει να διαβάζουν.
0: Παιδεία, αυτό είναι
1: παιδεία. Παιδεία. Εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω ακόμη και οπωσδήποτε τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία στη Λένορμαν διατηρεί μια φοβερή βιβλιοθήκη με όλα τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν, τα οποία παρακαλώ το έχουν ψηφοποιήσει.
0: Τι ωραίο, τι καλό.
1: Αυτό σημαίνει ότι κανείς μπορεί από το σπίτι του, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, να διαβάσει παλιές εφημερίδες και να έχει εικόνα. Ξεφυλίζοντας λοιπόν, για να μην ακρηγορούμε σελίδες,
0: όχι, γι' αυτό
1: διαπίστωσα ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που διαβάζαν οι τότε αναγνώστες ήταν στήλες που αναφερόντουσαν πάντα στα αστεία που γινόντουσαν.
0: Α,
1: με διαφόρους τίτλους. Στα παράδοξα. Στα παράδοξα, στα και μη χειρότερα, σε αυτά που δεν τα περιμένει κανείς. Αυτά ήταν απανθίσματα από το τι γινόταν στην Ελλάδα. Και είχε έτσι μια εικόνα όχι μόνο των μεγάλων πόλεων, αλλά στην επαρχία. Και κυρίως αυτή. Πολλά που σας διάβασα είναι και από επαρχία.
0: Από επαρχία.
1: Εκτός όμως από αυτό, ήταν τέτοια η επιτυχία, να σκεφτείτε ότι όταν έπαιρναν αυτή την εφημερίδα, όποια εφημερίδα πέραν οι Αθηναίοι παλιοί, οι προγονείς μας, το πρώτο που διαβάζαν ήταν αυτά.
0: Φαντάζομαι.
1: Μετά ακολουθούσαν τα χρονογραφήματα και τα πολιτικά τελευταία, τα οποία ακόμη τα ξεπερνούσαν και τα αθλητικά κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν ήταν τέτοια η επιτυχία που σε λίγο καιρό, δηλαδή στη δεκαετία του 30 και μετά, άρχισαν να γράφουν και παράδοξα από το εξωτερικό, που ήδη οι εφημερίδες του εξωτερικού το είχαν από παλιά. Σε πληροφορώ λοιπόν, και αυτό είναι η είδηση, γιατί ξέρεις να βγάζεις ειδήσεις στις εκπομπές σου, καλό αυτό. Έχω φτιάξει ένα αντίστοιχο αρχείο με χιλιάδες του εξωτερικού.
0: Κατάλαβα,
1: το οποίο καταλαβαίνεις με τέτοιο πλουραλισμό τι περιέχει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όλα εξαντώνται πώς θα πάει αυτό. Που σημαίνει τι, απειλώ τον κόσμο έτσι και να το πάρει.
0: Δεν θα έχουμε την
1: δεύτερη. Δεν θα έχουμε το δεύτερο.
0: Το αδελφάκι.
1: Λοιπόν, αστεία και μην παρεξηγηθούμε.
0: Θωμά, ήταν έτσι, πέρασες καλά, φαντάζομαι, κάνοντάς το.
1: Όχι και τόσο πολύ.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί είχα την αγωνία ότι μήπως ξεχάσω κάτι, μήπως αυτό το ένα είναι καλύτερο από τα άλλα.
0: Αυτό το ξεχάσα βιβλίο.
1: Ξέχασα, όχι.
0: Σε αυτό, α, όχι.
1: Αυτό ειδικά. Δηλαδή, είναι σαν να σου λένε, σου δίνουμε 1000. Και διάλεξε τα 10.
0: Ναι.
1: Είναι μια αλανόδικος επιτροπή, για να το κάνουμε και λίγα πιο γουστόσικο, για να περνάνε 100 υποψήφιες και εσύ να πρέπει να διαλέξεις τις 3. Ξέρω.
0: Ναι, είναι
1: πολύ
0: πρόβλημα.
1: Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα όχι με τα δικά σου τα κριτήρια, με αυτά που πιστεύεις ότι θα έχει ο κόσμος. Και ελπίζω να τα κατάφερα, γιατί επίτηδες προσπάθησα με το που κυκλοφόρησε και δεν έχει ούτε μια εβδομάδα δεν
0: τώρα,
1: κυκλοφόρησε. Ναι, ναι. Ναι. Να δω κάποιους ανθρώπους να το πάρουν στα χέρια τους. Και έπαθα την πλάκα μου πόσο και στην έκθεση του βιβλίου που έγινε, που είχε περίπτερο η Μπέλ, περνάγανε, το βλέπανε, γιατί το εξώφυλλο όντως είναι πολύ
0: υπέροχο, είναι
1: πολύ ελκυστικό. Και αντί να κάνουν αυτό που πάντα κάνει κανείς, ξεφυλίζει, έτσι, που είναι μια επιφανειακή, αν θέλεις, αυτή, ίσως επειδή όλο το ξεφύλισμα τους έδινε μηνύματα, σταματάτα και διαβάζανε και χαμογελούσανε. Έτσι. Δεν λέω ότι το πέραν όλοι, προς Θεού μην υπερβάλλουμε.
0: Όχι, αλλά
1: εκείνο που με ενδιέφερε ήταν ότι έδωσα.
0: Το γνώριζαν.
1: Το γνώριζαν και έδωσα και χαρά στον κόσμο που αυτό επιδίωκα.
0: Ναι. Το γνώρισες, λέω. Το ξεκίνησες καλοκαίρι. Ας πούμε, τι εποχή το ξεκίνησες?
1: Τα βιβλία όλα, επειδή με ρώτησες και προηγουμένως και δεν απάντησες ακριβώς, πρέπει να διαρκούν κατά μέσο εν όλο 3 με 4 χρόνια.
0: Mm.
1: Τόσο ήταν και αυτό.
0: Θωμά, γιατί
1: αλλά
0: λες
1: ήταν
0: πρέπει,
1: πολύ πιο εντατικό.
0: Γιατί λες πρέπει?
1: Γιατί είναι πολύ το υλικό.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει κανείς να ικανοποιείται. Διότι διαπίστωσα ότι πολλές φορές έκανα μια επιλογή. Δηλαδή έβλεπα κάτι σε μια εφημερίδα και έλεγα πω, τι άρθρο είναι αυτό. Και το έγραφα αμέσως. Το ξεσήκωνα. Και μετά το ξεργαζόμουν, γιατί κανένα δεν είναι copy-paste. Προς Θεού. Κάνουμε και εμείς κάποια δουλειά.
0: Καλά, και μόνο να τα βρεις.
1: Διαπίστωνα όμως σε λίγο ότι υπήρχε κάτι καλύτερο.
0: Mm.
1: Και έτσι είχα πάντα μέσα στο πρόγραμμα, όταν έβλεπα ένα γεγονός, να κοιτάζω και οι άλλες εφημερίδες πώς το αντιμετώπισαν, διότι δεν είναι μόνο τα ονόματα. Μπορεί να έχει ακόμη και ένας άσημος χρονογράφος, μπορεί να έχει κέφια εκείνη την ημέρα και να πιάσει. Το μόνο, για να κάνω και μια εξομολόγηση. Το μόνο που δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω ήταν κάτι που βρήκα από τη Σύρο. Η Σύρο ήταν από πλευράς κουλτούρας σε μεγάλα ύψη.
0: Βέβαια, και δεν τα
1: καταλαβαίνει κανείς. Και είχα βρει μέσα σε μια εφημερίδα στο Φανό της Σύρου, που ήταν μια πολύ έτσι σκαμπρόζικη εφημερίδα, μια είδηση κατά κάποιο τρόπο, τι έγινε με ένα κεραυνό, ο οποίος σε μια σελίδα σχεδόν και το τι δεν έκανε. Έμπαινε στα σπίτια, κατέβαζε πυρούνια, κατέβαζε λάμπες, ξαναπήγαινε στο άλλο σπίτι. Κάτι απίστευτα πράγματα.
0: Ο Κεραυνός.
1: Ο Κεραυνός. Και ήταν τόσο απίστευτο που πραγματικά δεν είπα και χειρότερα. Είπα, μια κάτσε κάθε να δούμε κατά διάστη την ημερομηνία. Είναι μια 1η Απριλίου και την πατήσουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν 1η Απριλίου. Προσπάθησα να βρω οι άλλες εφημερίδες τη Σύρου, αν το μεταφέρανε, και δεν βρήκα ούτε μία. Γι' αυτό και δεν το έχω παρουσιάσει, γιατί είναι τόσο απίθανο που είναι αδύνατο να το πιστέψει κανείς τι έχει κάνει αυτός ο Κεραυνός. Βέβαια, διαβάζοντας πολλά και στο εξωτερικό, που λέω τις παλιές, τα παθίσματα του εξωτερικού, βρίσκεις τέτοια, αλλά αυτό, ρε παιδάκι μου, τι να σου πω.
0: Να ξεπερνάει.
1: Γιατί δεν έκανε, το ξεπερνάει κάθε φαντασία.
0: Εσύ που το αποδίδεις.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατο να το πιστέψω, γιατί λέει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, ένας Κεραυνός να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, να καίει απίστευτα πράγματα, να αποφεύγει ανθρώπους, να χτυπάει κάτι άλλο. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, κάνεις περιήγηση σε όλη την Ερμούπολη.
0: Ή και βιβλίο, αν είσαι ο Σιταράς.
1: Εντάξει, βιβλίο όχι, αλλά δηλαδή, κάνεις, ναι, εδώ πέρα, γνωρίστε την Ερμούπολη από κοντά.
0: Όντως, είναι περίεργο.
1: Τι να σου πω, και ήταν, και δεν ήταν εφημερίδα όπως ο Αριστοφάνης ή κάτι άλλες εφημερίδες, οι οποίες ήταν σκαμπρόζικες και κάνανε πλάκες. Ήταν μια εφημερίδα σοβαρή. Τι να πω, τέλος πάντων.

0: Μέσα όμως στο βιβλίο αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχει συγκεντρώσει και είναι και ωραίο έτσι, ξέρεις, ευχάριστες να το διαβάζει κανείς, ωραίες επιγραφές, αστείες επιγραφές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Μία βόλτα στην ναι. Αθηνάς, στην Νεόλου, στην Ερμού τολμώ να πω, και στους παράδρομους ήταν χάρμα ιδέστε. Διότι όλοι οι συναγωνιζόντουσαν, για μας που τα βλέπουμε τώρα και δεν τα πιστεύουμε και λέμε και μη χειρότερα, ποιος θα γράψει το πιο εξωφρενικό, το πιο πρωτότυπο, το πιο χαζό. Και μάλιστα είχε διατυπωθεί και μία έτσι, εικασία ότι τα γράφουν επίτηδες για να τρομάξουν τον κόσμο, να τραβήξουν το μάτι.
0: Την προσοχή.
1: Βέβαια, αυτή η εξήγηση είναι ότι πολλές φορές, επειδή ήταν αγράμματοι οι έμποροι, πάρα πολλές φορές, ζητάγανε από παιδιά που περνάγανε απ' έξω να τους πούνε μια ιδέα. Τα παιδιά από τι ήταν μαθητές και ήταν και παιδιά του σχολείου που κάτι ξέρανε. Τα παιδιά κάτι ξέρανε, δεν ξέρανε ούτε ορθογραφία. Και οι ιδέες τους ήταν παράξενες.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές τους λέγανε πράγματα τα οποία τα μεταφράζανε αυτοί επάνω και γινόταν το έτο ένα να δει. Και κάτι αμπάχαλο. Και κάτι άλλο ακόμη. Υπήρχε διάχυτη σε όλη την Αθήνα. Όταν λέω Αθήνα, μην παρεξηγηθώ. Παντού, για να μην λέμε παντού. Ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που τα λέμε, όπως σου μιλάω εγώ τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να μεταφράζεται και στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή, για να σου πω, έχουμε ωραίο μαγαζί, ρε. Βγαίνει η επιγραφή, έχουμε ωραίο μαγαζί, ρε. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Έτσι λοιπόν, μη σου κάνει εντύπωση ότι μια βόλτα λοιπόν σε αυτούς τους δρόμους θα σε έκανα να σταματάς και να διαβάζεις, διότι κάθε επιγραφή είχε τη δική της ιστορία.
0: Κατά τον δρόμο.
1: Κατά τον δρόμο. Και φυσικά είχε και το δικό της καλαμπούρι. Δηλαδή, περνούσες έξω από ένα γαλακτοπολείο, το οποίο έγραφε γαλακτοπολείο ο Ασπροπόταμος. Τώρα, εσείς εμείς που τα ακούμε, δεν γελάμε και πολύ. Λέμε εντάξει, Ασπροπόταμος θέλει να πει. Όμως, ξέραν ο κόσμος και ήταν διάχυτη αντίληψη ότι νερώνουν το γάλα.
0: Αχ, κουπέδι.
1: Όταν λοιπόν ξέρει ο κόσμος ότι το γάλα είναι νερωμένο και μάλιστα γινόντουσαν και εικασίες πόσο νερωμένο είναι, αυτά είναι μια άλλη ιστορία, με ακρηγορούμε, παίρνει αλλιώς. Το άλλο, είναι ο μαγειρίο λαβύρινθος. Άσχετο.
0: Άσχετο.
1: Άσχετο. Το άλλο, μην πηγαίνετε να σας κλέψουν εδώ, ελάτε εδώ, να κλέψουν αλλού, ελάτε εδώ.
0: Γιατί, ποιος ξέρει.
1: Μα, είναι αυτό που λέτε, δηλαδή είναι αυτό. Το λες σε κάποιον και δεν πρόκειται να στο παρεξηγήσει. Αλλού σας κλέβουν, κύριε. Εδώ τι του λες. Μην πάτε αλλού να σας κλέψουν. Λάτε εδώ.
0: Σας κλέβουμε καλύτερα.
1: Σας κλέβουμε καλύτερα. Είμαι με το γάντι. Τέλος πάντων. Να πούμε και κάτι πυρεώτικο.
0: Να πούμε και κάτι πυρεώτικο και πάντα, για να φτάνουμε στο τέλος.
1: Πάντα λέμε Αθήνα και Αθήνα έτσι. Και κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε. Και είσαι ο πρώτος ο οποίος είπε πυρεολόγος. Με το Αθηναιογράφος. Μετά το Αθηναιογράφος, εν πάση περιπτώσει. Το δέχομαι τον τίτλο.
0: Αυτό σου έλειπε.
1: Ακούστε τώρα μια επιγραφή, ποίημα σχεδόν, το οποίο μεταφέρει, μας μεταφέρει τα αντίστοιχα την κοινότητα στην Πειραιά. Και μάλιστα έξω από το σταθμό. Αστός Σιμιδγαλίτης και Φαρίνας ψήνονται και λουκουμάδες και τηγανίτες. Ο Σιμιδγαλίτης διπλός λεπτών 95 πουλούνται και οικόπεδα. Φούρνους υποενοικίαση δίδεται δωμάτιον. Πληροφορία στους καπνοπόλους. Δηλαδή, πες μου τώρα εσύ.
0: Αυτό τι ήταν όλο.
1: Τι έχει το μαγαζί μέσα. Ήταν καπνοπολείο, νοικιάζε και δωμάτιο.
0: Και όλα τα πάντα.
1: Όλα τα πάντα. Και το είχαν αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν επιγραφές που έλεγε το είναι μαγειρίδα, ήταν ολόκληρη και λες και διάφεσε το μενού.
0: Βρες η Θωμάς, ακούω τώρα το σιωρά. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Τώρα, αυθόρμητα. Αυτές άραγε υπάρχουν κάπου σωσμένες.
1: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Δυστυχώς.
0: Ωραία θα ήταν μια έκθεση τέτοια.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν με την έννοια του αφεντικού.
0: Αυτό
1: γιατί
0: εννοώ.
1: Δεν υπήρχε ναι. Φωτογράφηση τότε.
0: Υπήρχε
1: φωτογράφηση με τα δόντια, ναι. Αλλά
0: ήταν
1: τόσο αυτονόητα που ναι. Δεν σκεπτόντουσαν οι άνθρωποι ότι κάποτε θα γελάνε με αυτούς.
0: Ναι.
1: Και έτσι δεν είναι ντοκουμενταρισμένα. Απλούστατα. Αυτά τα διαβάζουμε γιατί είχαν δημοσιευθεί σε εφημερίδες.
0: Ευτυχώς, είδες.
1: Ευτυχώς, οι εφημερίδες. Και να κλείσω.
0: Να κλείσεις.
1: Με μια διάλεξη που έκανε κάποιος λόγιος της εποχής στον Πειραιά.
0: Ναι. Είδες κλιπάλι κλείνουμε με Πειραιά.
1: Έτσι, γιατί έτσι πρέπει. Και μάλιστα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.
0: Εδώ
1: δίπλα. Το 1932. Αυτός λεγότανε δημοσιογράφος λεγόταν Σίλβιος, ήταν με ψευτικό όνομα,
0: όπως το λέμε. Ψευδόνυμο.
1: Ψευδόνυμο.
0: Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
1: Και το παρουσιάζω στο τέλος, για να κλείσω, με τίτλο «Και ένα ανκόρ για το τέλος». Το ανκόρ είναι που λέει όταν παίζει μουσική και ζητάνε μπις που λέμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο μαθητής της παλιάς Αθήνας, με κόβεις όποτε έχουμε χρόνο. Ο μαθητής της παλιάς Αθήνας είχε να δεχθεί τρεις ελληνικές γλώσσες. Αρχαία, καθαρεύουσα και δημοτική. Φυσικά η μόνη γλώσσα που χειριζόταν χωρίς λάθη ήταν η δημοτική. Όταν ήθελε κάποιος να εντυπωσιάσει, έπρεπε να χρησιμοποιήσει την καθαρεύουσα, και εδώ αρχίζουν τα πανηγύρια. Η κυρία στο κοσμικό σαλόνι αναφέρεται με αποτροπιασμό στο Μουσολίνι, διδάκτορα της Ιταλίας, διδάκτορα, ενώ υπερηφανεύεται για το γιο της που μόλις τελείωσε δικτάτορας της φιλοσοφίας. Δηλαδή μπέρδευε. Και όλα αυτά στη γιορτή του Αγίου Ιωάννη, του αποκεφαλιστού. Πραγματικά γεγονότα. Στην ίδια συντροφιά μια άλλη κυρία, για να μην μείνει πίσω, έλεγε για το δικό της κανακάρι: «Ο γιος μου είναι 19 του λόχου και πηγαίνει πρωί διότι έχει προσκαλυντήριο». Μια άλλη κυρία τα τη ρώτησαν αν η κόρη της που τη συνόδευε ήταν η μεγαλύτερη, απαντούσε: «Όχι, αυτή είναι η ετέρα». «Είναι καλό και ευάρο, κορίτσι». Και επειδή το κορίτσι κλείθηκε και αυτό να πει την κουβέντα του, συμπλήρωσε ότι τρελαίνεται δια τον αέρα της θαλάσσεως.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά, επειδή μιλάμε για άλλα πράγματα, ο Μπακάλης σε διαβεβαιώνει ότι μένει έγκυος για την ποιότητα του λαδιού. Ο περιπατητής του βασιλικού κήπου θαύμασε την περιτομή του Σολομού. Την προτομή. Δηλαδή, βλέπω και γελάτε.
0: Καλά, υπέροχα.
1: Και εδώ πέρα ο
0: Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης που μας κάνει για τον ήχο. Γελάτε και εσύ γελάς και χαίρομαι.
0: Είναι υπέροχο.
1: Γιατί αυτό κάτι σημαίνει.
0: Και είναι το καλύτερο επίλογο.
1: Αυτό λοιπόν το βάζω σαν επίλογο. Θέλω να καταλάβω κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε εδώ. Δηλαδή, γελάμε με τις γάφες που κάνουμε. Πρόσφατα πράγματα τα οποία γίνανε και λέμε οι απατεώνες είπα. Ποιος ασχολήθηκε με. Κανένας δεν ασχολήθηκε με. Ποιοι πήγαιναν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος ασχολήθηκε με τους ανθρώπους που δέχονται αυτά τα πράγματα.
0: Θωμά. Δηλαδή, και μη χειρότερα.
1: Ρίχνουν λείπασμα και σου λένε αφού τα θέλει ο κάπου και λέει.
0: Ο ποπός.
1: Ο ποπός, ας τα κάνουμε κι εμείς. Αυτά λοιπόν.
0: Και μη χειρότερα.
1: Και μη χειρότερα.
0: Και να το αγοράσετε.
1: Αυτό οπωσδήποτε δεν έχει άλλο.
0: Εκείνη. Είναι πάρα πολύ ωραία έκδοση και αν μη τι άλλο θα περάσετε υπέροχα. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
1: Δια τα φράγκα του ουδείς θα μετανοήσει, έλεγαν παλιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Στο θέατρο από μηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε πια. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε την Rock Zone με την Taylor Swift, η οποία είναι νούμερο 1 στην Βρετανία με αυτό εδώ το κομμάτι, νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το κομμάτι και νούμερο 1 στα άλμπουμ στην Αμερική με το The Life of a Showgirl, γνωρίζει τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι που ανοίξαμε είναι το νέο του single Pacing Zero, όπως είπα και πριν, νούμερο 1 Αμερική και Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4 μέχρι τις 7 παρέα, στο καθημερινό μας ραντεβού 5 με 7 εδώ Δευτέρα με Παρασκευή. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 9, Δημήτρης Αντωνόπουλος κάθε Τρίτη και Πέμπτη την ίδια ώρα. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Όλες οι κορυφές της έχει Taylor Swift, εκτός από τα άλμπουμ στην Βρετανία. Εκεί νούμερο 1, η Blossoms, νέα είσοδος κατευθείαν στην κορυφή με το Songs from the Wedding Cake. Και πάμε να ακούσουμε από αυτό το καινούριο άλμπουμ, το The Kardashians. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Θα μείνουμε έτσι λίγο στο πρώτο ημίωρο, σε 2-3 άλμπουμ που είναι στα 10 πρώτα στη Βρετανία και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Νούμερο 1, άλμπουμ στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

The Kardashians, ένα από τα καινούργια τραγούδια των Blossoms. Νούμερο ένα άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στην Βρετανία. Νέα είσοδος κατευθείαν στην κορυφή. Εκεί που ξεπέρασαν τους Beatles. Οι οποίοι τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ακούσαμε αρκετά κομμάτια από το Rubber Soul και κάποιες εκτελέσεις από τις καινούργιες. Από εκείνες τις ηχογραφήσεις που έμεναν κρυφές ως τώρα. Αυτή η ιδιαίτερη έκδοση για το Rubber Soul έφτασε νούμερο 2 στην Βρετανία, μόλις μία θέση πριν την κορυφή, για ένα σχήμα που έχει σταματήσει βέβαια δεκαετίες τώρα, αλλά η μουσική τους είναι πάντα επίκαιρη. Drive My Car από το Rubber Soul για τη συνέχεια.

Drive My Car από το σπουδαίο Rubber Soul, νούμερο 2 στην Βρετανία, η επανακυκλοφορία του σπουδαίου άλμπουμ των Beatles σε αυτή τη special edition που είπαμε πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και στην τελευταία μας επιλογή από τα 10 καλύτερα άλμπουμ στη Βρετανία, το καινούριο άλμπουμ του Johnny Marr που παίξαμε πάρα πολύ εδώ στη Rock Zone τις τελευταίες εβδομάδες, το The Age of Everything, και αυτό έκανε νέα είσοδο, μια καινούρια κυκλοφορία, κατευθείαν στο νούμερο 5, πολύ ψηλά ο Johnny Marr. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό το εθιστικό single που παίξαμε κι εμείς αρκετά, το It's Time, από το νέο του άλμπουμ.

μετά από ένα σερί από νέες κυκλοφορίες και άλμπουμ που είναι ψηλά στην Βρετανία και στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, γυρίσαμε λίγο πίσω στο παρελθόν για μια τεράστια επιτυχία του Mick Hucknall και των Simply Red. Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1991, νούμερο 1 στην Βρετανία, και μάλιστα θα πήγαινε για 5 φορές εκεί, καθώς έμεινε 134 εβδομάδες μεταξύ του 91 και του 92 στα chart. Το Stars, το άλμπουμ που χάρισε τεράστια επιτυχία στο Simply Red. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Να πω εδώ ότι αυτό το άλμπουμ ήταν το μεγαλύτερο σε πωλήσεις στη διετία 91-92 στην Βρετανία. 21 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone, και συνεχίζουμε με άλμπουμ που έκαναν αίσθηση σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου. Πάμε στο 1987 για το σπουδαίο Kick των In Excess. Το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, 6 φορές πλατινένιο, νούμερο 3 στην Αμερική, νούμερο 1 στην Αυστραλία και 4 τραγούδια top 10 επιτυχίες στην Αμερική. Τα New Sensation, Never Tear Us Apart, Devil Inside και Need You Tonight, όλα σπουδαία κομμάτια, με το τελευταίο βέβαια να φτάνει μέχρι και την κορυφή, νούμερο 1 στην Αμερική. Το άλμπουμ έχει πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια παγκοσμίως, μια τεράστια επιτυχία, εκτόξευσε τους In Excess στη στρατόσφαιρα αυτό το άλμπουμ. Διάλεξα να ακούσουμε από εκεί το Devil Inside. Ένα άλμπουμ, το Kick, που κυκλοφορούσε σαν σήμερα, το 1987.

In Access, Devil Inside από το album Kick που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1987. Τεράστια επιτυχία για τους In Access, θυμάμαι το MTV, αν όχι εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, να τους αποκαλεί διαφημιστικά την καλύτερη rock μπάντα του κόσμου. Devil Inside μας φαίνει πολύ κοντά στο ημίωρο, το οποίο θα πάμε με τους Oasis, ένα τελευταίο τρίτο άλμπουμ. Αυτή τη φορά ήταν νούμερο 1 η Oasis σαν σήμερα το 2008, 18 χρόνια πριν, με το τελευταίο τους άλμπουμ, το Dig Out Your Soul, 7ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Oasis. Νούμερο 1 στην Βρετανία και μάλιστα πολύ καλά και στην Αμερική, καθώς έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 5. Να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ, ένα από τα σίγκλ του, το I'm Out of Time, και πάμε σε ημίωρο. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ στη Rock Zone, μείνετε συντονισμένοι.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη.

με μία από τις πιο διάσημες, πιο επιτυχημένες, πιο γνωστές μπαλάντες της δεκαετίας του 80, ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Αυτή είναι φυσικά η Jennifer Rush με το The Power of Love. Σαν σήμερα το 1985, 12 Οκτώβρη, νούμερο 1 στη Βρετανία. Ένα κομμάτι που έμεινε 5 εβδομάδες στο νούμερο 1. Έγινε το σύγκλι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 1985. Η Jennifer Rush, η γυναίκα με τις περισσότερες πωλήσεις με ένα σίγκλι στην Βρετανία έως τότε. Ένα κομμάτι βέβαια που διασκεύασε αργότερα και η Celine Dion, την οποία είμαστε ευχαριστητές να την ξαναβλέπουμε υγιή να κάνει συναυλίες. Είχε κάνει και αυτή νούμερο 1, αυτή τη φορά στην Αμερική, με τη δική της βερσιόν σε αυτό το κομμάτι, το 1993. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, εδώ από το κέντρο του Πειραιά, που σιγά σιγά και αυτός συννεφιάζει. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μας περιμένει μια βροχερή εβδομάδα. Και πάμε μετά την Jennifer Rush στους Fleetwood Mac. Εδώ πάμε στη δεκαετία του 70. Στην τελευταία χρονιά, 1979, σαν σήμερα, οι Fleetwood Mac κυκλοφορούν το 12ο άλμπουμ τους, το Tusk. Ένα πειραματικό σύνολο τραγουδιών που κόστισε στην πάντα περίπου 1 εκατομμύριο για να το ηχογραφήσει. Το διπλό αυτό άλμπουμ πήγε μέχρι το νούμερο 4 στην Αμερική, έκανε πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις και είχε 2 top 10 singles. Το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ και το Sarah, το οποίο θα ακούσουμε εδώ. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441 ανοιχτές γραμμές για σας.

Αυτή η πρώτη εκτέλεση των Supremes στο υπέροχο Yuki Mihangin των Holland Dozier Holland έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1966 ένα 45 σπουδαίο. Ένα κομμάτι που όποιος το διασκεύασε γνώρισε επιτυχία. Η πρώτη από τις Supremes που τις ακούσαμε εδώ στην πρώτη εκτέλεση. 15 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στην Rock Zone. Ο Sam Moore, γνωστός βέβαια από το ντουέτο των Sam and Dave, που έκαναν σπουδαία πράγματα από το 61 στο 81, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, 89 ετών, πριν από περίπου ένα χρόνο, το 2025. Ο Sam Moore που είχε γεννηθεί σαν σήμερα έκανε σπουδαία πράγματα, όπως είπαμε, με τον ντουέτο Sam and Dave. Ηχογραφούσε στις Stacks του Memphis κυρίως από το 65 μέχρι το 68. Γνώρισαν τεράστιες επιτυχίες με κομμάτια πασίγνωστα, αναγνωρίσιμα, τεράστιες επιτυχίες όπως το Soul Man και το Hold On I'm Coming που θα ακούσουμε εδώ.

Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο στο περιοδικό Rolling Stone και μια λίστα που μπαίνει στο πνεύμα του 76, 50 χρόνια από το 1976. Το άρθρο έχει τα 76 καλύτερα άλμπουμ σύμφωνα με το περιοδικό εκείνης της χρονιάς. Της χρονιάς που, όπως προλογίζει το συγκεκριμένο άρθρο, η δίσκο ήταν βασιλιάς. Ο Frampton Came Alive από το άλμπουμ του, το πολύ σπουδαίο που γνώρισε τεράστια επιτυχία αυτή η ζωντανή ηχογράφηση. Ναι, είχε, όπως το dub και το punk άρχισαν να αναδύονται, ενώ το ραδιόφωνο έπαιζε συνέχεια κομμάτια του Stevie Wonder και των Kiss. Να σας πω εδώ ότι νούμερο ένα σε αυτή την λίστα είναι ένα άλμπουμ το οποίο ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα πάρα πολύ, το που συμπλήρωσε 50 χρόνια φέτος, το Songs in the Key of Life του Stevie Wonder, ένα από τα σπουδαία του, τα πολύ σπουδαία του άλμπουμ, και μάλιστα είχαμε παίξει και όλα τα κομμάτια από το, και τα τέσσερα δηλαδή, από ένα νέο EP που κυκλοφόρησε με αφορμή εκείνες τις ηχογραφήσεις εκείνης της χρονιάς. Πάμε να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ που φιγουράρει πρώτο στα 76 καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, από το Songs in the Key of Life του Stevie Wonder, ένα από τα single του άλμπουμ, το Sir Duke.

πιο σπουδαίο άλμπουμ του Stevie Wonder, 1976, συμπληρώνει 50 χρόνια. Το περιοδικό Rolling Stone, στη λίστα που συζητάγαμε με τα 76 καλύτερα άλμπουμ του 1976, το έχει φυσικά νούμερο 1. Στα 10 πρώτα, στο νούμερο 10 και το Rock στον Aerosmith, πολύ καλό rock άλμπουμ. Το Coney Island Baby του Lou Reed στο νούμερο 9. Joanna Martrading στο 8, η Modern Lovers στο 7, πολύ εξαιρετική επιλογή, το Warren Zevon του Warren Zevon στο νούμερο 6, Augusto Pablo, King of Tabby Mitch's Rocker Uptown στο νούμερο 5 και στο νούμερο 4, καθώς έχουμε μπει και στα τελευταία 10 λεπτά, το Station to Station του David Bowie. Έλεγε τότε, εκείνη την περίοδο της κυκλοφορίας, συνεντεύξεις, ότι χρησιμοποιώ τον εαυτό μου σαν καμβά, προσπαθώντας να ζωγραφίσω πάνω του την αλήθεια των καιρών μας. Με το επικό Station to Station άνοιγε εκείνο το άλμπουμ, ο Thin White Duke, και το Golden Years. Το Word on a Wink, TVC-15, το Wild is the Wind. Ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του David Bowie, 50 χρόνων φέτος.

Golden Years, ο David Bowie από το Station to Station. Φτιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας. Να, γι' αυτό μου αρέσουν αυτές οι λίστες. Μπορεί να διαφωνήσεις, να θυμηθείς πράγματα που έχεις ξεχάσει. Μιλάμε εδώ και δύο τραγούδια για τη λίστα του περιοδικού Rolling Stones με τα 76 καλύτερα άλμπουμ του 1976, με πρώτο του Stevie Wonder. Που ακούσαμε, ο David Bowie εδώ, στο νούμερο 4, με το Station to Station, δικαιολογημένα τόσο ψηλά, ένα από τα σπουδαιότερα του άλμπουμ. Και νούμερο 2, αναμφίβολα και χωρίς καμία κουβέντα, το πρώτο άλμπουμ, το Ramones, εκεί που άλλαξαν τα πάντα. Όπως έλεγε και Ramones, we play rock and roll, we don't do solos. Και το punk άρχισε να παίρνει σιγά σιγά μορφή. Blitzkrieg Pop από το θρυλικό πρώτο άλμπουμ των Ramones. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Σε λίγο και πάλι μαζί θα ξεκινήσουμε με ένα ολοκένουργιο τραγούδι των Decemberists τη δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Ένα καινούργιο κομμάτι, τον Decemberist, πρώτο για τη δεύτερη ώρα. The Better Part of Bravery από την ταινία κινουμένων σχεδίων Wildwood, ταινία animation, που από ό,τι διαβάζω είναι πολύ αναμενόμενη, σε σκηνοθεσία του Travis Knight, από το μόνιμο μυθιστόρημα του 2011. Πρώτο κομμάτι καινούργιο των Decemberist μετά το περσινό τους άλμπουμ.

κομμάτι. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Δεύτερη ώρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9 συγγνώμη, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Στο 13ο στούντιο άλμπουμ των σπουδαίων, μία από τις πιο σπουδαίες σκοτσέζικες μπάντες του Teenage Fan Club, θα πάμε για τη συνέχεια, κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Έχει τίτλο το Do Not Dare to Dream, έχουμε παίξει τραγούδια από εκεί. Να θυμηθούμε ένα κομμάτι που έχουμε ξαναπαίξει πριν κάνα 2-3 εβδομάδες ίσως, το Day in the Sun από τα καινούργια τους, ένα άλμπουμ που παίρνει εξαιρετικές κριτικές, είναι όντως πολύ καλό.

Όμορφες μελωδίες από τους Teenage Fan Club, Day in the Sun από το νέο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή μας πέρασε και είναι μία από τις πολύ καλές νέες κυκλοφορίες. Μετά από δύο νέα τραγούδια, να πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν για τους Lemonheads. Θα πάμε πίσω στο 1993, 12 Οκτώβρη κυκλοφορούσαν το Come on Feel the Lemonheads που ήταν το έκτο στούντιο άλμπουμ αυτής της σπουδαίας αμερικάνικης εναλλακτικής rock μπάντας. Και μάλιστα το Into Your Arms που θα ακούσουμε έγινε το κομμάτι των Lemonheads που πέτυχε την υψηλότερη θέση στα charts.

Queen is Dead του 1986. Να πω εδώ ότι κυκλοφόρησε το 92 σαν single για να προμοτάρει την συλλογή που έχει κυκλοφορήσει τότε πολύ καλή, το δεύτερο μέρος, το Best 2 των Smiths. Ένα κομμάτι που δεν είναι μόνο από τα καλύτερα των Smiths, αλλά θα το συναντήσετε και σε λίστες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Π.χ. το NME το έχει 12ο καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, ενώ το 2021 το περιοδικό Rolling Stone το είχε νούμερο 226 στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πραγματικά σπουδαίο κομμάτι των Smiths, από το Queen is Dead, There is a light that never goes out.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Smiths, There is a light that never goes out. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το single αυτό το 1992 για να προμοτάρει τη συλλογή Best 2 των Smiths εκείνη τη χρονιά. Πάμε πολύ πιο πίσω, στο 1981, συμπληρώνονται 45 χρόνια από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των U2, που είναι στο προσκήνιο στις μέρες μας με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, το October, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα, και πάμε να θυμηθούμε το Gloria από εκεί.

Gloria από το δεύτερο άλμπουμ των U2, το October, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1981, και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα άλλο σχήμα που κυκλοφορούσε σαν σήμερα το δεύτερο του άλμπουμ, τους Placebo, 1998, ίσως το καλύτερο τους άλμπουμ, Without You I'm Nothing, με τεράστιες επιτυχίες μέσα, το ομώνυμο κομμάτι, φοβερά τραγούδια, Pure Morning, You Don't Care About Us, Every You and Every Me, και βασικά όλο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το Every You and Every Me, να κλείσουμε δυνατά. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μισό με λίγο πιο classic rock επιλογές, το τελευταίο ημίωρο. Μείνετε εδώ στη Rock Zone, επιστρέφω σε λίγο.

Με σπουδαίο παίξιμο στην κιθάρα, το Tattoo των Who άνοιξε το τελευταίο ημίωρο, ένα κομμάτι που ηχογράφησαν οι Who σαν σήμερα το 1967 και μπήκε στο άλμπουμ εκείνο το Δεκέμβρη, τον Who, το The Who Sell Out. Ένα από τα κομμάτια του Who που ακούμε σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο, σπάνια το έχουμε παίξει και εμείς εδώ στη Ροκζόνη τόσα χρόνια. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο για 25 λεπτά ακόμη μαζί μέχρι τις 7 σε ένα σίγγλ των Queen. Θα πάμε για την συνέχεια. Το Crazy Little Thing Called Love, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1979 και μπήκε στο άλμπουμ The Game του 1980. Ένα κομμάτι που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Βρετανία το 1979, αλλά το 1980 έγινε το πρώτο νούμερο 1 των Queen στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια διασκευή του George Harrison που αγαπώ πολύ. Όταν έπαιζα και DJ σε μπαράκια, το παλιά, το έπαιζα πολύ φανατικά αυτό εδώ. Ένα κομμάτι του Rudy Clark, πρώτο το είπε ο James Ray, το 1962, διασκευή του George Harrison από το άλμπουμ του Cloud 9, ένα σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη του 1987. Αρκετά τραγούδια και άλμπουμ από το 1987. Παίξαμε σήμερα 41 λεπτά, μάλλον 19 λεπτά πριν τις 7. Πάντα κανάλι 1, 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά, Rock Zone. Για τη συνέχεια πάμε στους Big Brother and the Holding Company, που με τραγουδίστρια τη Janis Joplin, ήταν σαν σήμερα το 1968, νούμερο 1 στην Αμερική, με το άλμπουμ τους Cheap Thrills, σπουδαίο άλμπουμ, και πάμε να ακούσουμε το Piece of My Heart από εκεί.

Μία από τις σπουδαίες ερμηνείες της Janis Joplin, το Piece of My Heart, όπως και το Summertime του Gershwin, που βοήθησαν τους Big Brother and the Holding Company να πάνε νούμερο ένα στην Αμερική με το Cheap Thrills σαν σήμερα το 1968. Σε ένα εμβληματικό κομμάτι, ένα εμβληματικό single του Progressive Rock, θα πάμε για την συνέχεια. Είμαστε στις 12 Οκτώβρου του 1969 από το σπουδαίο In the Court of the Crimson King. Οι King Crimson κυκλοφορούν το single 21st Century Schizoid Man. Σπουδαίο.

σπουδαιότερα τραγούδια στο όχι μόνο το King Crimson αλλά του Progressive Rock γενικότερα. 21st Century Schizoid Man από το σπουδαίο In the Court of the Crimson King, τον King Crimson. Ένα single που κυκλοφορήσαν σήμερα 12 Οκτώβρη του 1969. Γιάννη και βέβαια και αυτή τη θρυλική ηχογράφηση των King Crimson. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για την απόψινη Rock Zone. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η τελευταία θα είναι από τους Deep Purple, λιγότερο πια από 24 ώρες, από την αυριανή εμφάνισή τους εδώ στην Αθήνα, στο Telecom Center. Γύρω στις 9.30 από ό,τι βλέπω από το πρόγραμμα θα ανέβουν οι Deep Purple, θα πούμε βέβαια περισσότερα αύριο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε κομμάτια των Deep Purple από την προηγούμενη εβδομάδα. Να κλείσουμε την απόψινή με τον Burn, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, ένα όμορφο βράδυ απόψε και ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F me pumps.

Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι. Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω
1: στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Yes, baby, you know I love you.

4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

ωραία μέρα ξημέρωσε, ε. Ψυχούλες μου. Είχαμε ντέρμπι λοιπόν χτες, το οποίο ντέρμπι βάφτηκε κόκκινο. Ένας Παναθηναϊκός που κατέβηκε με έπαρση, λες και είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα, και είπαμε, αυτά στον Πειραιά τιμωρούνται. Και όπως έλεγα όλη τη βδομάδα, όταν ο Ολυμπιακός παίζει με την πλάτη στον τοίχο, κάτι καλό γίνεται. Ψυχούλες μου, τι έγινε πίσω στα λαγούμια.

Είχαμε και πολλά ευτράπελα χτες. Με πιο χαρακτηριστικό το θέμα του μεταφραστή για μένα, το οποίο θα το συζητήσουμε και αργότερα, εντάξει. Είπαμε, το έχετε τερματίσει. Εντάξει, για τους παίχτες να πέφτουν κάτω, έχετε και μια σχολή εκεί πρέπει να υπερασπιστείτε, έχετε μια μακρά παράδοση σε αυτό. Εντάξει, και με τους διάφορους εκφωνητές που έχετε εκεί στα κανάλια, και εκεί έχετε μια μεγάλη παράδοση, αλλά τώρα να κάνετε και μαθήματα στο μεταφραστή, το πώς να λέει, άλλα να λέει ο προπονητής και άλλα λέω μεταφράσεις. Εντάξει, αυτό είστε εφευρετικοί, μπορώ να πω, και προνοήσατε από ό,τι βλέπω, έτσι τα έχετε, μόνο στο αγωνιστικό λίγο υστερούσατε, στο όλα τα άλλα βλέπω λειτουργείτε μια χαρά.

0: Τα υπόλοιπα ευτράπελα ήταν βέβαια τα συνεχή πεσήματα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ειδικά η φάση εκεί του Ταμπόρδα με το Φορτούνι είναι... έχει μείνει στην ιστορία, θα μείνει και αυτό.
1: Τι κάνεις, τι κάνεις, θα τον σκοτώσεις, θα τον σκοτώσεις.
0: Πάμε άλλη μία, Δημήτρη, γιατί...
1: Τι κάνεις, τι κάνεις, θα τον σκοτώσεις, θα τον σκοτώσεις.
0: Ήτανε τόσο θεαματικό το πέσιμο. Είχε πέσει πολύ γέλιο στις εξέδρες. Εκεί στα που καθόμασταν όλοι ξαφνικά είχαμε σκάσει τα γέλια με το πώς έπαιζε έτσι τα Ταμπόρδα. Και βέβαια είχαμε και την αποβολή του Σάλιακα, η οποία εντάξει για μένα ήταν μια φάση που θα... Γι' αυτό και νομίζω και το στάδιο δεν αντέδρασε και πάρα πολύ στο θέμα της αποβολής. Εντάξει, πήγε λίγο... Άτσαλα ο Σάλιακας εκεί στη φάση, λόγω της έντασης πιστεύω, γιατί φάνηκε το παιδί μετά, το μάζεψε το πόδι, ήταν λίγο αργά το μάζεψε, αλλά δεν έχει τελειώσει καμιά ομάδα με 11 όταν πέσει με τον Παναθηναϊκό, τότε γιατί να τελειώσουμε εμείς, είναι και αυτό.

Εγώ βασικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο και πολλοί από φίλαθλοι άλλων ομάδων και Ολυμπιακοί είχαν βαφτίσει φαβορή τον Παναθηναϊκό και φαβορή για τον τίτλο τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο εγώ δεν τον βλέπω. Δεν το έχω δει σε όλα τα παιχνίδια. Από εύνοια σε κάποια παιχνίδια, όπως με τον ΠΑΟΚ που δεν δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι. Ένα πέναλτι που δόθηκε με το Πανετολικό, το οποίο δεν ήτανε. Ήταν μια φοβερή εφεύρεση του διαιτητή. Και όλα αυτά λοιπόν, δεν καταλαβαίνω το λόγο που κάποιοι έχουν βαφτίσει ήδη τον Παναθηναϊκό. Τα γνωστά βέβαια ότι του το έχουν τάξει και τέτοια, τα είχαμε ακούσει και πέρσι αυτά. Ο Ολυμπιακός, ο καλός Ολυμπιακός όπως ήταν χτες, ο παθιασμένος Ολυμπιακός όπως ήταν χτες, δεν θα παραχωρήσει πρωτάθλημα σε κανέναν και τα ξέρουμε αυτά. Αυτά γίνονται στον Πειραιά.

0: Και να καλωσορίσουμε και το σημερινό μας καλεσμένο. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μια φωνή η οποία είναι αγαπημένη σε όλους εμάς Ολυμπιακούς. Είναι η φωνή του γηπέδου, η φωνή που λέει αυτό το «και ο Ολυμπιακός» και λέει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού και βέβαια η φωνή που λέει και αυτό το πολύ ωραίο που όσο ακούσαμε χτες, το «κολ, κολ, κολ, κολ, κολ, κολ», αυτό. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Χρυσογόνου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και σε ένα ιστορικό σταθμό, θα έλεγα, στο κανάλι 1, από τους πιο ιστορικούς σταθμούς. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ακόμα περισσότερο χαρούμενος μετά από την χθεσινή μας εμφάνιση για την νίκη.
0: Εμείς είμαστε χαρούμενοι να σας ακούμε. Και γινόμαστε χαρούμενοι ακόμα περισσότερο. Γιατί σήμερα δεν έχουμε βάλει πιο πολλά γκολ.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Όσο περισσότερο σ' ακούμε, τόσο πιο χαρούμενοι γινόμαστε.
1: Ιδανικά να είμαι βραχνιασμένο την επόμενη μέρα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Όταν είσαι βραχνιασμένο όπω σήμερα, είναι η τέλεια. Έτσι. Εντάξει. Πάνω απ' ότι όλα έχουν πάει καλά. Όταν είσαι βραχνιασμένο εσύ.
1: Ακριβώ.
0: Για πε μα τη γνώμη σου για το χτεσινό παιχνίδι, έτσι όπω το έζησε.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη χαρά που πήραμε ήταν το ότι είδαμε την ομάδα να παίζει με πάθο. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο δίνει μια προοπτική στην ομάδα και σε εμάς φιλάθλους που το βλέπουμε αυτό. Είχαμε καιρό να δούμε την ομάδα να παίζει με τόσο πολύ πάθος. Πιστεύω μας είχε λείψει. Και αυτό δυνάμωσε και την κερκίδα, έτσι. Δηλαδή είδαμε το Καρεσκάκι δυνατό και φοβερό όπως ένα παλιό καλό Καρεσκάκι.
0: Όπως είχαμε συνηθίσει.
1: Είχαμε συνηθίσει, ναι, να πνίγει τον αντίπαλο από το πρώτο λεπτό με τη φωνή του. Εμένα αυτό το γήπεδο μου αρέσει. Έτσι μου αρέσει να είναι ο κόσμος, έτσι μου αρέσει να είναι εξέδρα και έτσι μου αρέσει να είναι η ομάδα. Πέρα από τη νίκη, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος ήταν ότι εχθές κόσμος και ομάδα γίνανε πάλι ένα. Όπως παλιά. Δεν ξέρω αν συμφωνώ.
0: Συμφωνώ γιατί αυτό το συζητούσαμε και εγώ το λέω και καιρό τώρα ότι μου είχε λείψει και δεν ξέρω σε κάποια βίντεο το έχω πει ότι μου λείπε πολύ αυτή η ένταση στην αρχή του Ολυμπιακού αυτό. Που χάναμε συνήθως το πρώτο ημίχρονο με αυτό. Ένα άνευρο παιχνίδι. Συμφωνώ. Και περιμέναμε ας πούμε να πάει το 60-65 να γίνουν δύο αλλαγές, δηλαδή να αρχίσουν οι παίχτες πια να, λένε, να βλέπουν ότι στεντεύουν τα περιθώρια αλλά εκεί πια δεν είχε καθαρό μυαλό και εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι Ολυμπιακός πρέπει στο πρώτο, τέταρτο, 24, αυτό που λες, να στραγγαλίζει τον αντίπαλο, να δημιουργεί ευκαιρίες, να μπορεί να βάλει γκολ, γιατί και τον γκολ ανοίγει τις άμυνες μετά. Δηλαδή είδες και πώς ξεκλείδωσε ο Παναθηναϊκός που έδωσε χώρο στον Ολυμπιακό, δηλαδή στην αρχή, και μετά ξεκλείδωσε μετά τον γκολ. Άνοιξε λίγο το παιχνίδι, έγινε λίγο πιο. Πιστεύω αν δεν είχε βγει ο Σάλιακας ότι θα είχε βρει κι άλλο γκολ Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι.
1: Ναι. Μπορούσαμε και με 10 παίχτες να βρούμε σε αντεπίθεση γκολ.
0: Ναι, εκεί
1: υπήρχαν στιγμές που ήμασταν
0: πολύ επικίνδυνοι. Εντάξει, εκεί δηλαδή και πρέπει να του δείξουν ένα βίντεο να του πούνε Ελλάδα, αγόρι μου. Εντάξει, δηλαδή έχει δύο παίχτες δίπλα σου, δώστε τη, σπάστε την μπάλα δίπλα. Δηλαδή. Ναι.
1: Ήταν δηλαδή, ήμασταν επικίνδυνοι σε αντεπιθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Όχι, νομίζω ότι. Το μεγάλο κέρδος για μένα τουλάχιστον προσωπικά είναι το πάθος της ομάδας, το πάθος που έδειξε μέσα στον
0: αγωνιστικό
1: χώρο.
0: Ναι, αυτό. Ο Παναθηναϊκός πώς τον είδες? Τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Ενώ έχει...
0: Εμένα ο μεταφραστής να σου πω.
1: Νομίζω ότι έπαιξε ωραία.
0: Έπαιξε πολύ καλά.
1: Έπαιξε καλή μπάλα.
0: Έπαιξε μπάλα καλή, δηλαδή εντάξει, το πήρε πάνω του.
1: Ναι, το πήρε πάνω του.
0: Έκανε ατομικές ενέργειες. Φανταστικός. Το παιδί δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είδα κάτι από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούσε να παίξει με build-up, ας πούμε. Δεν το κατάφερε. Δεν τον αφήναμε. Πιστεύω ότι ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός που δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δύο φορές μας έφυγε λίγο η συγκέντρωση και χάσαμε ή κάνανε τις δύο ευκαιρίες αυτές.
0: Ναι. Εκεί που μείναμε και με 9 παίκτες λόγω της αλλαγής.
1: Ακριβώς. Και στο πρώτο επίχρονο κάποια στιγμή που κάπου χάθηκε.
0: Να πω ότι έχει ο Πουέρτα έχει την ταυτότητα του Ουναΐ από χτες. Ξέχασα να του τη δώσει. Είναι στο Καραϊσκάκι. Άμα θέλετε, παιδιά, να πάτε να την πάρετε. Νομίζω και ο Ρέτσος με τον Πυρόλα πρέπει να έχουν του τετέι.
1: Ναι. Παίζεις, κύρα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, όταν είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, κάνεις όπως κάνεις κάποια αποτελέσματα και ξαφνικά, ας πούμε, νομίζεις ότι θα πάρεις το Champions League. Εντάξει, έρχεται η. Η ώρα που τιμωρείς, έτσι. Το έχει πάθει και ο Ολυμπιακός αυτό. Δηλαδή, έχουμε υπέρχουν φορές που λες θα του βάλω τρία γκολ, ξέρω εγώ, στο ντέρμπι και πάει.
1: Παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι όπως όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια και πολλές φορές μας ξεφεύγει αυτό στο μυαλό. Νομίζουμε ότι θα βάλουμε τέσσερα στον Παναθηναϊκό ή θα έρθει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο μία από τις δύο ομάδες να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι να παίξεις πολύ καλό ποδόσφαιρο, να είσαι στην καλύτερη σου μέρα.
0: Ναι.
1: Και να είσαι φουλ συγκεντρωμένος. Και να είσαι φουλ συγκεντρωμένος από το 0 μέχρι το 90, να πεις, να τα δώσεις όλα. Και θα μπορούσε χθες να μην έρθει το αποτέλεσμα. Λέμε ένα παράδειγμα, να έρθει. Ναι. Δεν είναι ότι κέρδισε με 3-0. Ο κόσμος νομίζω ικανοποιήθηκε με το ότι είδε,
0: με το ότι είδε την ομάδα να παίζει, να παίζει έτσι όπως πρέπει να παίζει.
1: Ακριβώς.

Λοιπόν, να πούμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι συστηματάκια.gr. 17 χρόνια στο χώρο του στοιχήματος. Φοβερά tips και συνδρομητικές και free στήλες. Μπείτε μέσα, συστηματάκια.gr. Απίστευτα, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο πάλι μοίρασε λεφτά με πολύ καλές πληροφορίες που είχε. Και τα τηλέφωνα της εκπομπής μας είναι για το Viber, σαν τα μηνύματά, 6951-904-904. Και τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4224-441 έως 6, 210-4224-441 έως 6.

0: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι πραγματικά. Εσύ όλα τα χρόνια που. Είσαι πόσα χρόνια τώρα?
1: Είμαι 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια. Υποδέχθηκε σε έναν.
1: Θρύλο.
0: Θρύλο, έτσι.
1: Ο θρύλο στο θρύλο.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Όλα αυτά τα χρόνια έχει ζήσει καλές, έχει ζήσει κακές στιγμές. Ποια είναι η πιο έντονη μέχρι στιγμής στιγμή σου, σαν εκφωνητής? Πιο έντονη πιστεύω ότι ήταν το conference, έτσι. Το τελικό του conference, ο οποίος έχουμε ζήσει. Αλλά εσύ, ναι, σαν εκφωνητής, μέσα στο. Ποια έχεις να θυμάσαι?
1: Ήμουνα και μέσα στο conference εκφωνητής. Αλλά η Aston Villa στο Καραϊσκάκι.
0: Στο Καραϊσκάκι.
1: Ο τελικός νομίζω ήταν ανεπανάληπτο.
0: Ανεπανάληπτο. Feeling,
1: δηλαδή, ναι, ακόμα και το σκέφτομαι τώρα και τώρα.
0: Ναι, αυτό το είχαμε πει όλοι.
1: Φύγαμε κλαίγοντας. Ναι. Περισσότερο κλάψαμε νομίζω εκεί παρά στο τελικό.
0: Παρά στο τελικό. Ναι, ναι.
1: Κάποιοι από εμάς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν η ατμόσφαιρα αυτή του γηπέδου. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί.
0: Δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο.
1: Ήταν
0: καθηλωτικό.
1: Καθηλωτικό. Δηλαδή σε κάποιες στιγμές έπρεπε να κάνω δουλειά και δεν είχα από το γήπεδο, ήμουνα φώναζα, έκανα, δηλαδή δεν μπορούσα να...
0: Ναι,
1: ήταν φοβερό. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι είμαι από τους τυχερούς που έχω ζήσει καλές στιγμές. Οι περισσότερες είναι καλές, δεν θυμάμαι πολύ.
0: Ναι, κι εγώ αυτό. Καλά, αυτό
1: αυτή,
0: νομίζω είναι,
1: ότι είναι όλοι
0: μας, δηλαδή όλα μας τα χρόνια. Ναι, ναι. Δηλαδή...
1: Το λέω σαν εκφωνητής, γιατί εντάξει, okay, νομίζω οι περισσότερες στιγμές είναι ωραίες.
0: Εμένα όταν γίνεται τέτοια συζήτηση, μου έρχεται αυτό που είχε πει κάποτε ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, που τον είχα ρωτήσει, του λέει, και άμα χάνει, λέει, στεναχωριές, στεναχωριέμαι, λέει, αλλά δεν χάνει συχνά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Κάπως έτσι.
1: Ισχύει
0: αυτό. Όντως όμως η Aston Villa δηλαδή είναι κάτι που. Εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο με την Aston Villa, αλλά με όλους όσους είχα μιλήσει τότε, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν και κάτι που παίρνει και από την τηλεόραση. Δηλαδή, το όλο κλίμα, το όλο. Και νομίζω ότι ήταν και διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν, έτσι όπως είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι, έτσι όπως ήταν ο κόσμος. Αυτή η απίστευτη θέληση που υπήρχε. Γι' αυτό και το καθάρισε και νωρίς. Δηλαδή,
1: ήταν λες και
0: νωρίς,
1: είχαμε, νωρίς προκριθεί goal, από...
0: ναι, είχαμε προκριθεί από την Αγγλία.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό. Είχε αυτή την...
0: Αλλά ήταν και η χρονιά εκείνη που από την ανατροπή της Μακάμπη πια είχαμε πει ότι παιδιά εδώ, εντάξει, τώρα...
1: Ναι. Αυτά δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται αυτά, οπότε ναι.
1: Όντως,
0: δηλαδή το παιχνίδι με τη Μακάμπη ήταν το σημείο μηδέν, δηλαδή που άρχισε και ο κόσμος και όλοι μας να πιστεύουμε ότι το όνειρο τρελό που λέει,
1: δηλαδή ότι σιγά σιγά... Εγώ νομίζω ότι πήγαμε στα πέναλτι με τη Φενέρμπαξε και λέγαμε θα το πάρουμε.

0: Στα πλάγια ο
1: νομίζω ότι αγχώθηκα μετά στην αποβολή πιο πολύ στα πρώτα λεπτά μέχρι να καταλάβω κατά πόσο θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει την κυριαρχία του παιχνιδιού, ναι, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν αγνοούταν. Ναι. Ξέρεις, έτσι, δεν υπήρχε... ναι.
0: Και δεν την πήρε και ποτέ.
1: Και δεν την πήρε και ποτέ. Δηλαδή...
0: απλά λίγο χώρο του ο Ολυμπιακός αναγκαστικά τώρα λόγω ότι έπεσε με 10.
1: Αλλά...
0: αν είχε χειριστεί σωστά τη φάση εκεί ο Ζέλσον.
1: Αν είχε κάνει δύο φάσεις.
0: Καλά, βέβαια ο Ζέλσον θα κάνει αυτά. Αν το είχε χειριστεί σωστά θα είχαμε κάνει το 2-0 και θα είχαμε.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Τελειώσει. Ο Κρανός μ' άρεσε πολύ που μπήκε αλλαγή. Δηλαδή τον είδα, έτρεξε πολύ και τον είδα και στα αποδυτήρια πολύ, πολύ αλλαγμένο.
1: Όλοι,
0: φαίνεται
1: όλοι.
0: Η αλλαγή στην ψυχολογία του. Ναι, και ο Μάριος έτρεξε
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Πήρε όλες τις μαγιές, τις ψηλές μαγιές.
0: Ναι. Καλά, δεν είχε και κάποιο που να υστέρησε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μπορεί κάποιο παίκτη μου να πω ρε παιδί μου, αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, τώρα ο Σάλιακας έκανε εκεί το. Εντάξει, ήταν λάθος του.
1: Εντάξει,
0: αλλά βέβαια μπροστά στο Ρέτσο δεν όλοι. Δηλαδή ο Ρέτσο ήταν συγκλονιστικός. Εντάξει, το παιδί. Εντάξει, ξεπέρασε. Νομίζω πρέπει να είναι η καλύτερη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από τις καλύτερες,
1: ας πούμε. Καλύτερες, γιατί και στο τελικό είχε κάνει στο κόμβερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προσπάθεια και
0: αλλά ήταν πολύ ψυχωμένος, δηλαδή και εκεί στο τέλος που είχε πάθει κάτι γκράμπες, κάτι αυτά και εκεί τον έβλεψε, ας πούμε, συνέχιζε, έπαιζε. Ήταν ο Παναγιώτης.
1: Χωρίς να το ξέρω προσωπικά, έτσι είναι ο Παναγιώτης. Δηλαδή.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι,
0: όταν
1: είναι
0: όταν πρέπει. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι, δηλαδή, πρέπει να το συζητήσανε και να είπανε παιδιά, ξέρετε κάτι, εντάξει τώρα αφήσουμε τα αυτά, ας σοβαρευτούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή κάτι τέτοιο πρέπει να παίχτηκε χθες, ναι, ότι ναι, δεν υπάρχει, και θα έγινε και παιχνίδι χωρίς αύριο. Δηλαδή αν είχαν Ολυμπιακούς, μείον 8 γεια σας, δηλαδή δύσκολο μετά. Δηλαδή ναι, έμπαινε σε ισοστρέφεια, τα είχαμε συζητήσει και αυτά που
1: ναι, ναι, ναι, μαζί.
0: Έμπαινε και σε μια ισοστρέφεια, έμπαινε και σε μουρμούρα, σε γκρίνια. Αυτό το παιχνίδι και ψυχολογία σου δίνει.
1: Σίγουρα.
0: Και
1: σίγουρα
0: ο κόσμος βλέπει ότι το σίγουρα πρωτάθλημα φαίνεται τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάντα
1: σίγουρα
0: φαίνεται όταν είσαι Ολυμπιακό, μέχρι και τελευταία ακόμα και τις δύσκολες
1: στιγμές μας.
0: Αλλά τώρα βλέπεις ότι εντάξει, πια είναι.
1: Έχουμε υπάρξει και να είμαστε και 7 βαθμούς διαφορά και να.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τα ισοπεδώσουμε όλα.
0: Να τα ισοπεδώσουμε όλα. Ναι.
1: Ναι, ναι,
0: και ειδικά τώρα και με την ήττα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έχασε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, τώρα ναι, ναι, το συζητήσουμε αυτό. Έχασε 3-1 μέσα στην Τούμπα. Εκεί είσαι ακόμα πιο. Δηλαδή έχασε πολύ και ο Παναθηναϊκός έδαφος, έχασε και ο ΠΑΟΚ. Είσαι νομίζω 2 βαθμούς. Είμαστε 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και 1 βαθμό πίσω από την ΑΕΚ τώρα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το πρωτάθλημα πλέον είναι κοντά. Όχι όπως ήταν πριν την Κυριακή.
1: Συμφωνώ.

Τηλέφωνα της εκπομπής είναι για το Viber, για μηνύματα 6951-904-904 και τα τηλέφωνα για γραμμές στον αέρα είναι 210-42-24-441 έως 6.

0: Αυτό με τον εκφωνητή, πώς, με τον μεταφραστή, πώς το είδες θες?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα. Γιατί γύρισα μετά αργά στο
0: σπίτι. Μου το στείλανε μήνυμα, μου λένε. Πες για το μεταφραστή. Τι λένε, ποιο μεταφραστή. Εντάξει, ήμουνα και στη συνέντευξη τύπου του Ινστρομ. Και ξέρεις, εκεί που. Ναι, ναι. Αλλά αυτή ήταν η δηλώση που έκανε στο. Και μετά μου βλέπω το βίντεο και λέω εντάξει, δεν μπορεί να το βλέπω. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή ρε φίλε, εντάξει, πες στα δανέζικα. Μετά λε. Στα αγγλικά. Δηλαδή αγγλικά ξέρουμε. Τι στο καλό. Η καλύτερη ομάδα λέει και δεν κέρδισε. Ενώ ο Λίστρομ είπε. Μάλλον τον έχουν, ξέρεις, αυτό ήταν, το έχουν κάνει σεμινάριο τώρα. Μην ακούσα. Αυτό είναι Δανό τώρα και τα λέει. Ξέρεις, δεν ξέρει τι γίνεται εδώ, ότι πρέπει να πουλάμε λίγο παπά. Και είναι Δανό ο άνθρωπο και τα λέει όπω είναι. Καταλαβαίνεις. Και ο Κάγκουα έκανε δηλώσει. Πρέπει και το εκεί να πάει μεταφραστή έτσι. Γιατί και αυτό είπε ότι ο Ολυμπιακό ήταν καλύτερο. Δεν παίξαμε καλά. Και η ωραία ατμόσφαιρα. Δεν τα λένε αυτά. Πρέπει τώρα να έχει πέσει. Πρέπει να κάνει καμιά δήλωση.
1: Λογικά.
0: Ναι, ναι, έτσι, να διορθώσει. Μια διορθωτική τώρα, ότι δεν το εννοούσα. Όταν είπα καλή ατμόσφαιρα. Ναι. Δηλαδή, άσε του, εγώ είπα, πείτε σαν δανέζικα που είναι Δανό ο άνθρωπο, που δεν τα καταλαβαίνουμε, να λες ό,τι θέλει. Όχι στα αγγλικά, ρε φίλε. Από τα αγγλικά στα αγγλικά.
1: Τζιζ.
0: Εντάξει, είναι. Βλέπει όμω ότι υπάρχει, έχουν προνοήσει, έτσι. Δεν πάμε έτσι. Λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι στερούσαν χτες, αλλά στα άλλα τους είδαν. Έχουν προνοήσει και τι πρέπει. Και εκεί έχουν προνοήσει. Μια αποβολή, εντάξει, και λίγο κάνα πέσιμο, εντάξει. Πεναλτάκι δεν είχε χτες, γι' αυτό στεναχωρηθήκαν. Πεναλτάκι δεν είχε, εντάξει. Εκεί έχουμε βαφτίσει, όταν είναι 100-0 υπέρ τους είναι 50-50. Όταν είναι ψηλο 50-50 είναι 100-0 υπέρ των άλλων. Δηλαδή... Εντάξει, πήραν μια αποβολή. Εντάξει, πέναλτι δεν είχε.
1: Ζητήσανε,
0: ναι, ναι. Στη φάση του. Φάση του Τετέι, εντάξει, γελάει ο κόσμος. Και ένα πέσιμο του Ντέσσερ. Ναι, εντάξει, αυτό του Ντέσσερ ειδικά ήταν η λίμνη των κύκνων. Από τα, ξέρεις, καλή παράσταση, όχι αυτές. Μιλάμε για μέγαρο μουσικής. Ναι, ναι. Τα οσκαρική. Βέβαια, το highlight είναι ο Ταμπόρδα, έτσι, με το Φορτούνι.
1: Αυτό ήταν το highlight της βραδιάς.
0: Αυτό το χαίλε.
2: Τι κάνεις, τι κάνεις, ρε, να τον σκοτώσεις, να τον σκοτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό ήταν πραγματικά, δηλαδή, όλος ο Παναθηναϊκός σε μια φάση. Αυτό ήταν όλος ο Παναθηναϊκός σε μια φάση, εντάξει. Ο Καραγκούλης νομίζω χτες πρέπει να είναι περήφανος. Γι' αυτό το πέσιμο.
2: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σωριάζομαι.
0: Γιώργο Καραγκούνη, αν μας ακούς, πρέπει να είσαι περήφανος σήμερα. Η κληρονομιά που έχεις αφήσει είναι σε καλά χέρια.
2: Τι κάνεις, τι κάνεις, να τον σκοτώσεις, να τον σκοτώσεις.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, στα κοκκινά κανάλια 1,90,4. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας για το Viber, για μηνύματά σας, είναι το 6951-904-904 και τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 210-4224-441-6. Και αφού αναλύσαμε και το θέμα του των πεσημάτων της σχολής, αυτής της περίφημης σχολής Καραγκούν, η οποία συνεχίζει τη μακρά παράδοση στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και το καινούριο που μας προέκυψε με τους μεταφραστές, εντάξει, είδαμε στο αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού μπλοκαρισμένα τα του διαβασμένος Ολυμπιακός, έτσι.
1: Πολύ.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Πολύ, πολύ διαβασμένος.
0: Πολύ διαβασμένος. Αυτά τα τριγωνάκια και αυτά τα όβερλα που, που κάνει ο Παναθηναϊκός συνήθως, αυτά τα τρίκ που κάνει στα πλάγια, δεν του βγήκαν χτες, γιατί φάνηκε ότι οι παίχτες ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αντίνο. Δεν. Ουναΐ, η δουλειά του Πουέρτα πάνω στον Ουναΐ ήταν καταπληκτική. Δεν τον άφησε.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένα σουτ έχει κάνει ο Ουναΐ.
0: Ένα σουτ, ναι. Ένα σουτ είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ένα σουτ εκεί στο δεύτερο μήχρονο. Ναι, δεν έχει κάνει κάποιο.
0: Ένα σουτ που πήγε στο στόχο, νομίζω, ήταν ένα που έκανε καλή στιγμή. Εκεί που μείναμε και με 9 παίχτες, νομίζω.
1: Ήταν μια εξαιρετική απόκριση.
0: Ναι, ναι. Δεν, και στο πρώτο μήχρονο, νομίζω, δεν είχε κάτι.
1: Είχε τη φάση του Τετέι. Στο δεύτερο ήταν η φάση του Τετέι. Όχι, στο πρώτο. Δεν θυμάμαι. Με το τακουνάκι εκεί που
0: ήταν. Α, το τακουνάκι, στο πρώτο. Στο πρώτο. Ήταν, ναι, στο πρώτο ήταν πριν τον γκολ, νομίζω.
1: Ναι. Ήταν πριν τον γκολ. Στη φάση που.
0: Ναι, αυτές οι δύο.
1: Εκεί κάπου για στιγμή. Στις κάτι, αλλαγές, ναι.
0: Εκεί, μπράβο. Εκεί. Ήταν η μόνη φορά που βγήκε κάτι τέτοιο στον Παναθηναϊκό. Δεν του βγήκε άλλη φορά.
1: Αλλά γενικά πολύ δυνατό κέντρο. Μπλοκαρισμένο όλο το κέντρο. Οπότε Φρόιλερ, η μπάλα πήγαινε συνέχεια, δεν υπήρχε τρόπος να κινηθεί πέρα από τα πλάγια. Και μετά εκεί.
0: Φρόιλερ πάρα πολύ καλός πάλι για άλλη μια φορά.
1: Και με τόσα παιχνίδια.
0: Εγώ το έβλεπα παντού. Λέω κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ήταν δύο Φρόιλερ.
1: Είναι
0: μες στο
1: η απόδειξη τη γκρίνια του καλοκαιριού με τι μεταγραφέ. Ότι που πάμε με τον Τρέλα. Το ίδιο είχε γίνει και με τον Καμπιάσο. Υπάρχουν πάρα πολλά
0: παραδείγματα. Είχαμε στο conference. Που ήταν και μεγαλύτερος.
1: Ναι. Τον Ιμπόρα.
0: Τον Ιμπόρα, ναι. Που πάλι είχαμε.
1: Πάντα έχουμε αυτό.
0: Η εμπειρία ενός παίχτη τώρα, ειδικά τέτοιου επίπεδου. Και προέρχεται και από ένα πολύ καλό μουντιάλ. Πάρα πολύ καλός. Εγώ τον πίστευα αυτόν τον παίχτη.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παντού.
0: Ναι. Και ο Πουέρτα πολύ. Ψύχρεμο, κρύο αίμα. Ψύχρεμο πολύ. Δηλαδή κρατούσε την μπάλα όταν έπρεπε. Όταν έπρεπε να τη σπάσει, την έσπαγε. Δηλαδή ήταν. Αλλά γενικά σου λέω, δεν είδα κάποιο παίχτη να υστερήσει. Δηλαδή. Και αυτό δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται. Δηλαδή. Και πρέπει να το χρεώσουμε και στο καινούργιο προπονητή. Ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχει πάει να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα και βλέπω ότι του. Ξαναξύπνησε η ομάδα. Σαν να ξύπνησε η ομάδα, ήταν το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το μισό της περσινής χρονιάς και στην αρχή της τώρα μέχρι την αλλαγή του προπονητή, ήταν σαν να ένα λίθαργο, δεν ξέρω. Κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Και η ψυχολογία έχει αλλάξει σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια με τον Ιμανόλη στον πάγκο.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά χάσαμε και αυτούς που φώναζαν με την. Αυτοί ήταν στο γήπεδο χτες, πανηγύριζαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Να μην γίνω τώρα, δηλαδή θα γίνω όμως. Πρέπει να γίνω λίγο κακός, γιατί.
1: Εντάξει, εγώ. Ολυμπιακό στο γήπεδο.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να φωνάζουμε στο γήπεδο, γιατί όλοι έρχονται και παρέρχονται. Ολυμπιακό, πώς είπε και ο Τόμιτς. Καλά, δεν το συζητάμε. Εντάξει, δεν είναι. Πάντα θα είναι ο Μέντι και σαν άνθρωπο τον αγαπήσαμε.
1: Αλλά έχουν περάσει πολύ.
0: Και σαν προπονητή. Εντάξει. Anyway. Α, ήθελα να το πω όμως. Ήθελα να το πω από χτες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα. Σας λέω και. Οι διοικήσεις αλλάζουν και οι παίχτες αλλάζουν και οι προπονητές αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει.
1: Ο Ολυμπιακός είναι για πάντα εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως είχε πει και ο Μίλαν Τόμιτς, ο Ολυμπιακός τελειώνει. Δεν τελειώνει. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
1: Και εμείς, σαν οπαδοί, πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε πάντα εκεί, να χειροκροτάμε την ομάδα, να φωνάζουμε για την ομάδα. Ναι.
0: Εσύ τώρα, άμα είναι το παιχνίδι. Το ελέγχεις πάνω εκεί, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ας σου βάλω παρακάμερα.
1: Δεν το ελέγχω 100%, αλλά εντάξει. Είμαι σε καλό δρόμο.
0: Κάνεις ασκητικές γιόγκα πριν τον αγώνα. Κάνεις τέτοια διαχείριση.
1: Δεν το ελέγχω εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι το ζω, εντάξει. Δεν γίνεται να μην το ζήσεις.
0: Ναι.
1: Επίσης είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχομαι από το γήπεδο. Είχα πάρα πολλά χρόνια διαρκείας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν ποδοσφαιρικός κατά κύριο. Mm. Δηλαδή είχα πάντα διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ όχι τόσο πολύ. Παρακολουθώ μπάσκετ, αλλά όχι τόσο φανατικά. Αλλά ποδόσφαιρο ήμουν συνέχεια κάθε Κυριακή. Από μικρό παιδί, από τον πατέρα μου μέχρι και τώρα.
0: Εσύ είσαι κάτι σαν και εμένα που, που κάναμε. Δεν είναι το love your job, job your love.
1: Κάπως
0: έτσι το έχουμε κάνει τώρα. Πα να μα βγει δηλαδή και εμένα σιγά-σιγά. Ξυπνάμε το πρωί και πρέπει να σκεφτόμαστε όλη μέρα τι θα κάνουμε. Αλλά είναι τόσο ωραίο και τόσο. Όσο τόσο πολύ το αγαπάμε που νομίζω ότι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ισχύει.

0: λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε τη μεγάλη έκπληξη σήμερα, έτσι.
1: Να.
0: 3-1 η Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Ποιο θα το λέει.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι και τόσο φοβερό. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ φέτος,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: που δείχνει.
1: Αλήθεια.
0: Δεν δείχνει καλά σημάδια ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Μέχρι στιγμής. Βέβαια νωρίς είναι ακόμα, αλλά δεν πείθει. Νομίζω η φυγή του Λουτσέσκου έχει επηρεάσει πολύ την ομάδα.
1: Λουτσέσκου,
0: έχει αλλάξει η ομάδα. Ναι,
1: εντάξει,
0: καλά, Δελιάς ήταν μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, δεν πατάει καλά.
0: Δεν πατάει καλά.
1: Και φαίνεται. Τώρα εντάξει, δεν το είδα το παιχνίδι, η αλήθεια είναι, αλλά...
0: Ναι, και εγώ τις φάσεις είδα τώρα έτσι λίγο, αλλά... Ειδικά το τρίτο γκολ που είδα μου έκανε τρομερή, δηλαδή εντάξει.
1: Ναι.
0: Παιδική χαρά. Οπότε είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, 13 τρίτος Ολυμπιακός, 12 ΠΑΟΚ, 10 Άρης Όφη. Ηρακλής 9, Πανατολικός 9. Ο Ηρακλής που κέρδισε χτες,
1: ναι,
0: να πούμε. Παρόλο που έχει ξεκινήσει άσχημα, σιγά σιγά κερδίζει έδαφος. Πώς θα βλέπεις το πρωτάθλημα? Κοντά όλοι, 15,
1: ναι.
0: 14, 13.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ κέρδισε τον Όφη 3-0. Η ΑΕΚ είναι καλή στη Φιλαδελφία. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ καλή στη Φιλαδελφία.
0: Καλή στη Φιλαδελφία.
1: Εκτός, και μου κάνει και εντύπωση που ο Όφη δεν αντεπεξελίχθηκε τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ τον έχουμε δει σε καλά. Για μένα ο Όφη είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, είναι πολύ καλό, το έχουμε πει αυτό.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα,
0: πολύ
1: καλή,
0: έχει
1: καλή δουλειά ο Κόντις.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση, αλλά είναι μαχητική ομάδα. Νομίζω ο Όφη μπορεί να χτυπήσει και τετράδα φέτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ να ζορίζεται. Με τον Άρη, με τα πάνω του και τα κάτω του και αυτή η ομάδα. Έκπληξε ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Για τη θέση που είναι ο συνεφώτιστης σε σχέση με τον Λεβαδιακό και τον Ατρόμητο, οι οποίοι έχουν μείνει τελευταίοι.
0: Ναι, και ο Βόλος πίσω πολύ. Και ο Ατρόμητο. Έβαλε γκολ ο Ντάνη, έτσι. Αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Έπρεπε να φύγει από τον Ντάνη για να βάλει γκολ.
1: Το είδαμε και αυτό. Ένα τέτοιο γκολέκι. Δεν μπήκε ποτέ στο Καρέσκι και να φωνάξουμε Ντάνη και αυτό.
0: Δεν το άκουσα το όνομά του ποτέ, ο Ντάνη. Έχουμε και τον Λουίς που βάζει ασταμάτητα γκολ στην Αμερική. Αυτό πάλι τι θα γίνει.
1: Και τρέχει κιόλας.
0: Και τρέχει κιόλας. Ναι, περνάει ένα άλλο γάλο. Αυτό το είχε.
1: Το είχε.
0: Στο υπόλοιπο υστερούσε, αλλά εντάξει. Το βλέπω ξανά.
1: Ήταν και διαφορετικός ο τρόπος που έπαιζε ο Ολυμπιακός τότε.
0: Ίσως. Εντάξει, τώρα το Αμερικάνικο πρωτάθλημα τώρα δεν βγάζει και συμπεράσματα. Βέβαια τα γκολ του είναι εντυπωσιακά τα περισσότερα. Αλλά
1: έχω την αίσθηση ότι ήταν και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε η ομάδα. Δηλαδή να μπορέσει να έχει αυτούς τους χώρους και να κινείται με τόσο ευκολία και άνεση σε κλειστές. Άμυνες, δεν ξέρω τώρα στο MLS πόσο είναι κλειστές οι άμυνες.
0: Καλά είναι και λίγο, ναι, λίγο η παιδική χαρά εκεί.
1: Πρέπει να είναι, σαν το NBA.
0: Είναι λίγο show.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και είναι... MLS είναι το M, είναι πρέπει να είναι Messi πλέον.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: ναι, ναι.
0: Από το Messi πρέπει να βγαίνει το...
1: Ναι, ναι,
0: ναι, εντάξει, τώρα είναι η Messi League. Είναι πλέον...
1: Συμφωνώ.
0: Από τότε που έχει πάει ο Messi... Μάθαμε και ότι έχουν και.
1: Ο οποίος εξακολουθεί και βάζει φοβερά γκολ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή κάτι απίστευτα. Φάουλ, εκτελέσει από τα πλάγια, τα κόρνερ από όπου θέλει.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: Και βάζει γκολ. Είναι φοβερός.
0: Γύρισε και αυτό το παιχνίδι εκεί με την Αργεντινή. Συγκινητικό, έτσι.
1: Ναι, πολύ. Ναι, πολύ, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μύθος.
0: Μύθος, εντάξει.
1: Μύθος, ναι, ναι.
0: Την Αργεντινή είναι.
1: Και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και για την Αργεντινή και για εμάς φιλάδες που το ζήσαμε. Που ήμασταν τυχεροί.
0: Ναι, Μέση αέρα αυτή την εποχή του Μέση.
1: Ναι, είμαστε τυχεροί.
0: Είμαστε τυχεροί. Εντάξει, εμείς είμαστε τυχεροί που ζήσαμε και την εποχή του Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καν. Και όχι μόνο του Τζιοβάνι, αλλά του Τζιοβάνι σίγουρα.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που γύρισε στην ομάδα ο
1: Ζιο. Ναι,
0: ο
1: και εγώ. Και εγώ και
0: ναι.
1: Χαίρομαι.
0: Να το βλέπουμε και στο γήπεδο πιο συχνά.
1: Ακριβώς. Εννοείται.

0: Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του καναλιού 1, τον Ιωσήφ Βουράκη. Γεια σου, πρόεδρε.
1: Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Ασκάκ. Θα το πάλι. Καταρχήν, πάλι άλλη μια φορά μας εκπλήσει το καλεσμένο σου. Και μπράβο σου. Και όταν έχω σκάφο, θα κουραστώ να τα λέω. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε συνηθίσει τη φωνή του καλεσμένου στο Γιάννη, την ακούμε λίγο πιο έντονη.
0: Δεν μας είπε ένα και
2: Ολυμπιακός.
0: Όχι, εγώ θέλω το άλλο.
1: Γιατί γίνεται
2: γκολ.
1: Οι περισσότεροι έχουμε συνδυάσει, ξέρεις, ακούμε κάτι ρε παιδί μου και αμέσως καταλαβαίνουμε. Είναι και αυτό, είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Όπως ας πούμε λες στο ραδιόφωνο, πολλές φορές ακούς τη φωνή και λες, α, αυτός είναι έτσι, βέβαια καμία σχέση. Τώρα ακούμε τη φωνή και λες, α, ο Γιάννης. Οπότε τον έχουμε συνδυάσει πιο έντονα. Καλώς ήρθες στο κανάλι μας, στο κανάλι 1, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνεις παρέα σήμερα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και όπως είπα στην αρχή, σε ένα ιστορικό ραδιοφωνικό
1: σταθμό. Ναι, είμαστε το πρώτο ραδιοφωνικό, η πρώτη δημοτική ραδιοφωνική συχνότητα της Ελλάδας.
2: Ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε ανθρώπους που ξέρουν και την ιστορία μας, αλλά πάνω απ' όλα που γράφουν και δική τους ιστορία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί για εμάς τους ραδιοφωνατζίδες σημαίνει πολλά να υπάρχουν αυτοί
1: οι στάσεις. Είσαι και εσύ ψυχούλας από ό,τι φαντάστηκα.
2: Είμαι λίγο ψυχούλας.
1: Σταύρο, μην το ξαναπώ πάλι, μπράβο σου, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη που είσαι μαζί μας, στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε τα τηλεφωνά μας. Το Viber, τα μηνύματά σας είναι 6951-904-904 και τα τηλέφωνά μας για γραμμές στον αέρα είναι το 210-4224-441-6 210-4224-441-6. Έχουμε κάποια μηνύματα εδώ στο Viber. Ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Καμίνια. Είσαι μαζί με το Φουρνιέ, ε? Στα Καμίνια και αυτός, ξέρεις. Καμινιώτης.
1: Καμίνια.
0: Τι Ολυμπιακός κέρδισε ένα 0, λέει. Και μάλλον μεταφράσει του Παναθηναϊκού, μετέφρασε το πάμε να πάρουμε το ντέρμπι, ότι πάμε να χάσουμε το ντέρμπι. Έκανα λάθος εκεί, γιατί έτσι όπως φαίνεται με τα αγγλικά που ξέρει, Γιάννη, πρέπει να μπερδεύτηκε λίγο. Πάρουμε, χάσουμε, κοντά είναι. Και βέβαια έχουμε τη. Ξέρεις ότι έχουμε μια φανατική ακροάτρια της εκπομπής, τη φίλη μου την Αλεξιάνα, η οποία λέει καλή Δευτέρα. Λέει, καταρχήν είναι φανατική Φουρνιέ άρρωστη. Και ήδη μου λέει, Σταύρο, είδες το γάλο μου τη γούρη είναι.
1: Έτσι ήρθε γήπεδο χθες.
0: Ναι.
1: Και τρίποντο.
0: Και τρίποντο. Και τρίποντο. Πάρα πολύ καλός ο... Αγαπάω εγώ Φουρνιέ, είμαι φαν. Και πήγα και με την καινούργια μπλούζα προχτές που έχω βγάλει και μόλις με βλέπει, βγάλα μια φωτογραφία και μόλις με βλέπει κάνει, ω, λέει, κοιτάξτε.
1: Είναι φοβερός.
0: Και είχαμε τον Πάτρικ, το ξέρεις τον Πάτρικ, το μικρούλι αυτό με τα... δεν υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω προσωπικά.
0: Δεν υπάρχει. Ο Πάτρικ είναι μορφή μεγάλη και έχω βίντεο σήμερα που τον πέτυχε στο αεροδρόμιο με την μπλούζα του, το Φουρνιέ, φοράει και το μπλουζάκι αυτό με το Φουρνιέ με τα τέσσερα που δείχνει και τον τράβηκε φωτογραφία ο Φουρνιέ. My friend, γιατί τον θυμάται από τη βραδιά με την Ευρωλίγκα, ήταν στο ξενοδοχείο μαζί και τον θυμάται. Και μόλις τον είδε, του κάνει και τον τραβάει. Εντάξει, μασκότ μεγάλη ο Πάτρικ, είναι μορφή.
1: Φοβερός.
0: Εντάξει, το παιδάκι είναι... δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Είναι τόσο... είναι φανταστικός. Είναι φανταστικός. Και ο πατέρας του, ο Σταύρος, είναι. Εντάξει. Είναι... ο Γάλλος χτες ήταν... είδες ότι τους έλεγες, μη φωνάζεις, δεν ήθελε να... ναι. Να το μαθώ το γήπεδο.
1: Ναι. Έχω έρθει
0: κόγνητο. Ναι, ξέρεις. Ο Φουρνιά είναι κόγνητο. Τώρα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, πόσο κόγνητο μπορεί να είσαι. Πέρασε μεταφιεσμένο. Και πάλι.
1: Φοβερός τύπος όμως.
0: Φοβερός τύπος.
1: Και πάρα φοβερός αθλητής και φοβερός τύπος.
0: Φίλε, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση πέρα από όλα τα άλλα. Το τρεπαιδί μου είχε μια καριέρα φοβερή. Θα μπορούσε να είχε βολευτεί στα λεφτά που παίρνει, γιατί είχε συμβόλαια να πάρει λεφτά, ακριβώς. Είχε προτάσεις. Αλλά ήθελε την πρόκληση, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό το ότι σου δίνει ένα παράδειγμα ότι δεν θέλω να βολευτώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν μεγάλο δείγμα, ναι, μεγάλο παίχτη, μεγάλο ανθρώπου, ότι να ψάχνεις προκλήσεις ζωή σου, ξέρεις, να έχεις το μυαλό σου σε γρήγορες, να έχεις το... είναι πολύ σημαντικό για μένα, δηλαδή δίνει παράδειγμα σε κόσμο που...
1: πολύ.
0: Και χαίρεται... που σου λέει, που κλαίγεται, ας πούμε, από τη μία δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση, ξέρω εγώ, αλλά και τι να κάνω τώρα και πού να πηγαίνω, ναι. Φύγε. Κάτι που δεν σε αρέσει, δηλαδή είπε ο άνθρωπος ότι δεν μου άρεσαν οι ρόλοι που είχαν για μένα να παίξω εκεί. Και ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό, επειδή είχε δει ένα παιχνίδι εκεί στην Γαλλία και του είχε μείνει αυτή η ιστορία, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό και έχει γίνει ένα με τον κόσμο, ένα με την ομάδα.
1: Και χαίρεται το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Χαίρεται το παιχνίδι. Το βλέπεις δηλαδή πραγματικά σε οποιοδήποτε αγώνα, ότι φαίνεται ότι χαίρεται το παιχνίδι.
0: Εγώ είχα συγκλονιστεί στον περσινό ημιτελικό. Το κλάμα που ρίξε και λες, ρε φίλε, τώρα δεν είναι δυνατό τώρα αυτός ο παίχτης αυτού του επίπεδου να έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτό που, με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και να κλαίει έτσι, ας πούμε, με λυγμούς τώρα, επειδή δείχνει μεγαλείο ψυχής.
1: Δείχνει μεγαλείο ψυχής.
0: Ναι, ναι,

0: Και βέβαια αυτό που δεν συζητήσαμε και θα το πούμε και αργότερα είναι ο Ολκαμπίχτες, έτσι.
1: Γίγαντας.
0: Μορφή Φεράστη. Μεγάλη. Άλλη μεγάλη μορφή. Με την πατερίτσα εκεί που πήγαινε να πανηγυρίσει με τους. Καλά, αυτός θα γυρίσει γρήγορα, σας το λέω. Δηλαδή το έχω πει κιόλας.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι σοβαρό αυτό που έχει. Δεν είναι. Φαίνεται πάρα πολύ. Είναι ανατροχιαστικό. Εγώ είχα σοκαριστεί. Έκλαιγα τότε με το χτύπημα στον Βόλο. Αλλά νομίζω θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε.
1: Έτσι δείχνει.
0: Έτσι δείχνει. Και μαθαίνω και ότι για αποθεραπεία του πάει καλά. Όλο αυτό το.
1: Ήρθε με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Είχε και ένα τεταρτάκι, νομίζω τους είχε.
0: Τους είχε, ναι, ναι, ναι, έτσι και με την πατερίτσα.
1: Τους είχε, ένα ψαλιδάκι το είχε.
0: Και αυτό όλο θα του... Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος, δηλαδή στο δεύτερο μισό της... Δηλαδή στα κρίσιμα παιχνίδια πιστεύω θα τον έχουμε.
1: Ναι, μπορεί.
0: Πιστεύω θα τον έχουμε. Και επειδή ξέρω και ότι είναι και μεγάλος αγωνιστής, καλά και όλη του η πορεία είναι, εντάξει.
1: No.
0: Το παιδί έχει καταφέρει πράγματα φοβερά, ας πούμε. Δεν ξεχνάμε πώς ήρθε σαν άγνωστο στον Ολυμπιακό και πώς
1: έχει γράψει
0: με χρυσά γράμματα και στο Conference και στο Europa ακριβώς, και ακριβώς. Γενικά δηλαδή το παιδί...
1: Φοβερή παρουσία.
0: Ναι. Αλλά χτες ήταν συγκλονιστικός, μαχητής. Ναι, ναι. Εκεί. Εμένα μου έκανε εντύπωση εκεί στο τέλος με την πατερίτσα που πήγαινε εκεί
1: στο πετάκι.
0: Πόσο... Ναι, εντάξει, το παιδί είναι... Αλλά το ξέραμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει,
0: νομίζω
1: ναι,
0: και είναι ναι. Και ένας από τους λόγους. Θυμάσαι και ο πρόεδρος που πήγε, του λέει: δεν χρειάζεται να σου πω. Του λέει: ναι, τι είσαι για μας. Και ό,τι θες, είμαστε εδώ. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς
0: είναι. Είναι η οικογένεια πλέον. Ο Αγίουμπ ναι, ναι. Είναι ένας παίκτης που. Καλά, εγώ τον είχα ζήσει στο περσινό διαφημιστικό της τύχημα. Είχα παίξει ένα δύο πλάνα, ας πούμε, στη διαφημίση. Και ήταν ο Ολκαμπί που ερχόταν και μας έδινε τη φανέλα του.
1: Ναι.
0: Και υπήρχαν και άλλοι παίχτες που πανηγυρίζανε και αυτά, αλλά ο Ολκαμπί ήταν πιο πολύ στο κομμάτι, δηλαδή είχε παίξει περισσότερο. Και μας είχε κάνει εντύπωση όλους το πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός ήταν, πόσο.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Ναι, και ήταν φοβερό
1: πολύ,
0: δηλαδή.
1: Πολύ
0: πραγματικά, πολύ, πάρα πολύ, πολύ σεμνός, πολύ χαμηλό. Δηλαδή, καμία σχέση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: συνηθισμένο με κάποιο άλλο. Όχι ότι. Αλλά που έχουν λίγο ρε παιδί πιο αέρα. Δηλαδή ήταν πολύ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ μετρημένο. Με εμά ήταν πάρα πολύ έτσι συζητήσιμο και. Πράγματι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε. Και. Εντάξει, ο καλό χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή.
1: Φαίνεται.
0: Φαίνεται και παίζει και τελικά πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι.
1: Ναι, ναι, 100%.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Και μια και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, να θυμίσουμε λίγο τα τηλεφωνά μα. 6951-904-904 για τα μηνύματά στο Viber. Και τα τηλέφωνα τη εκπομπή είναι 210-42-24-441-6. Να θυμίσουμε ότι χορηγό μα είναι συστηματάκια.gr. Μια φανταστική σελίδα για το στοίχημα. Μπείτε μέσα, δείτε, έχει και free στήλες και συνδρομητικές. Έδωσε και το Σαββατοκύριακο κάποιες καλές πληροφορίες. Γενικά, πολύ αξιόπιστος, πάρα πολλά χρόνια, 17 χρόνια τώρα. Έχει δώσει πάνω από 11.000 σημεία. Συστηματάκιας.gr. Δοκιμάστε, κάντε μια απλή συνδρομή που έχει πολύ καλές πληροφορίες μέσα. Δείτε, δεν στοιχίζει και τόσο πολύ και νομίζω θα μείνετε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Να πούμε και για το handball, εδώ μας το θύμισε και ο φίλος μας ο Χρήστος. Κερδίσαμε την ΑΕΚ 34-30. Να σε καλά Χρήστο.
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό.
2: Ψυχουλιά. Άνοιξε πέτρα.
0: Γιατί είχαμε ζήσει και τις φοβερές εκείνες τις εποχές πια που η ΑΕΚ δεν είχε άλλο άδειο για το handball και το handball. Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
0: Τι λέει, για αυτό το κουντούρι δεν... Μην δει άλλη ομάδα δηλαδή σε ένα άθλημα, ε.
1: Φαπ και κάτω.
0: Εντάξει, ρε, στέγνηση ξεφύγει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω η εποχή Μαρινάκη, ας πούμε, με τον Εραστέχνη είναι...
1: Λογικό.
0: Και εποχή κουντούρι, βέβαια, έτσι.
1: Λογικό, γιατί γίνεται φοβερή δουλειά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γίνεται φοβερή δουλειά.
0: Παντού. Παντού, σε όλα. Δηλαδή, πρωταγωνιστούν και τα γυναικεία τμήματα.
1: Και ο κόσμος είναι εκεί παντού.
0: Και όσους, ναι, και ο κόσμος πάρα πολύ. Και όσες χρονιές δεν παίρνουμε κάτι, ας πούμε, πρέπει την επόμενη. Φέτος είναι το βόλεϊ, το ανδρικό που. Αλλά και εκεί έχει γίνει σκούπα φοβερή. Έχουν πάρει πάρα πολλούς κοινούς παίχτες. Περιμένω να δω. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το βόλεϊ.
1: Πιστεύω θα πάμε φέτος. Καλά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα πάμε καλά.
0: Ναι. Πιστεύω ότι. Καλά, δεν υπάρχει και τμήμα που δεν πάμε καλά. Δηλαδή το να χάσει ο Ολυμπιακός ένα τίτλο είναι είδηση πλέον. Ναι. Δηλαδή στο Νεραστέχνη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το Πόλο.
1: Αφού βγαίνουν οι τίτλοι στο Instagram και κάνει σκρολάρισμα και μένει ο ένας μετά.
0: Καλά, δεν έχουμε και τους. Πόσο έχουν φτάσει, 8.000 πεντάγραξε.
1: Αυτό δηλαδή,
0: δεν
1: έχουμε. Έχουμε λίγο.
0: Εκεί στο πρινιδόν του Φέκι είναι που υστερούμε λίγο.
1: Έχουμε λίγο.
0: Και στο γονιπετό. Δεν έχει καταρχήν, δεν έχει. Κοίταξε να δει. Να σου μάθω μερικά πράγματα γιατί εντάξει τώρα.
1: Είμαι και
0: μικρό. Πρέπει να μάθει από μένα να σου πω κάτι. Δεν έχει κρεμαστό λαγό. Τέτοιο τίτλο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, Χριστία μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
0: Λοιπόν, άμα δεν είσαι κρεμαστό λαγό, δεν μπορείς τώρα. Δηλαδή, πού πας χωρίς κρεμαστό λαγό. Μιλάμε για τίτλο. Δεν έχεις όλους αυτούς τους ποδηλατικούς γύρους. Γύρω Ηλιούπολης, γύρω, ναι, γύρω Χοιρινό, γύρω Κοτόπουλο δεν έχεις.
3: Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις.
0: Δεν έχεις γύρους Χοιρινούς, γύρω Κοτόπουλο δεν έχεις. Εντάξει, να ξεκινήσουμε έτσι. Δεν έχεις κρεμαστό λαγό. Και πας τώρα, παίρνεις κάτι ευρωπαϊκά στο πόλο, κάτι ευρωπαϊκά στο βόλι. Τι, άμα δεν έχεις κρεμαστό λαγό.
1: Δεν έχεις
0: τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις αεροπλανοφόρο σαν τον Κατρουνουά. Δεν έχεις.
3: Χριστέ μου, τι δεκαδάνς.
0: Λοιπόν, δεν έχεις Σαρατόγκα αεροπλανοφόρο. Δηλαδή, λένε για στολό, αλλά ο στόλος μάλλον σε έπαιζε. Εντάξει. Δεν έχεις κυρία Δέσποινα. Να τα πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Δεν έχεις. Και σε αυτούς τους 9.000 τόσο, 8, πώς δεν έχω στο μέτρημα, δεν ξέρω δηλαδή πώς είναι. Είναι καμιά, είχα κάνει κάτι βιντεάκια παλιά, είχε καμιά 300 τίτλους ανεπίσημους στην ποδηλασία, αυτή όλη η γύρη που σου λέω. Ναι, δηλαδή μαζευόντουσα πέντε τύποι, πάμε να κάνουμε το γύρο, είχε γύρω Ηλιούπολης. Πάμε να κάνουμε μια ποδηλάτα όπως κάνουν πιτσιρικάλες με τα ποδηλάτα. Βάλτε στον τίτλο. Αυτό... τους μήνες που βγαίνει πρωταθλητής Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, γιατί έχουν κάτι πρωταθλήματα άνοιξης, πρωτάθλημα τουρνουά Χριστουγέννων, έχουν βάλει και αυτά.
1: Μετράνε λογικά.
0: Γιατί άμα είναι έτσι, είναι και περισσότεροι, έχουν κάνει λάθος. Γιατί κάθε χρόνο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, Αύγουστο, είναι σίγουρα πρωταθλητές.
1: Μάνι
0: είναι τρεις τίτλοι τη χρονιά. Έτσι. Επί πόσα αθλήματα. Καταλαβαίνεις.
1: Αέρα.
0: Και νομίζω ότι ο κρεμαστός λαγός μετράει για ένα. Μετράει για παραπάνω. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή. Είναι κρεμαστός λαγός.
1: Μπορείς να πάρεις και double εκεί. Γιατί αν πάρεις και double.
0: Να κάνουμε και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή. Να έχουμε εκτός από Super Cup, ξέρω εγώ.
3: Δεν φούντωσες πάλι, το βλέπεις.
0: Εκτός. κύπελο πρωτάθλημα και...
1: και
0: μας έχει πάει τρενό. Να βάλουμε και κρεμαστό λαγό, τουρνουά. Δηλαδή ναι, τίτλος. Είναι. Ένα λαγό...
1: Κρεμαστό.
0: Κρεμαστό. Φίλε, δεν μπορεί τώρα να έχεις πάρει, να έχεις δηλαδή, στο τίτλο σου τουρνουά κρεμαστό λαγό. Δηλαδή, ρε φίλε, καλά είναι κι άλλα. Θα προετοιμαστώ στην επόμενη εκπομπή, θα το ξανακάνω λίγο το refresh, γιατί τα είχα βγάλει τότε. Αλλά το...
1: Να ξέρουμε να κάνουμε τις προτάσεις μας.
0: Ναι, ναι. Τα πριν ειδών του Φέκια, θυμάμαι. Τα γονιπετός του Φέκια. Αυτό το γονιπετός είναι... Έχουμε τηλέφωνο. Πάνω στο αγωνιπέτος μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σταύρο, Γίγαντα.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
4: Γιάννης από Καλλιθέα.
0: Γεια σου, ρε
4: Γιάννη. Έχουμε μιλήσει και στα Instagram.
0: Α. Μας έκοψες πάνω στο αγωνιπέτος, ρε, που λέγαμε για τους τίτλους του Παναθηναϊκού, ρε Γιάννη.
4: Σε ποιο τίτλο έχετε φτάσει, γιατί θα χάσουμε το μέτρημα?
0: Έχουμε φτάσει στο γονιπέτος του Φέκη και τώρα έχουμε κάτι τουρνουά Χριστουγέννων. Μια και έρχονται Χριστουγέννα. Να ξέρεις. Δεν ξέρω, μετράνε αυτοί. Και είναι και ο πρωταθλητής Σεπτέμβρη που βέβαια στο χάλωσε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ήσουν γήπεδο, Γιάννη?
4: Όχι, εγώ δεν πάω, εγώ δεν πάω γήπεδο, δυστυχώς.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Και από βλέπω τηλεόραση, από τηλεόραση.
0: Μια χαρά. Πώς έδωσε το παιχνίδι?
4: Να δώσω τα συγχαρητήρια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής, ο καινούριος, θα αλλάξει την εικόνα.
0: Φαίνεται αυτό ήδη. Νομίζω ότι το είδαμε. Ότι... Καταρχήν για αλλάξει λίγο την ψυχολογία, νομίζω, της ομάδας, και αυτό φαίνεται.
4: Καλή επιστροφή και στον Αγκιούμπ, στον Ελκαμπή, να είναι σιδερένιος.
0: Έτσι. Έτσι, γιατί χτες μας συγκίνησε όλους, δηλαδή πως και στο τέλος ειδικά που πήγε με τους παίκτες να πανηγυρίσει, όντως ήταν συγκλονιστικός.
4: Αυτοί οι παίκτες θέλουν στήριξη, Σταύρο.
0: Ναι,
4: όλοι
0: εντάξει,
4: οι παίκτες, όλοι θέλουν, μας θέλουν στήριξη.
0: Για
4: να ανέβει η ψυχολογία τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι παίζουμε το θέμα της ψυχολογίας πια στον αθλητισμό. Εντάξει, είναι μεγάλο κομμάτι πια. Υπάρχει και αθλητική ψυχολογία πλέον που δεν υπήρχε παλιότερα, που ασχολείται με τους παίχτες. Ήρθε και ο Φουστέρ σε αυτό το κομμάτι, έτσι, στην ατομική βελτίωση να κάνει δουλειά. Εντάξει, πάντως είδαμε ένα καλό Ολυμπιακό. Όχι μπαλάρα, έτσι να το δούμε, αλλά είδαμε ψυχωμένο Ολυμπιακό, αυτό που μας αρέσει να βλέπουμε.
1: Είδαμε και στοιχεία του Ιμάνου.
0: Είδαμε και στοιχεία, ναι.
1: Και κάθε το παιχνίδι.
0: Και αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
4: Δεν μου λες, αυτοί εκεί στη Λεωφόρο, οι πράσινοι πουθενάδες που μετράνε τίτλους από το Γενάρη μέχρι... Το 30. Γιατί διαμαρτύρονται τώρα με το Κορέο, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν έχεις παίξει τώρα σε λεωφόρο, σε αυτά, και έχουν συνηθίσει να σε υποδέχονται με λουλούδια, με τέτοια πράγματα, να έχεις τέτοιο κλίμα, ας πούμε, και να ξαφνικά να βλέπεις τέτοια, εντάξει, λογικό είναι να σου κακοφανεί. Είδαμε και πρόσφατα, θα το συζητήσουμε και αργότερα, κάποιες δηλώσεις του Γκούμα τώρα που πρέπει να τις κάνουμε και αυτές λίγο να τις συζητήσουμε. Ναι, λες και το Κορέο τι είναι? Το Κορέο ήταν μια φάση ενός αγώνα του συγχωρεμένου του Πάρη του Άτζα. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα τα...
1: Εντάξει, έπρεπε κάτι να βρουν.
0: Εντάξει, κάτι, πάντα κάτι πρέπει να βρίσκουμε. Και προχτές είδαμε στο μπάσκετ ένα σύνθημα που γράφτηκε, πόσο έγινε θέμα. Αν είχε γραφτεί το ίδιο σύνθημα, ας πούμε, στο ΣΕΦ, ξέρουμε ότι θα είχε περάσει λίγο στα ψηλά, όπως γίνεται συνήθως. Όχι ότι το επικροτούμε προς Θεού, έτσι, αλλά μην δημιουργούμε τώρα. Εντάξει, τώρα τα συνθήματα για τα πανό. Έχουμε δει πανό για τη θύρα 7, δόξα και τιμή στους θυρωρούς. Εντάξει, να μην τα λέμε, αλλά εντάξει, μας τρελάνε κιόλας. Και σε λέω, δεν κάνω συμψηφισμό. Αλλά ειδικά το χτεσινό του Πάρη του Άτζα ήταν και πάρα πολύ ωραίο Κορέο, νομίζω, από τα πιο ωραία που... Τώρα παρεξηγηθήκανε, λέει, γιατί το ανέβασε ο Ιμανόλ εκεί και δεν θα του έκανε και αυτόν, φαίνεται καλή μετάφραση ο μεταφραστής του.
4: Καλό, ο μεταφραστής πρέπει να έχει πιει κανένα κιλό μπύρα.
0: Ναι, ο μεταφραστής.
4: Παμένα τα είχε.
0: Κάτι δεν πήγαινε καλά, ναι. Όχι, ήταν το τέτοιο, έτσι. Είχε πέσει το... Είχε πέσει γραμμή, μάλλον. Αυτά τα είναι καλή.
4: Πάντως, να σου πω κάτι, Σταύρο. Το ότι όλες οι ομάδες, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός ασχολούνται μονίμως, ειδικά στον μπάσκετ, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο από το πρωί στη νύχτα, ασχολείται όλο με τον Ολυμπιακό. Τι κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, αυτό ρε εσύ, Γιάννη, τώρα πάντα συμβαίνει. Δε κάτι, όλοι με εμάς ασχολούνται. Με αυτό γεννηθήκαμε, έτσι πορευόμαστε.
4: Δεν πάνε το... να τον κοιτάξουν.
0: Έχει κόσμο,
4: ας
0: πούμε, που
4: κοιτάξουν.
0: Στα social media δεν βλέπεις τι ομάδα είναι. Και...
1: Ναι.
0: Ναι, απλά είναι Ολυμπιακοί, δεν έχουν και ομάδα. Δηλαδή, σου λέει, δεν ασχολούμαι, αλλά δεν μου αρέσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Εντάξει. Μπράβο, να είσαι καλά. Δεν πειράζει, είμαστε πολλοί.
4: Δεν πάνε να τον κοιτάξουν, γιατί αυτό είναι στα πρόθεα τη τρέλα.
0: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, χάρηκα,
4: Γιάννη. Χάρηκα που σ' άκουσα,
0: Σταύρο. Και εγώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη.

0: Λοιπόν, να πω ένα θέμα το οποίο έχει βγει τώρα. Αφορά την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Μαρσέη. Διαβάζω τώρα εδώ, Γιάννη, ότι είναι στον αέρα η παρουσία των οπαδών, διότι το παιχνίδι έχει 3.500 κόσμος είναι να πάει.
1: Ναι.
0: Και το παιχνίδι λέει από την... έχει χαρακτηριστεί υψηλή επικινδυνότητα από την UEFA με τη γαλλική αστυνομία να πραγματοποιεί συνάντηση με τον αρμόδιο νομάρχη για να δουν τι θα γίνει. Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει φρένο στην παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού. Είναι γενικά η Μασσαλία πάρα πολύ, έχει ψηλή εγκληματικότητα και γενικά
1: δύσκολα,
0: τα παιχνίδια εκεί είναι λίγο... Παρ' όλα αυτά 3.500 κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βρεθεί δίπλα στην ομάδα και αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ.
1: Μάλιστα.
0: Κακή εξέλιξη.
1: Κακή εξέλιξη.
0: Τώρα δηλαδή δεν μπορεί η γαλλική αστυνομία, δηλαδή εδώ έχουμε διοργανώσει... Τόσους και τόσες. Υπάρχει η αδερφοποίηση της Μαρσέγ με την ΑΕΚ. Ίσως είναι και αυτό που έχει μετρήσει στο να βγάλει τις αποφάσεις. Βέβαια είναι και μια τεταμένη περίοδο στη Γαλλία τώρα.
1: Νομίζω ότι πιο πολύ.
0: Και ίσως έχει παίξει αυτό ρόλο. Δηλαδή,
1: γιατί έχουμε ξαναπάει.
0: Ναι, έχουμε πάει. Στο... Ναι, είναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Παίξει
0: δύο φορές.
1: Αν θυμάμαι καλά. Δύο φορές.
0: Ναι. Αλλά ίσως είναι και τεταμένη η κατάσταση τώρα στη Γαλλία και μήπως σου λέει μήπως βρουν αφορμή αυτό και γίνουν και, ναι, και άλλα επεισόδια μάλλον υποθέτω που θα συνδεθούν με τον αγώνα και ίσως
1: μπορεί,
0: αυτό θέλει να αποφύγει.
1: Μπορεί.
0: Έχουμε δύσκολες, περνάει δύσκολες ώρες εκεί στη Γαλλία, έχουν πολλά. Πολύ. Αλλά τώρα να απαγορεύσεις τώρα σε οπαδούς να μην πάνε. Κόσμο στο Ολυμπιακό βλέπεις.
1: Έχουν εισιτήρια που είναι έτοιμοι.
0: Ναι, που έχουν πάει, έχουν κλείσει αεροπορικά, έχουν κλείσει ταξίδια. Δηλαδή τώρα είναι, είναι δύσκολο. Ναι.
1: Δύσκολη κατάσταση.
0: Εντάξει, τώρα, άμα δεν μπορεί ολόκληρο κράτο δηλαδή, να συνομεύσει ένα αγώνα, τι στο καλό. Δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και το κρεμασό λαό στο τουρνουά, αλλά. Εντάξει, Europa είναι ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να. Εδώ ο φίλο μου Γιάννη ρωτάει συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σου. Μας λέει, μπορεί να μας πει ένα γκολ που του είχε τυπωθεί στη μνήμη και που το φώναξε με περισσότερη ψυχή και ικανοποίηση.
1: Δύσκολη ερώτηση. Το γκολ του Αγίου θα πω.
0: Στο τελικό. Στο τελικό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτό το οποίο... Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό το γκολ το φώναζα πολλή ώρα πριν πω το γκολ στο μικρόφωνο. Ανοίξω το μικρόφωνο γιατί εκεί πέρα... στον τελικό είχαμε κάποια συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, οδηγία, όπου είχαμε στα ακουστικά σκηνοθέτη, ο οποίος μας έλεγε πότε θα πρέπει να πούμε τον γκολ ή όχι.
0: Α, ναι.
1: Αλλά εγώ φωνάζα γκολ πριν να ανοίξω το μικρόφωνο για πολλή ώρα.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή μου λέει, ωραία, πες το τώρα και...
0: Πες το και κανονικά.
1: Πες το και κανονικά, απλά πάτησα το κουμπί, άνοιξε το μικρόφωνο και συνέχισα. ήταν φοβερό, ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο έχω φωνάξει με περισσότερη ψυχή από όλα.
0: Την ίδια συζήτηση είχαμε και χτες ήμουνα με τον Μιχάλη το Μαχαίρι, γιατί είμαστε μαζί στο Red Wall GR και είμαστε στο γήπεδο μαζί και το ίδιο πράγμα συζητάγαμε και χτες, ας πούμε, και λέγαμε για το τελικό και μου λέει εκεί στο τελικό, μου λέει στον γκολ, έχω ένα κενό μνήμης, λέει, την ώρα του γκολ, λέει, είχα χάσει λίγο το... του λέω όλοι το είχαμε. Όλοι το είχαμε το κενό αυτό, έτσι, είχαμε ένα κενό εκεί, πώς σταματάει...
1: Ναι,
0: ο ακριβώς, χρόνος,
1: νομίζω,
0: ναι,
1: ότι σταματάει ο χρόνος και μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερή στιγμή.
0: Είναι φοβερή στιγμή.
1: Φοβερή στιγμή.
0: Είναι. Αλλά για μένα είναι και πολύ, ήταν συγκλονιστικές στιγμές φέτος μέσα στο ΆΚΑ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό το τελευταίο,
1: ήμουν, αλλά...
0: το τελευταίο τετράλεπτο.
1: Ήταν φοβερό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έλεγα μέσα μου, μπορεί να τελειώσει τώρα. Και ό,τι θέλει να γίνει, ρε παιδί,
1: ναι,
0: δεν το άντεχα. Ναι. Δεν το άντεχα. Εξήγη, η πλάκα ήταν που ήμασταν όλοι, είχαμε πάρει μια θέση. Γιατί δεν καθόμαστε πάνω στα καθίσματα, το ένα έχει βάλει το πόδι εδώ, άλλο έχει βάλει το χέρι. Και επειδή η ομάδα άρχισε να πηγαίνει λίγο καλά, δεν κουνιόμασταν. Ξέρετε, μη χαλάσει το γούρι, ήμασταν έτσι. Είχαμε πάντα αγκύλο, ένα είχε το πόδι έτσι, ο άλλο έτσι. Και άλλο είχε έρθει από εδώ και μην φεύγει. Είχαμε μείνει έτσι.
1: Μη χαλάσει το γούρι.

0: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εγώ ήταν γιατί το είδα κιόλα. Δηλαδή, έτσι όπω ήμουν στο γήπεδο. Δηλαδή, είδαμε την καμπύλη, πώ κάρφωσε η μπάλα από τον αέρα κάτω. Δηλαδή, ήταν ξεκάθαρο. Κάναμε όλοι ένα στεναχμό. Και λέμε, όχι.

0: Είχαμε και μπάσκετ αυτή τη αγωνιστική.
1: Σωστά.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιζε και κλεισμένο με το Κολοσσό. Αλλά εγώ πήγα, είδες έτσι.
1: Σε είδα. Ναι. Παντού είσαι.
0: Μοντέρο συγκλονιστικός. Ναι. Πάρα πολύ καλός χθες.
1: Φοβερός παίκτης.
0: Πάλι στην άμυνα είχαμε θεματάκια. Εντάξει, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν. Εντάξει, περνάει μια περίοδο προσαρμογής η ομάδα. Άλλαξε λίγο το όλο το μοντέλο.
1: Φαίνεται.
0: Παιχνιδιού του Ολυμπιακού και αυτό είναι καλό για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάει σε πιο. Σε άλλο στυλ. Έχει τροποποιηθεί αυτό το κλασικό μπάσκετ που ξέραμε, ας πούμε, που πάντα αλλάζει ο Μπαρτζόκα στο τρόπο παιχνιδιού, αλλά θέλει μία περίοδο προσαρμογής, νομίζω.
1: Εγώ τον εμπιστεύω με τον coach.
0: Εντάξει τώρα. Τι να συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Τον εμπιστεύω τον coach.
0: Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που χτες τον είδα, ας πούμε, και πάλι ήταν, δηλαδή, δεν έχει.
1: Εμπιστεύω με τον coach και πιστεύω ότι.
0: Δεν υπάρχει χαλάρωση πουθενά.
1: Θα τι βρει τι λύσει εκεί που πρέπει να τι βρει και θα το δει.
0: Εγώ έχω πει ότι όταν η ομάδα ρολάρει, θα γίνουν και. Ίσως να γίνει μία. Μία πιστεύω θα γίνει σίγουρα προσθήκη, ίσως και δύο.
1: Ναι.
0: Όταν η ομάδα ρολάρει, δεν βλέπει κανέναν. Δηλαδή την πιστεύω πολύ αυτήν την ομάδα. Μ' αρέσει πολύ το, όλο το υλικό που υπάρχει. Οι παίχτες είναι καταρχήν απίστευτος ρυθμός πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι κατοστάρες θα είναι στο πρόγραμμα, πιστεύω, από τον άλλο μήνα σιγά σιγά, γιατί έχουμε και ένα φορτωμένο πρόγραμμα, έτσι. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος.
1: Είναι διαβολοβδομάδα, νομίζω τώρα.
0: Διαβολοβδομάδα, ναι. Έχουμε, αύριο έχουμε Βαλένθια.
1: Ναι, okay.
0: Και Παρασκευή Μπαρτσελόνα. Έχουμε Ισπανική διαβολοβδομάδα, ναι. Έχουμε βγάλει. Μου βγάλει δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Πολλά εκτός. Αυτό έχει ζητήσει, βέβαια, η ομάδα.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκού τα εντός δεν ξέρω πώς προκύψαν έτσι τόσα πολλά. Δηλαδή από τα πρώτα, νομίζω στα 8 παιχνίδια, τα 7 είναι μέσα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Anyway. Δύσκολη πάλι η διαβολοβδομάδα. Το είπε και ο Μπαρτζόκας την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαμε ένα ρεπό και ήταν λες και είχαμε διακοπές. Έχει παίξει πολλά δυνατά παιχνίδια και στα φιλικά και το τουρνουά το Super Cup της Ευρωλίγκα και το Super Cup το ελληνικό.
1: Στα κόκκινα.
0: Και δεύτερη διαβολοβδομάδα σερί. Για να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια εβδομάδα παίξαμε 4

0: 5 παιχνίδια συνεχόμενα.
1: Σωστό,
0: δηλαδή
1: σωστό.
0: εντάξει, έχουμε λίγο δύσκολο. Μας πάει λίγο τρένο η δουλειά.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει,
1: ναι.
0: εγώ την εβδομάδα τη φοβάμαι. Είδα και το Μιλουτίνοφ τώρα σα. Και χτες έπαιξε και μπαίνει σιγά σιγά για αυτός μετά το τραυματισμό του. Τους υπόλοιπους είδα και τον Ετζίπορ χτες πολύ καλό. Mm-hmm. Τον Όμηρο που μου άρεσε αυτό που έπαιξε και δείχνει. Και ο Πάπας. Ο Ριβερποντέγια συνεχόμενα. Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δείχνει και αυτός. Γιατί θέλουμε και τα
1: Έλληνες
0: να μην συμπληρώνουν απλά το ρόστερ. Να είναι...
1: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα θέλουμε δυνατά.
0: Αλλά ο Μοντέρο ήταν εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πάλεψε στο παιχνίδι. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Φοβερό έτσι. Δηλαδή όλοι τους... Μπράβο. Μπράβο. Όμως ναι, αυτό δείχνει εντάξει, ότι έχουν ένα κίνητρο. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Είναι
0: μεγάλη ομάδα. Θέλουν όλοι να παίξουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό και όσα περισσότερα μπορούν από αυτό το παιχνίδι.
1: Είναι λογικό.
0: Εντάξει.
1: Δεν είσαι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει. Και στην Ευρώπη φαίνεται αυτό. Είδες
1: ναι.
0: η Μπολόνια που πανηγυρίζανε λες και πήραν την Ευρωλίγκα.
1: Είναι και ο τρόπος που παίζεις μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: που είναι... τριγκάρει τον αντίπαλο να σε κερδίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζεις ωραίο μπάσκετ.
0: Παίζεις ωραίο μπάσκετ, ναι. Εντάξει,
1: είναι, είναι
0: και...
1: είναι
0: έχει και ένα καλό brand name Ολυμπιακός πλέον στο μπάσκετ. Εντάξει, που ο κόσμος σου λέει εντάξει, πάει να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό για...
1: Ναι, μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει 100% εμείς, αλλά...
0: Εμείς το έχουμε καταλάβει, άλλοι δεν το έχουν καταλάβει, εντάξει, αλλά τώρα εν πάση περιπτώσει...
1: Το λέω για εμάς, για τους γκρινιάριδες.
0: Ναι, καλά,
1: για μένα και για σένα.
0: Όταν
1: για
0: παίκτης...
1: αυτούς οι οποίοι γκρινιάζουν, γιατί ναι. υπάρχει γκρινιά, έτσι.
0: Όταν παίκτης επίπεδου Μοντέρο τώρα το σου λέει, με ζητάγαν τόσο ομάδες, αλλά εγώ ήθελα να είσαι Ολυμπιακό, γιατί μ' αρέσει αυτό που βλέπω, ας πούμε, εντάξει, τώρα τι
1: έτσι,
0: να πούμε.
1: Τα λόγια περισσεύουν.
0: Ναι.

0: Και καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, να θυμίσω τα τηλεφωνό μας για το Viber είναι 6951-904-904 και τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-4224-441-6, 210-4224-441-6. Να θυμίσουμε ότι χορηγός μας είναι το συστηματάκια.gr. Φοβερή στήλη για το στοίχημα, μην τα ξαναλέμε. Πάρα πολύ καλά σημεία. Παίζει στοίχημα.
1: Πού και πού.
0: Πού και πού. Να πας συστηματάκια να μπεις μέσα να δεις. Έχει τα ψάκια φοβερά. Τα πάντα όλα είναι πολλά χρόνια. Είναι...
1: Με ψήσες.
0: Είναι εγγύης.
1: Δυσκολεύτηκα.
0: Δυσκολεύτηκες. Πας κουβά. Εγώ πάω κουβά πολύ. Εγώ δεν παίζω. Δηλαδή παίζω ψηλό πράγματα. Αλλά
1: εγώ,
0: παιδί μου, δεν το έχω.
1: Παίζω, αλλά... Εντάξει, κουβά.
0: Κουβά. Εγώ έχω πει φέτος της κατοστάσεως Ολυμπιακού να παίξω. Πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά θα έχουμε καλό, καλό ποσοστό. Δηλαδή της κατοστάσεως Ολυμπιακού 95+, 96+, δηλαδή δίνει και ψηλοκαλές αποδόσεις. Με ροκάμα το ξέρεις.
1: Περισσότερο που παίζουμε για να βλέπουμε τα παιχνίδια έτσι με λίγο ενδιαφέρον.
0: Αυτό.
1: Παρά...
0: Και βέβαια πολλές φορές σε αγχώνει ρε παιδί. Δηλαδή θέλεις ένα παιχνίδι και λες τώρα... Καλό να δεις κανένα κουλό παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, ναι,
0: Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: δεν παίζουμε ποτέ.
1: Όχι, είσαι τρελός. Μακριά.
0: Έχουμε που έχουμε άγχος. Έχουμε και για το στοίχημα. Φτάνει, δηλαδή.
1: Άστο.
0: Πόσο άγχος να έχεις. Αν τα κρεμαστεί ο λαγός, θα παίζαμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και ξέρουμε το. Αλλά δεν είναι απόδοση, γιατί ξέρει ποιο θα το πάρει. Τον κρεμαστεί το λαγό. Είναι στανταράκι.
1: Έτσι, έτσι.
0: 1-0-2.
1: Ναι, ναι, δεν είναι καλό.
0: Είναι πολύ καλό το συστηματάκι να ξέρεις, δηλαδή στο προτείνω ανεπιφυλάκτα.
1: Μέσα.
0: Είναι, δίνει, έχει καλά σημεία και τώρα το Σαββατοκύριακο κάτι μπάσκετ γυναικών ήταν πολύ καλό.
1: Είναι εδώ.
0: Εντάξει, το στοίχημα πλέον είναι πολλά τα... Ξέρω, κάτι διάβαζα, κάτι πόσα δις, τρεις παιχτήκανε στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Απίστευτο το...
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, πολλά, πολλά. Και όλοι οι χορηγοί πλέον, βλέπει των ομάδων. Περισσότερες ομάδες στοιχηματικές. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Για να βλέπεις με ενδιαφέρον που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Όλα είναι για να βλέπεις λίγο με ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Και στο μπάσκετ έχει ανέβει πολύ το στοιχηματισμός πλέον.
1: Ναι, και έχουν μπει και οι εταιρείες πολύ δυνατά.
0: Ναι, έχουν μπει πολύ δυνατά. Βλέπεις και στο Ολυμπιακό τώρα η Σούπερβετ που έχει μπει. Ναι. Ναι. Αυτό με το NBA πώς το βλέπεις? Και εσύ είσαι το...
1: Δεν με ψήνει.
0: Δεν σε ψήνει.
1: Δεν με ψήνει καθόλου.
0: Δεν είσαι από αυτούς που βλέπουν NBA.
1: Εκτός από αυτό νομίζω ότι και εμπορικά να το δεις. Είναι πολύ...
0: Μόνο εμπορικά μπορεί να το δεις νομίζω αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: για μένα το
1: εμπορικά,
0: NBA μόνο εμπορικά.
1: Η πρόταση που κάνανε δηλαδή ήταν...
0: Δεν ήταν της πλάκας.
1: Της πλάκας τώρα. Δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω και να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω... Πολύ ψάξει, είδα ας πούμε ότι...
1: Λίγο που διάβασα, κατάλαβα ότι εντάξει, ήταν αστεία.
0: Δεν ήταν αστεία, ναι, τα ποσά ήταν αστεία. Σαν να παρακατιανή τώρα το...
1: Ναι, ναι, ναι,
0: που για μένα το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πιο ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Και για μένα.
0: Ναι.
1: Και για μένα.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει, δεν είμαι φαν του NBA.
1: Το NBA είναι show. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Έχει ωραία παιχνίδια.
0: Κοίταξε, λίγο... αλήθεια είναι ότι έχουν ένα προϊόν που είναι...
1: Έχουν ένα
0: πουλάει.
1: Δυνατό, πουλάει. Αλλά εντάξει, δεν έχουν την ένταση.
0: Δεν είναι και ο κρεμαστός λαγός.
1: Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Χριστέ μου, τι decadence.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Δεν είναι ο κρεμαστός λαγός, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι κάτι...
1: Θα το
0: δυναμώσω. Ναι, νομίζω ότι ναι, δεν ξέρω. Ο περισσότερος κόσμος νομίζω που και πολλοί κόσμοι που συζητάω δεν θέλουν αυτό το project του NBA, ας πούμε. Δεν μου αρέσει όλο αυτό. Δεν ξέρω τι... Καλά είναι τα έσοδα και τα αυτά, αλλά δεν ξέρω αν θα έχεις τώρα το μπάσκετ όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θα πάει σε αυτό το μοτίβο.
1: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω.
0: Ναι. Δεν υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο της σύνδεσης τώρα των ομάδων του NBA με τις ευρωπαϊκές. Ίσως και παίχτες περισσότεροι θα παίζουν NBA-ers περισσότεροι εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, όλο αυτό μου φαίνεται κάπως τώρα όμως.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Στο επίπεδο αυτό της Ευρωλίγκας.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φοβάμαι ότι θα χαλάσει. Επίσης σου λέω ότι για να γίνει αυτό πρέπει να μπουν άλλοι όροι, θεωρώ. Δηλαδή η Ευρωλίγκα δεν...
0: Ναι, δεν έχει... Δεν ξέρω, πολλοί κόσμος μου, και εγώ είμαι εναντίον. Γιατί δεν μου αρέσει το NBA, βασικά δεν είμαι και... Το βαριέμαι ρε παιδί μου, δεν είναι, είναι show, είναι έτσι, δηλαδή βλέπεις ένα παιχνίδι, άντε να δεις τα τελευταία 2-3 λεπτά, να σφίγγουν λίγο οι άμελες, λίγο αυτά, μετά όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, πολλά ένα σμένα, πολλά drive, πολλά έτσι, είναι show. Είναι.
1: Κοίτα, και στην Ευρωλίγκα τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή είναι και πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή πώς θα γινόταν τώρα, ας πούμε, αυτό, δεν μπορώ να πω, δηλαδή ήδη τα παιχνίδια είναι πολλά.
0: Εγώ το συζήταγα για την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο ότι πλέον εμένα αυτά τα φορμάτ δεν μ' αρέσουν και τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει και το φορμάτ του Champions League, παρόλο που ο κόσμος του αρέσει.
1: Εμένα
0: σ' αρέσει,
1: Ναι.
0: Δεν είμαι τόσο φαν, γιατί...
1: Ναι,
0: τώρα...
1: Γιατί μέχρι και τελευταία αγωνιστική παίζονται όλα.
0: Το League Phase, λες.
1: Ναι, το League Phase.
0: Ναι. Στο τέλος, ναι. Απλά δεν μπορώ, δηλαδή... Παλιά υπήρχε μια σταδιακή, έτσι... Πώς να σου το πω, παιδί μου, σιγά-σιγά έβλεπες τα παιχνίδια σοβαρεύανε, πιο δύσκολα παιχνίδια. Πιο ντέρμπι. Τώρα, ας πούμε, Σεπτέμβρη βλέπεις Παρί, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ντόρτμουντ. Δηλαδή βλέπεις. Εντάξει, ωραίο αυτό, σαν... αλλά μήπως αυτό απαξιώσει λίγο, ρε παιδί μου, το προϊόν. Δηλαδή, άμα έχεις δει δύο φορές, ας πούμε, την Παρί να παίζει με τη Ρεάλ, να την ξαναδείς και στον ημιτελικό. Μήπως αυτό.
1: Ναι,
0: ενώ το περίμενες το παιχνίδι, δηλαδή στην οκτάδα, ας πούμε, εδώ παιχνιδάρες.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτό το οποίο καταφέρνει να κάνει τις ομάδες να παίζουν χωρίς να βλέπουν τα παιχνίδια, ότι έλα μωρέ, εντάξει, παίζω με μια ομάδα που είναι στη Ρουμανία, τέταρτη, δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν παίζω εγώ το παιχνίδι το τελευταίο και θα κατεβάσω τα τσικό, δεν ισχύει τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλεις τα γκολ, είναι ισοβαθμίες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία σε κάνουν να πεις. Και να ανέβεις και ψηλά, δηλαδή οι ομάδες θέλουν να μπουν στην οχτάδα. Δεν θέλει κάποιος να πάρει ένα παιχνίδι ακόμα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, το ακούω.
1: Επίσης, κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να βγουν ποτέ ψηλά στους ομίλους, καταφέρνουν και βγαίνουν ψηλά.
0: Βγαίνουν, ναι.
1: Εμείς έτσι καταφέραμε και βγήκαμε. Με το Europa League βγήκαμε στους 8, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Και αυτό σου αρέσει, σένα που δεν πέφτουν πια οι ομάδες που πέφτανε από το Champions League στο Europa και από το Europa στο Conference και είναι κλειστά
1: αυτό
0: πλέον.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα κυρίως στις πιο χαμηλές, έτσι, όπως είναι το Conference. Που εξακολουθούν να συνεχίζουν ομάδες οι οποίες. Βέβαια, εντάξει, και από την άλλη σου λέει ο άλλος.
0: Δεν έχει καμία σχέση τώρα το Conference αυτό
1: στο...
0: με το Conference που πήρε ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Δεν έχουν καμία σχέση οι ομάδες.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Έτσι, δεν τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, έχεις τότε πέσει, σου πέσε η Aston Villa τότε, η Φενέρ. Ομάδες τώρα, ναι, δυνατές τώρα. Που... Η Aston Villa τώρα σε αυτό το Conference, ας πούμε, το παίρνει αέρα, έτσι, για πλάκα. Και όσες ομάδες, η Chelsea που ήταν πρόπερση. Το πήρε αέρα. Ας πούμε η Crystal Palace πέρσι και το σήκωσε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή για πλάκα, άμα πήγαινε τώρα Βγενία στο Villa στο Conference, νομίζω θα το είχαμε. Θα είχε φράξει για κατάκτηση.
1: Νομίζω ότι αυτό με τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν μετά συνέχεια, ίσως θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά οκ.
0: Ναι, εννοείς που φεύγουν από τη φάση των ομίλων και τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάνει λίγο πιο ανταγωνιστικό, ειδικά στο επίπεδο Champions League, ότι οι ομάδες θέλουν να μπουν μέσα στην... Αν και νομίζω, εντάξει, τώρα μπαίνουν 24, δεν είναι και...
1: Ναι,
0: νομίζω είναι μεγάλο το ποσοστό που... Για αυτές που δεν μπαίνουν είναι αυτές που τους
1: τιμά
0: απλά η παρουσία.
1: Ακριβώς, θα μπορούσαν όμως οι ομάδες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην επόμενη φάση του Europa League, ας πούμε, από τα play-off, κάποιες ομάδες από αυτές να περνάνε στο...
0: Ναι.
1: Ίσως, τώρα... Υποθετικά θεωρώ... είναι όλα αυτά βέβαια που λέμε, γιατί είναι...
0: Δεν έχω καταλάβει το σκεπτικό. Απ' τη μία θέλουν να τονώσουν λίγο το δίχτυ, απ' την άλλη αποκλίνουν ομάδες που θα μπορούσαν... Δεν ξέρω, έχει μια διομορφία όλο αυτό το format. Αλλά βέβαια έχει πολλά παιχνίδια, δηλαδή εμπορικό είναι το κομμάτι.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ από αυτήν την άποψη, δεν έχει περισσότερα παιχνίδια.
0: Έχει περισσότερα παιχνίδια.
1: Έχει ντέρμπι από νωρίς, έχει ομάδες οι οποίες δεν επαναπαύονται.
0: Ναι.
1: Καμία ομάδα δεν επαναπαύεται. Και ιδίως όταν ξέρεις ότι έχεις να παίξεις και παιχνίδια με αντίστοιχα ομάδες. Δηλαδή, άπαιξε η Μπάγκερ, την Παρί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάνε από αυτή.
0: Ναι.
1: Ότι έχω ένα τρίποντο στην τσέπη, ας πούμε, και θα πάμε να παίξουμε, επειδή έχουμε ντέρμπι την Κυριακή στην Bundesliga, θα πάμε να κατεβάσουμε
0: τη
1: ομάδα να παίξουμε.
0: Ναι. Εντάξει, άμα έχεις τώρα, ας πούμε, Champions League, μετά έχεις, ας πούμε, μετά έχεις κρεμαστό λαγό. φίλε, φορτώνεις. Εντάξει.
1: Φορτώνεις.
0: Δηλαδή,
1: Εκεί
0: είναι πολλά τα. Δηλαδή πέφτουν πολλά μαζεμένα.
1: Είναι πολλά.
0: Σκάρ τουρνουά τέτοιο δύσκολο. Εντάξει. Και έκανα τουρνουά Χριστουγέννων και τέτοια, εκεί φορτώνει. Λογικό, λογικό.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο μας ο Στέλιο. Ακούμε για Νάρα, λέει, Παλάδιο Θύρα 7.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Και η φίλη μου η Λεξιάνα. Να σου δώσω φιλιά, λέει. Oh. Η Αλεξιάνα είναι, ξέρεις, είναι εδώ Σκοπή, έτσι είναι.
1: Φαν.
0: Τι πάρα μεγάλη.
1: Και γεια σου, Αλεξιάνα.
0: Και να ξέρεις ότι δουλεύει τώρα, δεν είναι έτσι.
1: Α, είναι στη δουλειά.
0: Ναι, είναι στη δουλειά, έτσι. Εκεί, αλλά εντάξει, ξεκλέβει λίγο να μας ακούει κάθε φορά.
1: Μόνο Ολυμπιακός και Φουρνιέ.
0: Μόνο Ολυμπιακός και Φουρνιέ. Της γνωστά μια θέλει μια φανέλα του φορεμένη του Φουρνιέ, λέει, έτσι. Και τέτοια απογεγραμμένη. Εντάξει, θα τις έχω πει εγώ, θα το κοιτάξουμε το θέμα. Έχω παίξει, λέει ο φίλος μου Βασίλης, γονιπετός και πρινιδών διπλό τον Παναθηναϊκό και κατάκτηση μακροχρόνιο πρωτάθλημα. Έχω ελπίδα για ταμείο. Φιλέ, εντάξει. Απλά δεν έχει απόδοση, δεν ξέρω, δηλαδή δεν δίνει λεφτά.
1: Πρέπει να αποδώσει.
0: Στο γονιπετό σε 1-0.
1: Είναι καλό, είναι καλό όμως.
0: 1-0-5.
1: Έχει.
0: Αλλά εντάξει, κάτι θα πάρεις, φίλε, παίξε το.
1: Φαβόρι.
0: Και μακροχρόνιο.
1: Πας με τα φαβόρι. Πας με τα φαβόρι.
0: Πρωταθλητή Οκτώβριο να τον παίξουμε, έτσι, γιατί βλέπω παίζεται.
1: Παίζεται.
0: Τι έχει την άλλη αγωνιστική, τι έχει.
1: Παίζεται.
0: Τι έχουμε την άλλη αγωνιστική. Κάτσε να δούμε. Αγώνες. Βαθμολογία είπαμε.
1: Ναι, είπαμε.
0: Το διπλό του ΠΑΟΚ το πάμε.
1: Το πάμε. Μπούμ.
0: Μπούμ. Α, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης έχει. Εμείς παίζουμε με
1: αγρήνιο.
0: Τον Πανατολικό έξω.
1: Αγρήνιο.
0: Στα Αγρίνιο. Α, ωραία. Και Ατρόμητος ΑΕΚ. Ωραίο. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Α, Ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Καλαμάτα Όφη. Καλαμάτα ανεβασμένη τώρα μετά το διπλό σήμερα.
1: Λες να,
0: μάλλη ψυχολογία.
1: Λες να κερδίσεις και τον Όφη δηλαδή. Να πάει δύο.
0: Ναι. Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Ναι, μα αυτό το 3-0 του Όφη δεν μου πολύ... Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι. Ναι. Δεν έχω άποψη, αλλά και εμένα... Αν και νομίζω έπαιζε και με παίχτη λιγότερο ή όχι, ή κάνω λάθος, Όφη.
0: Δεν ξέρω, ναι, κάτι...
1: Νομίζω είχε και κόκκινη.
0: Κάτι με ένα πέναντι, κάτι γίνανε διάφορα εκεί πάλι.
1: Δεν το...
0: Εντάξει, τα γνωστά.
1: Δεν το είδα.
0: Εμείς είπαμε, φέτος δεν παίρνουμε
1: όχι,
0: πέναλτι δύσκολα να πάρουμε, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, είδαμε εκεί και με το Βόλο τι είχε γίνει. Αποβολές όμως, παίρνουμε.
1: Έτσι.
0: Αλλά κατά τα άλλα τους αντίκρισε.
2: Τι κάνεις, ρε, θα τον σκοτώσεις! Θα τον σκοτώσεις,
1: ρε! Έτσι,
0: θα τον σκοτώσεις. Απορώ πως δεν έδωσε καμιά κόκκινη και στο Φορτούνι, ήτανε...
1: Ήτανε σκληρό.
0: Οσκαρικό όμως. Ε? Ήταν οσκαρικό το πέσιμο.
1: Τώρα εντάξει, πήγε με δύναμη ο Φορτούνης εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε με δύναμη.
0: Πώς έχει ρεύμα εκεί. Ναι. Κάνει γύρω στο χορτάρι και έτσι το πάει. Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Okay. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό έλεγα και το μεσημέρι στην εκπομπή που είχα στο Red Gold, ότι επειδή μου μίκρινε ο Παναθηναϊκός. Και δεν το λέω ούτε με κακία, ούτε με έπαρση, ούτε. Αυτά που κάνουν πραγματικά στον αγωνιστικό χώρο και γενικά όλο το στήσιμο αυτό τώρα, όλο και αυτό που είδαμε το μεταφραστή χτες. Δηλαδή, ρε φίλε, μίκρινε η ομάδα.
1: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή διαφεστώτε τέι, ενώ είναι ένας παίκτης που από όταν ήταν στην Κηφισιά και πέρσι που έκανα τις εκπομπές στη Μαρμίτα έλεγα τα καλύτερα. Δηλαδή, ότι το παιδί το πιστεύω και αυτό και δείχνει να έχει καλά στοιχεία.
1: Έχει καλά στοιχεία.
0: Έχει καλά στοιχεία. Να τον βλέπεις να πέφτει συνέχεια κάτω.
1: Ναι,
0: τι ρε φίλε, ναι. Μου έκανε και τύπωση ένα, δεν ξέρω αν το, κάτι με το Ραπτόπουλο που έβγαλε ότι για την εξωγηπαιδική του ζωή και κάτι τέτοια.
1: Ναι,
0: και μου έκανε τρομερή εντύπωση όλο αυτό το, το άρθρο ας πούμε με τον...
1: Δεν το ξέρω,
0: ναι.
1: Δεν το διαβάσει.
0: Κάτι είπανε και είπε, λέει, θα κινηθεί εναντίον του, λέει η ομάδα, δεν ξέρω τι παίζει. Εντάξει τώρα και ο Ραπτόπουλος. Δεν είναι και να τον παίρνεις και πολύ σοβαρά, αλλά... Ναι, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, πέφτει κάτω συνέχεια, δηλαδή δεν ξέρω τι...
1: Γενικά... Εντάξει, έφαγε και, όπως σου είπα και πριν, έφαγε ποδοσφαιρικό ξύλο από το...
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Οπότε λογικό δεν είναι. Αφού,
0: δηλαδή πιστεύω ότι η πρώτη, ναι, η πρώτη του...
1: Ήταν θηρίο χθες ο Ρέτσος.
0: Ναι, η πρώτη του... Δηλαδή
1: η Μανώλη,
0: η πρώτη που θα τους είπα, ας πούμε, ότι πρέπει να σταματήσουμε τον ΤΤ. Ναι. Είναι φορμαρισμένος, είναι αυτό, δεν πρέπει να βρει χώρο. Το ξέραμε αυτό. Αυτό με τις γιόμες που λέγανε για τον Ολυμπιακό, όλα τα με, τον, με την Λίμπαρ και κάνανε χτες ο Παναθηναϊκός στις γιόμες από πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει build-up.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να,
0: ναι, ναι.
1: Να σπάσει νομίζω... την πρώτη γραμμή άμυνα, την πρώτη γραμμή άμυνας εκεί του Ολυμπιακού, οκ, okay, μέχρι εκεί μετά, χάος. Δεν μπορούσε να
0: πέρασε. Ξέρεις, και όσες φορές πήγε να στήσει build-up, ναι, μόλις έφτανες εκεί, δηλαδή...
1: Ήταν
0: στάση Φρόιλερ.
1: Ναι,
0: στάση Φρόιλερ, στάση Πουέρτα. Καλό, ναι, Πουέρτα, ναι, την έχετε αυτό, το σου λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι, του Ναΐ την έχει πάρει κανονικά. Δηλαδή, να μου έκανε εντύπωση αυτό. Καλά, τον είδαμε, το συζητάγαμε και προχτές μαζί, ότι από το πρώτο παιχνίδι που τον είδαμε εκεί με το Βόλο, είδαμε το παιδί ότι ξέρει μπαλά. Αλλά χτες μου έκανε εντύπωση το πόσο ψύχρεμος είναι, το πόσο το κατέχει το άθλημα. Δηλαδή, τον είδες ότι δεν μάσαγε. Δηλαδή, την έσπαγε την μπάλα από δεύρε, το πάγωνε το παιχνίδι. Καλός.
1: Ναι,
0: είναι καλός. Δηλαδή έχουμε δύο, τρία με τον Νέζε, γιατί και τον Νέζε τον... Τρία χαφ πολύ καλά τώρα πλέον που ξέρουν και μπάλα.
1: Που ξέρουν μπάλα.
0: Φίλε, εγώ το λέω καιρό, δεν είχε χαφ Ολυμπιακός. Και όλο το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή από την τελευταία δεκαετία παίζεται από τα χαφ. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι πλέον δίνονται πολλά λεφτά σε καλά χαφ. Έχουμε δει τον Ρόντρι, θυμάσαι την εποχή με τα... Τόνι Κρός το... έτσι, και Μόντριτς στο... στη Ρεάλ. Δηλαδή το παιχνίδι πλέον είναι στα χαφ. Γιατί είναι ένα καλό χαφ, είναι ο σύνδεσμος πλέον, γιατί αυτό. Περνάει μπάλα από τα πόδια του.
1: Και όσο μαχητική και να είναι στο κέντρο, αν δεν είναι και λίγο μπαλάτη.
0: Ναι, ναι. Μα, αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω.
1: Γιατί μαχητικούς
0: είχαμε. Δηλαδή δηλαδή τον Ντάνι που λέγαμε, ναι. Δεν ξέρε φίλε, δεν ήταν μπαλάτος. Δεν δηλαδή ήταν μπαλάτος. Ήταν χάφ, ήταν φιλότιμος στον Όλυμπιακό.
1: Μαχητικός, έτρεχε. Αλλά...
0: Ναι, δεν ήταν ο παίκτης που βλέπε τη φάση. Ήτανε...
1: Δεν έβλεπε εκεί,
0: παιδό. Δεν έβλεπε και λίγο μπροστά τη φάση, πώς... Τι πρέπει να κάνει. Τον έβλεπες ότι οι αποφάσεις του στο γήπεδο δεν ήταν καλές.
1: Και νομίζω ότι και αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι το έχει και ο κόσμος με τον Τζικίνιο πλέον. Δηλαδή έχει αρχίσει να μην είναι τόσο μπαλάτος όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω από πού.
1: Δεν ξέρω.
0: Χθες δεν ήταν κακός.
1: Δεν ήταν κακός εχθές. Νομίζω ότι ήταν ίσως η καλύτερη του εμφάνιση τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Από τη Ρεάλ και μετά νομίζω ήταν η επόμενη καλύτερη του εμφάνιση.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Ναι.
0: Κάτι δείχνει να αλλάζει. Ακριβώς, δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι ήταν και πίσω σε φυσική κατάσταση οι παίκτες. Δηλαδή σε όλο αυτό το.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω. Μου βγάζε κάτι. Μήπως έγινε μια μίνι προετοιμασία τώρα, πως είχε λίγο περισσότερα.
1: Εντάξει, κοίτα,
0: δούλεψε πάνω στη φυσική κατάσταση.
1: Η ομάδα, αυτό που βλέπαμε όλοι ήταν ότι έπαιζε στα κόκκινα πάντα με την Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε τώρα τόσο έντονα, έτσι. Δηλαδή, εχθές, και τι εννοώ στα κόκκινα. Όλοι μπροστά να πνίξουμε τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή του. Να μην φύγει μπαλά ούτε με τη μεγάλη περιοχή. Εδώ τώρα ο Ολυμπιακός εχθές έδωσε κάποια μέτρα στην ομάδα. Δεν πήγε δηλαδή κατευθείαν.
0: Ναι, ναι.
1: Άφησε λίγο να κάνει τις πρώτες του πάσες και εκείνο και τ' άλλο. Δεν είχε τη συνέχεια. Και ήταν κατά κύματα η πίεση και η ένταση που έδινε. Δεν ήταν δηλαδή συνεχόμενη.
0: Νομίζω ότι η ροή
1: του
0: αγώνα
1: είναι
0: αυτό που... είναι
1: αυτό που... ένας παίχτης Τετάρτη Κυριακή.
0: Εντάξει, με τη Λίμπαρ είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού που το είχαμε δει. Είτε έπαιζε με τη Ρεάλ, είτε έπαιζε με το Λεβαδιακό, αυτό. Ήταν το ίδιο. Δηλαδή και με τη Ρεάλ το ίδιο είχε παίξει.
1: Και
0: με τη Λεβαδία το ίδιο. Και το ίδιο
1: στο
0: έλεγε.
1: Εγώ αυτό είναι το στυλ μου. Ναι. Έτσι παίζω και. Πολύ
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Εγώ τώρα δεν συμφωνώ τόσο πολύ με αυτό
1: το στυλ παιχνιδιού.
0: Ναι. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, εγώ τι είμαι εγώ μπροστά με τη Λίμπαρ.
1: Όχι,
0: αλλά θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι μπορεί να έχει μια φιλοσοφία την οποία. Κάπως να τη μεταβάλεις ανάλογα τις συνθήκες του αγώνα, ας πούμε, και πώς σε πάει το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν παίζεις με τη Ρεάλ και προηγείς 1-0, εντάξει, θυμάσαι τι είχε γίνει το ημίχρονο, ήταν εφιαλτικό μετά.
1: Βέβαια, πολλά από τα ρίσκα που έπαιρνε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Του βγήκανε. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ, Πάνε πάντα ο Μεντιλίμπαρ. Μεγάλο κεφάλαιο. Όπως το έπεσε, τα ρίσκα που πήρε, του βγήκανε.
1: Αλλά εντάξει, τώρα άλλο προπονητή, άλλα θέλω. Είδαμε στοιχεία χθες πάντως. Εγώ είδα στοιχεία του Ιμανουέλ στο παιχνίδι. Δηλαδή το κάθε το παιχνίδι που μας έλειπε.
0: Ναι,
1: με παίκτες οι οποίοι μπορούν να το εφαρμόσουν όπως είναι ο.
0: Ναι. Κώστας, εγώ είδα και το Φορτούνι που τον είδα σε διαφορετικό ακριβώς ρόλο και το έλεγα και χτες εκεί στα παιδιά ότι έχει άλλο ρόλο από ότι είχε.
1: Ακριβώς.
0: Αν και δεν είχε ρόλο με τον. Δηλαδή από τότε που γύρισε δεν είχε κανένα ρόλο ιδιαίτερο. Δηλαδή σε παιχνίδια που πιστεύαμε όλοι θα βοηθήσει δεν είχε βάλει καν.
1: Ναι. Εχθές πάντως πήρε πολύ την μπάλα στα πόδια.
0: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να δεκάρει ο Ολυμπιακός. Το πιστεύω, το λέω καιρό. Ο Ολυμπιακός θέλει να δεκάρει ένα παίχτη να χτίσει πάνω του.
1: Ναι, αυτό εξαρτάται από το αν θέλει ο coach να παίζει με δεκάρι.
0: Να παίζει με δεκάρι. Ναι.
1: Γιατί και άλλοι λένε θέλει εξτρέμ. Θέλει να παίζει με εξτρέμ ή θέλει να παίζει με παίκτες οι οποίοι θα συγκλίνουν στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Από τα άκρα. Είναι το θέμα του στυλ του παιχνιδιού.
0: Με εσωτερικά εξτρέμ.
1: Ακριβώς. Με το τι παιχνίδι θέλει να κάνει.
0: Τε έπαιξε coach. Λίγο έτσι.
1: Έπαιξε λίγο
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, παίζει λίγο έτσι. Γεμίζει λίγο το.
1: Γιατί έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν και το ένα και το άλλο, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρτίνς δηλαδή είναι.
0: Ο Μπέιλι που δεν τον έχουμε
1: δει ακόμα. Ναι.
0: Έχει. Ο
1: οποίος, δηλαδή νομίζω μπορεί να εφαρμόσει και τις δύο τακτικές. Δηλαδή και να παίζει και με. Ανάλογα το τι παιχνίδι έχει και ποιον αντίπαλο μπορεί να εφαρμόζει.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον έχω και λίγο για τέτοιο στυλ προπονητή. Ο οποίος την
0: ανακατεύει
1: ναι, και δεν είναι, ξέρω εγώ, εγώ παίζω αυτό και τελείωσα.
0: Ναι.
1: Δείχνει δηλαδή ότι.
0: Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι που δείξε ο Ολυμπιακός τέσσερα, δηλαδή είδα ένα πρώτο ημίχρονο. Μία ομάδα που είχα να τη δω καιρό. Δηλαδή είχα βαρεθεί να βλέπω αυτό που είχα πει πολλές φορές σε βίντεο που έχω κάνει. Βαρέθηκα να βλέπω να πετάμε ένα μίχρο στα σκουπίδια. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή
1: όχι, γι' αυτό
0: να παίζω μετά το 60-65, ότι. Να περιμένω εγώ πότε θα κάνει αλλαγή τώρα ο άλλος και ποιος θα μπει και αν θα παίξει. Και αυτό δεν
1: πιστεύω
0: είναι.
1: Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κέρδος του χθεσινού παιχνιδιού είναι το πάθος των παιχτών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για εμάς Ολυμπιακούς είναι το νούμερο ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, όλα τα άλλα.
0: Έτσι. Εμάς δεν μας αρκεί να κερδίζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Θέλουμε να βλέπουμε, δηλαδή, αν κέρδιζες με κακή απόδοση και απλά έβαζες ένα τυχαίο γκολ, θα ήμασταν όλοι εντάξει, ρε, κερδίσαμε, αλλά οκ. Okay. Μας άρεσε και αυτό που είδαμε χθες. Μας άρεσε το πάθος του.
1: Εντάξει,
0: νομίζω από τις 10 μονομαχίες και τις 9, μη σου πω και τις 10 Ολυμπιακός.
1: Πάντα πρώτες μπάλες μέσα.
0: Ναι.
1: Εκεί βάζανε κορμιά.
0: Σε παραλαμβάνω όμως ότι χθες ήταν και λίγο. Όλο αυτό που πιστεύει ο κόσμος ήταν και λίγο μαγική εικόνα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι τόσο καλός. Εγώ δεν σου είπα, δεν το πίστευα. Δηλαδή μου λέγανε κάποιοι ότι. Και πέρυσι πάλι τα ίδια έλεγα. Μου λέγανε κάποιοι. Λέω, ο κακός Ολυμπιακός κάνει να φαίνονται κάπως καλοί οι υπόλοιποι. Δηλαδή και η ΑΕΚ πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είχε δείξει καμιά μπάλα, ας πούμε, να πει ότι.
1: Όχι, αλλά είναι μια σταθερή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Όχι,
1: μια σταθερότητα την οδήγησε στον τίτλο.
0: Ναι. Εντάξει, okay,
1: αλλά απλώς, δεν έφαγε
0: ένα κακός Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή. Η ΑΕΚ πέρσι.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι εννοώ ξύλο. Δεν είχε δηλαδή παιχνίδια πολλά στα πόδια της Ευρώπη να παίζει.
0: Ξέρω, καλά, φέτος ναι, είναι και αυτό.
1: Είναι,
0: το.
1: Είναι και αυτό και πρέπει να δούμε και αυτό τι θα κάνει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, τι ώρα είμαστε. Α, 11. Φιλέ, πέρασε η ώρα. Δεν πήραμε χαμπάρι.
1: Μιλάγαμε.
0: Πέρασε ώρα.
1: Καταπληκτικά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, χαρά μου, τιμή μου που ήρθες, γιατί εντάξει, σου είπα, είσαι, όσο πιο πολύ σε ακούμε να μιλάς, τόσο πιο πολύ χαιρόμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Και εγώ, πάρα πολύ.
0: Εύχομαι πολλές νίκες, να φωλάξεις πολλά, πώς.
1: Γκολ.
0: Μπράβο, θέλω πολλά τέτοια να ακούμε. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Στα κόκκινα ήταν άλλη μια εκπομπή. Εδώ στο κανάλι 1, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, πάλι στις 9 και πάντα θα κλείσουμε με το ωραιότερο τραγούδι του κόσμου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
5: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
4: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
5: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
7: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Bukan terlalu singkat, terlalu pantas singkat, terlalu

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
2: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
1: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
2: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: our most cherished and long-felt desire.
1: Karma

0: something I shall never forget.
1: We now resume our regularly scheduled program.
2: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.